0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

πλευρά. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τότε.

Κεντρικής Επιτροπής και γιατί άνοιξε ή επειδή άνοιξε ένα άλλο κόμμα κτλ. Αν αυτή είναι η αριστερά, τότε συγγνώμη, ναι, δεν έχω σχέση με αυτήν την αριστερά. Όντως δεν έχω. Βασίλη, λοιπόν, και δεν το παίζω θεματοφύλακας. Ανήκω σε ένα χώρο, βρίσκομαι σε ένα χώρο και οφείλω να τιμώ τη συμμετοχή μου. Έτσι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που, φανταστείτε τώρα, δηλαδή είναι τίμιο αυτό που κάνει ένας βουλευτής, σου λέει εντάξει ρε παιδί, με ψηφίσατε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ δεν σας θέλω τώρα. Με ξεπερνάνε πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη, θα το έμαθες για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Αυτόν τον υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαζε στην εκπομπή σου, ρε παιδιά, όλους τους αρχηγούς σου έβγαλα. Και το Φάμελο έβγαλα. Και τον άλλο, τον Απόστολο τον Κλέτσο έβγαλα. Και τον Φάμελο έβγαλα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ θα κρεωθώ γιατί ο Φαραντούρης αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Πρόσεξε, κατηγορούμε και για τον Κασελάκη, τον οποίο δεν έκανα συνέντευξη. Τελικά θέλετε έναν απέναντί σας για να του φορτώσετε οτιδήποτε μπορεί να φορτωθεί. Τον έβγαζε στην εκπομπή σου, 245 ευρώ για δύο χρόνια. Τα έχουμε πει και βεβαίως είναι όχι απλά κατακριτέα. Αυτούς τους γυρολόγους της πολιτικής το έχω πει, αγαπητέ φίλε. Δεν ακούς όμως. Θες να πεις τα δικά σου. Εγώ δεν θα τους ψηφίσω ποτέ. Ούτε τους Φαραντούριδες, ούτε τους Καραμέρους, ούτε τους διάφορους άλλους. Τώρα μαθαίνω. Φύγανε και αυτοί που πήγαν στο Κασελάκι. Και του μείνε μόνο η Ραλιαή Χριστίδου. Και η κυρία Πούλου έφυγε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ψηφίζω αυτούς τους ανθρώπους. Ή αυτούς που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Ή αυτούς που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή αυτούς που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ψηφίζω τέτοιους ανθρώπους εγώ. Το έχω ξεκαθαρίσει. Ένας άνθρωπος που ψηφίζεται από τους ψηφοφόρους ενός κόμματος και παίρνει απόφαση να μετακινηθεί και να πάρει και την έδρα του ή να παραιτηθεί, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Γιατί αν ο Καραμέρος είχε παραιτηθεί και λέει πάω σπίτι μου, να του πεις μπράβο, βγάζω το καπέλο, είδε. Αλλά αν αύριο βρεθεί στο Τσίπρα η παραίτηση δεν εξυπηρετούσε το σχέδιό σου, μάλλον η παραμονή σου στην Βουλή δεν εξυπηρετούσε το σχέδιό σου και η παραίτηση το εξυπηρετούσε. Γιατί ο Τσίπρας έχει πει παραιτηθείτε όσοι θέλετε να έρθετε. Εγώ θα είναι δυνατόν να ψηφίσω ένα Καραμέρο? Είναι δυνατόν να ψηφίσω ένα Φαραντούρη? Είναι δυνατόν να ψηφίσω για να μην ένα Χαρίτσι ή μία Αξιόγλου? Όχι, δεν θα ψηφίσω. Ποτέ στη ζωή μου, ως Γιάννης. Πείτε με όπως θέλετε. Εγώ ανθρώπους που μετακινούνται, εννοώ ιδίως βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής, άλλο ο απλός και το στέλεχος στρατιώτης. Σου λέει εγώ πάω γιατί εκεί θέλω. Υπάρχει όμως και εδώ ένα όριο. Δεν μπορείς να γίνεις μπίστης, να μετακινήσει με μια δορυφορική ταχύτητα. Δεν μπορείς να γίνεις ανέκδοτο με τις μετακινήσεις σου. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Λοιπόν, στο ο Μάνος. Σταματήστε το λιβάνισμα του Τσίπρα. Επικεντρωθείτε στο κόμμα που έχουμε, ασχοληθείτε με το κόμμα, μην αναφέρετε τίποτα για τον Τσίπρα. Η ζημιά που ήθελε να κάνει στο κόμμα την έκανε, προχωράμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη μας και πάμε δυνατά. Μάνο, αυτή είναι η μία, αν θέλετε, λογική στάση. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ το Γεωργιάδη να καθυβρίζει
και τον Τσίπρα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τελεία. Εγώ δεν έχω αιμονές. Κάποιοι έχουν αιμονές να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Α, εντάξει, το πήραμε είδηση. Έχει γεμίσει ο τόπος καραμέρους, έχει γεμίσει ο τόπος από μετακινούμενους βουλευτές. Λοιπόν, καλώς και τον Αλβίνο. Καλημέρα. Μόλις έφτιαξε το ραδιόφωνο, εγώ θα ψηφίσω Νέα Αριστερά. Έτσι, εσύ τι θα ψηφίσεις? ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Προσέξτε, δεν είναι δική μου φράση. Το δεν θα διανοηθώ δεν είναι δική μου φράση. Είναι φράση του κυρίου Φάμελου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Το θυμόσαστε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοκτονήσει και δεν κατέβει, τότε θα δω τι θα ψηφίσω. Τσίπρα όμως δεν θα ψηφίσω, για να σου λύσω την απορία δηλαδή. Και το λέω καθαρά. Έτσι, σου λύνω την απορία. Ξέρω, προβοκάτορας είσαι. Λοιπόν, ο Μανώλης. Όχι, μη μας το κάνεις αυτό, μη ψηφίσεις, ο Μανώλης. Τις ηρωνίες σου, Μανολιό, αλλού. Στα κουράδια σου. Εντάξει, Μανολιό. Συμπήκες τώρα να πουλήσεις εξυπνάδα. Σόπα, ωραία. Σόπα. Να σας πω, σε κάτι τέτοιους πονηρούς οφείλεται η επικράτηση ορισμένων δυνάμεων στον τόπο. Μπήκες πρωί να ηρωνευτεί. Σόπα ρε μεγάλε. Λοιπόν, ο Βασίλης. Κατά τα άλλα θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ένας τρόπος υπάρχει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ε? Κάτι άλλο έλεγαν κάποιοι δεξιοί μια εποχή. Ψωμί και ελιά και κότσο βασιλιά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διωχτεί ο Μητσοτάκης. Μα μόνο αυτό μας προσβάλλει ως πολίτες. Δηλαδή έχουμε φορτώσει όλοι μας την ελπίδα σε έναν τρόπο, σε ένα πρόσωπο, σε μια μέθοδο. Μπράβο ρε Βασίλη. Αριστερή άποψη πέρα για πέρα. Για σκέψου όμως και αλλιώς, και το λέω με συμπάθεια. Και αν ανεβάζω τους τόνους δεν είναι γιατί έχω τίποτα να χωρίσω μαζί σου. Ίσως να λέω έντονα την άποψή μου. Για σκέψου ότι μήπως εμείς είμαστε αυτοί που δεν ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Είδατε, βγήκε ο Γεωργιάδης από χθες, αυτός ο ανεκδιήγητος, και κατηγορεί τον Τσίπρα. Εγώ θα υπερασπιστώ και την περίοδο διακυβέρνησης του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με κάθε δύναμη που μπορώ να διαθέτω. Αυτή είναι ελάχιστη. Αλλά όμως μην ξεχνάμε τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα στο πολεμικό μουσείο, ότι κάναμε λάθος περίπου. Γράφτηκε τότε ότι περίπου ζήτησε συγγνώμη για την Οβάρτης και για τις τηλεοπτικές άδειες. Αν θέλετε να τα λέμε όλα, να τα λέμε. Εμείς όμως εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης και θεωρούμε ότι είναι τιμή και καμάρι μας αυτή η περίοδος. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πολάκης πάντως έχει ταλέντο να αυτοκαταστρέφεται. Ας τον Πολάκη τώρα, αυτός ο καημός έπιασε τώρα. Τελικά γιατί πονάς, για το Μητσοτάκη ή για τον Πολάκη?
Λοιπόν, εγώ γουστάρω την κουβέντα να γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα και καλή. Έχουμε πολλούς Βασίλιδες. Ο Βασίλης Σου είναι με τις κοντρέτσες πριν από λίγο. Ο Βασίλης Ταφ, ή μάλλον γήπεδο Ρέντι. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Απλά ο Φάμελος, δεν θέλω να κάνουμε χαρακτηρισμούς. Βασίλη, δεν θέλω. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εγώ καταλαβαίνω και τον κύριο Φάμελο, γιατί αν δούμε, ο άνθρωπος προσπάθησε με το που εξελέγει να δώσει, ας το πούμε, όθηση σε ένα όνειρο. Ποιο? Να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Είχε δει ενδεχομένως ότι ο Μητσοτάκης έχει αλώσει τα πάντα και χρειάζεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά έδωσε αυτό τον αγώνα από την πρώτη μέρα που εξελέγει. Όταν άρχισε να συζητείται ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα, ο κύριος Φάμελος είχε δηλώσει από τη Θεσσαλονίκη, μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο εάν θα πρέπει να υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι δεν έχει μια εξέλιξη ή μια, αν θέλετε, διαδοχή καλή. Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Εγώ πάντως εκτιμώ την προσπάθεια του κύριου Φάμελου να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όμως από τη στιγμή που εκεί που κρεμάς τις ελπίδες σου έρχεται αυτός που κρατάει, έτσι, το τζιγκέλι που κρέμασες ή που θες να κρεμάσεις το δισάκι σου, το σακίδιό σου, και σου λέει δεν θέλω. Τι κάνεις? Αναπροσαρμόζεις την πολιτική. Αναπροσαρμόζεις τη στάση σου. Λοιπόν, ήρθε κι ο άλλος ο Βασίλης, όχι. Τι μου στέλνεις εδώ πέρα, 500 συνδέσμους κάθε πρωί, ρε Βασίλη. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ο Χρήστος, Γιάννη, καλημέρα. Σε σένα και σε όλο το κόκκινο, αλήθεια, γιατί είναι τόσο δύσκολο την περίοδο 15-19 που υπερασπιζόμαστε να την κάνουμε λάβαρο και προμετωπίδα για το κατέβασμά μας στις επόμενες εκλογές? Ειλικρινά απορώ, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Μεγάλη και σοβαρή απορία. Γιατί αν αυτό γινόταν προμετωπίδα και λάβαρο, όλοι μαζί θα ήμασταν. Κι αν ο Τσίπρας ήταν σωστός, διαρροές για καπαρωμένες θέσεις στα ψηφοδέλτια Ανατολικής Αττικής και Πειραιά δεν υπήρχαν. Δεν είναι μόνο αυτό. Διαβάζω, και προσέξτε, δεν τα διαβάζω αυτά σε κάποια site που θέλουν να κάνουν ζημιά στο Τσίπρα, σε site που στηρίζουν το Τσίπρα. Διαβάζω ότι σκέφτεται, λέει, στην Μπέλα, αφού πάει εκεί δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι και προσβλητικά από ένα σημείο και μετά, αφού πάει εκεί, λέει, η Τζάγκρη υποψήφια με το Πασόκ, να κατέβει η Αξιόγλου, αλλά η Αξιόγλου δεν θέλει να πάει στην Μπέλα. Μα η Αξιόγλου πριν από λίγο είπε ότι παρετείται και θα ασχοληθεί με την δικηγορία. Επίσης μαθαίνω ότι ο Χαρίτσης που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και παρετήθηκε τώρα από την αριστερά δεν θα είναι υποψήφιος στην Καλαμάτα, γιατί εκεί θα πάει ένα καινούργιο στέλεχος της Ελλάς. Και ο Χαρίτσης θα πάει στο νότιο τομέα. Αυτό είναι το νέο? Αυτό είναι το κόμμα που διαχωρίζει τη θέση του από το παλιό? Ή μήπως θυμίζει? Θα σας παραπέμψω σε ένα άρθρο που έγραψα στην Αυγή, παραμονές του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τότε εκδηλωνόταν η πρωτοβουλία της Λιάνας της Λούκας Κατσέλη
και μιλούσα στο τέλος, έκλεινα με τη φράση «Ελπίζω να μην δούμε ψηφοδέλτια ανακύκλωσης». Και τότε έσπευσαν να με φάνε πολύ. Αυτό βλέπουμε με αυτά που διαβάζουμε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Την γενονία της σκληρή σε όνειρο την είδα.

τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία μέχρι τις μεθοδεύσεις εδώ στην χώρα μας για το πώς θα μπαζώσουν περισσότερο την αλήθεια και για περισσότερα ακόμα ζητήματα. Και βεβαίως τα συνήθη φτιάρια της πολιτικής έχουν πιάσει δουλειά. Έχουν πιάσει δουλειά για να πολεμήσουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν και ό,τι δεν μπόρεσαν εκείνοι να κατακτήσουν. Δηλαδή την ηθική στην πολιτική. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, χθες ημέρα και η κουβέντα επικεντρώθηκε στο τι θα πάρει ο Ερντογάν από το φίλο του τον Τραμπ. Σήμερα θα δούμε κατά πώς θα στράψει και θα βροντίξει ο Τραμπ για τους εταίρους στο ΝΑΤΟ, τι θα γίνει με τα χρήματα, με τους εξοπλισμούς, αλλά και τη στάση απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας. Ήδη βεβαίως έχει προκαλέσει αντιδράσεις η στάση του Τραμπ να στηρίξει το φιλαράκι του τον Ερντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τα είπαμε, σήμερα θα επιχειρηθεί να μπει η τελευταία φτιαριά στο μπάζωμα που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση των υποκλοπών. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δια του αξιοτήμου κυρίου Μπούρα, που είχε μπλέξει, δεν ήξερε αν ο Γκρούκμαν είναι, μάλλον δεν ήξερε ότι ο Γκρούκμαν είναι ένας άντρας, οικονομολόγος κτλ. Τον αποκαλούσε από το βήμα της Βουλής, η κυρία Γκρούκμαν έρχεται. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προεδρεύει της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και σήμερα θα μεθοδεύσουν πως δεν θα κληθούν παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης ο Ταλντίλιαν και ο Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Την ίδια ώρα οι αγωγές κατά 11 προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι 4 καταδικαστέντες για τις υποκλοπές, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ταλντίλιαν και κατά τη συντελέξα, έχουν καταθέσει 8 άτομα που είχαν και εκπροσωπικοί και ρισκεσές και που είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθηθεί. Ζητούν από 1.000.000 εκαστός αποζημίωση με αγωγές. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε και κάτι ταρακουνήματα το πρωί στο Γούδουρα, κάτω στην Κρήτη, κάτω από 4 Ρίχτερ, δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικός. Λοιπόν, για το Φαραντούρι εξακολουθεί να προκαλείται πολιτικός σεισμός, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί του. Φαραντούρης είναι, σου λέει, εμένα με καλύπτει η απόφαση του κόμματός μου. Καλά δεν τρέπεσαι ρε Νικολάκη να τα λες αυτά. Το κόμμα σου είναι το Πασόκ. Δεν τρέπεσαι, μπορείς να ξαναπερπατήσεις στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής όπου έκανες μαζόξεις για να ξεδιπλώσεις το πολιτικό σου ταλέντο με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος πάλι ΣΥΡΙΖΕΟΣ αυτός, άλλο μπουμπούκι μετακινήσεων. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα, γιατί θα μου πεις η σύζυγός του έχει τα προσόντα, πολύ ωραία. Σκεφτήκαμε πόσοι άλλοι ενδεχομένως να τα είχαν. 200.000 επιπλέον μισθή για 2 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. 200.000. Και γιατί εδώ, γιατί και ο ίδιος είναι στις Βρυξέλλες και ο ίδιος εμένει. Σου λέει εντάξει. Λοιπόν, φαραντούριδες λοιπόν. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη Σοφία με το μήνυμά σου, Σοφία μου, εγώ απειλές δεν δέχομαι. Αν τη Δευτέρα θα έχω εκπομπή ή δεν έχω. Εντάξει Σοφία, γιατί λέει διώξαμε εμείς οι κομματικοί, επικασελάκι, πώς το λέει, όταν διώξατε δημοσιογράφους από το κόκκινο, εσύ και η κομματική μια χαρά επιβιώσατε. Εγώ έδινα μάχη η Σοφία τότε να επιβιώσω στο νοσοκομείο με καρκίνο και να ντρέπεσαι λίγο και απειλές από σένα δεν δέχομαι. Αλλά έτσι είστε εσείς οι νέοι τώρα, στυλοβάτες. Δεν ντρέπεσαι λίγο ρε Σοφία. Αλήθεια, ειλικρινά στο λέω, δεν ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο να απειλείς. Κοιτάξτε, δεν με γνωρίζεις.

0: Δευτέρα, εκπομπή. Σόπα, βρε Σοφία. Λοιπόν, αυτά δεν περιμένω να τα ακούσω ποτέ από αριστερούς. Ε, μπράβο, ωραία νοοτροπία, Σοφία μου. Διώξατε τους δημοσιογράφους. Εσένα ούτε η μάνα σου δεν σε γνώριζε και έφτασες να κάνεις εκπομπή στο κόκκινο. Ό,τι πεις, Σοφία μου. Ό,τι πεις. Αν αυτή είναι η αριστερά σου, εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με αυτή την αριστερά σου. Λίγη ντροπή. Επί δικαίων και αδίκων. Να πούμε την... Να δείξουμε το ηρωισμό, Τσίπρας και μόνο Τσίπρας. Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο ο Τσίπρας δεν τους θέλει. Όπως εσένα. Δεν τους θέλει. Ζημιά του κάνετε. Ζημιά του κάνετε. Λίγη ντροπή. Λίγη ντροπή. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Μα το είπα. Ίσως κάποιοι να ντρέπονται που... τους στηρίζεις. Δική μου η ντροπή. Καλά κάνει. Ναι, εγώ έχω ντραπεί για πράγματα που έχω κάνει. Και επιμένει να απειλεί η Σοφία εδώ. Να απειλεί η Σοφία. Ότι η Θεσούλα μου δεν με ξέρει η μάνα μου. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ξέρετε. Αλλά είναι, και δεν το λέω εγώ, δεν θέλω να υπερασπιστώ κάτι. Το τι έκανα εγώ εκείνη την εποχή που εδώ γινόταν οι αλλαγές με Κασελάκη είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, το τι έκανα εγώ και τι αγώνα έδινα για μένα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τη Σοφία. Και για την κάθε Σοφία. Κατά τα άλλα αλληλέγγυοι. Δεν ζημιά κάνετε όπου πάτε να υποστηρίξετε με αυτές τις απόψεις. Να απειλείτε, να κάνετε, να δείχνετε, δεν σας ξέρει η μάνα σας. Εντάξει, ό,τι πει Σοφία. Αλλά είναι ανθρώπινο κάποια στιγμή να μην ανέχεσαι μερικά πράγματα. Έχει πολλούς τέτοιους η αριστερά, σαν αυτό βγήκε ο Κασελάκης, λέει ο Αλβίνος. Ο Βασίλης, ο Φίλιππος. Λοιπόν, να μην χάσουμε όμως και την σειρά μας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ρυθμίζει τους ήχους. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρε Δάλλα, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί Δευτέρα δεν θα έρθει στη δουλειά. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας ο Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τη Δευτέρα στο μικρόφωνο στις 8. Σοφία, εντάξει. Και οι ακροατές του Κόκκινου μέσω του Viber μπορούν να στείλουν τα μηνύματα. Είπαμε να διαφωνούμε πολιτικά. Όχι προσωπικές αιχμές. Αν αυτό επιτάσσει η αριστερά σας, να τη χαίρεστε. Εγώ ξέρω μια άλλη αριστερά. Τη συζήτησης, της ανταλλαγής απόψεων, της διαφωνίας και της αλληλεγγύης. Πράγματα άγνωστα για μερικούς. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα, Σοφία, να επιμείνω μαζί σου. Έδειξες τώρα αυτά, τι να πω τώρα. Τι να πω για σένα. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχετε κι εσείς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί έχω αργήσει και έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα. Πάμε καθημερινή. Διαβάζουμε στην καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε την συνάντηση η Αθήνα. Παρακολουθούμε άναυδη. Παρακολουθούμε πού θα κάτσει μπίλια. Γενικώς. Με την πολυδιάστατη πολιτική Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Οπότε να περιμένετε. Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Ξανά λοιπόν στις δικαστικές αίθουσες οδηγείται η υπόθεση των υποκλοπών, αυτή τη φορά σε αστικό επίπεδο. Και αναφέρεται στις αγωγές στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα. Με τάμπλετ θα κόβει κλίση τροχιά. Σημασία έχει πως θα τις κόβει. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Φεύγουμε από την καθημερινή, πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Η φοιτητική στέγη είναι είδος πολυτελείας και πανάκριβη. Λοιπόν, και ως εκ τούτου πανάκριβη. Λοιπόν, πάμε σε απογευματινές εφημερίδες. Μ' αρέσει σήμερα ο τίτλος στην εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο! Ακριβώς. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Θα είναι σημαντικό σήμερα τι στάση θα τηρήσει απέναντι στην Ουκρανία. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας και δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και βέβαια μην περιμένετε ότι θα τη θάψετε την υπόθεση, κύριε Μπούρα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Λοιπόν, στην εστία διαβάζουμε: υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 ο Τραμπ. Είναι ωραία η φωτογραφία που έχει βγάλει η εστία, όλα τα λεφτά, έτσι ασορτή με τον τίτλο. Λοιπόν, κόντρα, πού είναι η κόντρα? Εδώ. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Μα αυτό θέλει ουσιαστικά η Τουρκία, να είναι ο στρατηγικός σύμμαχος, ο στρατηγικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Κάτσε μην το βάλουν και ως χαρακτηρισμό μέσα σε μια ανακοίνωση και εκεί θα δείτε μανούλες που θα κλάψουν. Πάμε στα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Τα λέμε από το πρωί. Στην απογευματινή διαβάζουμε: τι έχουμε εδώ? Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιος είναι αλήθεια ο ξενοδόχος? Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Αλήθεια. Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Ρωτάω την απογευματινή βεβαίως, έτσι. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο για να δούμε, έχει έρθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να δούμε τι έχει σήμερα πρώτο θέμα. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Σοβαρά, ο χάρτης, όχι ότι είναι ακριβά, ο χάρτης απλά, τόσο έχουν, εκεί θα βρείτε. Ωραία, διορισμούς έχει σήμερα η πρώτη σελίδα? Όχι, δεν έχει. Έχει όμως Τραμπ και Ερντογάν, οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροδημαχίων σε αγρότες και ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας. Πολύ παρήγορο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Και να ετοιμαστούμε να πάμε να ξεκινήσουμε τις κουβέντες που κάνουμε κάθε πρωί αυτή την ώρα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Ο πρώτος καλεσμένος μας, γνώριμος στην εκπομπή μας, ο κύριος Κορδής. Λοιπόν, ένα λεπτό να ανοίξουμε εδώ τα συστήματα να συνεννοηθούμε. Έχουμε τη γραμμή? Ωραία. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νεκτάριο Κορδή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Καλημέρα σας, κύριε Κορδή.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μισό λεπτάκι, δεν σας ακούω καλά. Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, ένα πρώτο σχόλιο είναι το εξής. Θα σας πω ένα συγκλονιστικό νούμερο, κύριε Στρατάκη. Από το 2021 μέχρι το 2025, 162.000 παιδιά λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής έμειναν εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκεφτείτε ότι αυτό και φέτος θα είναι ένα νούμερο γύρω στο 10.000. Περίπου 10.000 παιδιά δεν θα μπορέσουν να κάνουν μηχανογραφικό. Θυμόσαστε την κυρία Κεραμέως, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν συμβάλλει σε αυτό που λέμε αναβάθμιση των σπουδών. Ήταν ένα αφήγημα ωραίο της κυρίας Κεραμέως. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δημιουργεί μεγάλα ζητήματα και βέβαια μέσα στα πλαίσια αυτά εμείς ζητάμε και την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων.
0: Και εξασφαλίζει βεβαίως πελατεία στα ιδιωτικά, κατά τα άλλα, πανεπιστήμια του Πιερακάκη, εντάξει.
1: Τα μη κρατικά, όπως τα αποκαλούν, αλλά στην πραγματικότητα ιδιωτικά, τη στιγμή που έχει ανοίξει και η κουβέντα για την αναθεώρηση του άρθρου 16, όπως ξέρετε, άλλο ένα μεγάλο ιδεολογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω βεβαίως εδώ πέρα, κύριε Κορδί, ότι από τη μία πλευρά επετράπει με τον τρόπο που έγινε να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και από την άλλη θέλουμε να το αναθεωρήσουμε. Τότε αφού το παρακάμψαμε, αφού το υπερπηδήσαμε, γιατί να το αναθεωρήσουμε τώρα? Αφού βρήκαμε τη φόρμουλα. Δεν τη βρήκε ο κύριος Πιερακάκης, δηλαδή εδώ πέρα θα τρελαθούμε.
1: Θεωρητικά έτσι είναι, έχει βρεθεί η φόρμουλα. Στην πραγματικότητα ισχύει ότι έχει παρακαμφθεί το άρθρο 16. Αλλά όπως ξέρετε αυτό είναι ένα εμβληματικό σε εισαγωγικά στοιχείο για τη Νέα Δημοκρατία. Να καταργηθεί το άρθρο 16, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και να αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα η εκπαίδευση που πρέπει να παραχωρηθεί σε επιχειρηματίες, όπως έχει ήδη συμβεί. Και αυτό κάθε χρόνο γιγαντώνεται. Αν σκεφτείτε πόσα μεγάλα φαντ εξαγοράζουν ιδιωτικά σχολεία, το γνωρίζετε.
0: Βέβαια, έχουν εξαγοραστεί από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μια εταιριούλα στην Ελλάδα που πήρε δύο σχολιά. Έρχονται οι μεγάλες εταιρείες τα αρπακτικά και παίρνουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στη χώρα. Ξεκινάνε από το δημοτικό και φτάνουν μέχρι.
1: Και κάτι βλέπουν αυτά τα πράγματα.
0: Κάτι βλέπουν ότι θα σε πάρω από μαθητή 5 χρονών και θα με πληρώνεις μέχρι να σπουδάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλό.
1: Το ζήτημα είναι ότι οι ελάχιστες βάσεις προφανώς δείχνουν κάτι. Εντάξει, υπήρξε φέτος μια αποτυχία, ας πούμε, μεγαλύτερη στα παιδιά του πρώτου πεδίου. Στα υπόλοιπα παιδεία, στο δεύτερο και στο τρίτο, υπήρχαν σχετικά καλές βαθμολογίες. Αλλά αυτά είναι σχετικά, κύριε Στρατάκη, γιατί οι πανελλαδικές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Και προφανώς η τρίωρη εξέταση δεν μπορεί να αποτυπώσει την προσπάθεια ενός παιδιού. Φέτος υπήρχαν και κάποια προβλήματα στη διατύπωση θεμάτων, σε κάποια θέματα μεγάλης δυσκολίας. Αυτά είναι συνηθισμένα κάθε χρόνο.
0: Μα έχω την αίσθηση, κύριε Κορδί, γιατί, να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω αυτή είναι η ουσία. Είναι πια ένα εντελώς ακατάλληλο και υποκειμενικότατο σύστημα εξέτασης. Διότι εξαρτάται από τον κουτοπώνυρο εξεταστή, υπό την ευρία έννοια, που θέλει να παγιδεύσει μαθητές μέσα από δύσκολα θέματα για να μην γράψουν, άλλοι είναι λίγο πιο διαλλακτικοί, λέει να βάλουμε μαρεντάξει. Δηλαδή εξαρτάται από τη διάθεση μιας τράπεζας θεμάτων, εάν θέλει να βάλει δύσκολα ή εύκολα. Και βάσει αυτού να κρίνει το μαθητής. Έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς η δυσκολία των θεμάτων και η αποτυχία, παράδειγμα το ότι, είχαμε αποτυχία στα αρχαία φέτος 54%, δεν αφορά μόνο τα παιδιά που εξετάζονται, αφορά και τα θέματα που δίνονται. Διότι όταν τα θέματα είναι τόσο δυσνόητα ή τόσο κακοδιατυπωμένα, τότε αυτό είναι και αποτυχία, όπως είπατε, αυτών που δίνουν τα θέματα. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Από την άλλη πλευρά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το δύσκολο δεν είναι το σήμερα, το αύριο, η ελάχιστη βάση, η εισαγωγή. Το δύσκολο είναι αν θα μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά εκτός Αθήνας. Το δύσκολο είναι πόσα παιδιά θα τελειώσουν τελικά το πανεπιστήμιο, γιατί αυτό που θεωρώ σημαντικό να ακουστεί είναι ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να δηλώνουν σχολές με βάση τις μονάδες που έχουν συγκεντρώσει, σχολές τις οποίες θα τους ρίξει το μηχανογραφικό. αλλά πρέπει να δηλώνουν σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν και θέλουν να τις τελειώσουν για να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε ένα, εγώ θα το πω και παίρνω το βάρος, ένα κολοσύστημα. Συγγνώμη, δεν βρίσκω άλλο αυτό. Και θεωρώ, το έχω πει πολλές φορές, κάποιοι αντιδρούν, θεωρώ αποτυχημένους όλους τους υπουργούς παιδείας από το 80 και εντεύθεν, έτσι, γιατί δεν μπόρεσαν να αλλάξουν αυτό το κολοσύστημα των εξετάσεων, που τελικά δεν είναι και αδιάβλητο, γιατί διαβάζουμε ότι δύο μαθητές των ΕΠΑΛ ήξεραν τα θέματα που πήγαν και διαγωνίστηκαν, είναι το θέμα που είδαμε χθες στη δημοσιότητα. Άρα, κατά την άποψή μου, είναι αποτυχημένοι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί εξακολουθούν και έχουν το ίδιο. Της παραπαιδείας, του φροντιστηρίου, της μετατροπής των μαθητών σε εργάτες πραγματικά καταναγκαστικών έργων. Δεν είναι. Αν έχεις ένα παιδί στο περιβάλλον σου, είτε παιδί, είτε εγγόνι, είτε ανιψάκι, καταλαβαίνεις ότι τα λυπάς από ένα σημείο και μετά.
1: Και το ζήτημα είναι ότι το νέο που προτείνει η κυβέρνηση είναι το Εθνικό Απολυτήριο, που είναι ακόμα χειρότερη.
0: Ακόμα χειρότερο. Κύριε Κορδί, θα το μοιραστώ μαζί σας, παρότι το έχω πει στην εκπομπή. Ο έγγονός μου, πρώτη ηλικίου, έχει έναν φίλο που έρχεται κάθε καλοκαίρι με το που τελειώνει το σχολείο από την Αγγλία. Ελληνάκι. Έτσι, συντοπίτης από εκεί από την Κρήτη, αλλά οι γονείς του μένουν στην Αγγλία. Κάνουμε τη συζήτηση στο τραπέζι και λέμε, ρε Νικόλα, εσύ δεν πας φροντιστήριο τώρα που εδώ ο Γιώργος, ο εγγονός? Όχι, μου λέει. Όταν την περίοδο του σχολικού, όχι. Πώς διαβάζεις? Δεν διαβάζω. Τότε στο σχολείο. Λέει, μέχρι τις 4 είμαι στο σχολείο. Δημόσιο, παρακαλώ. Καλά, και μας ταΐζουν. Τους δίνουν φαγητό. Μένουν μέχρι τις 4. Πάω στο σπίτι μία ώρα περίπου για να προετοιμαστώ για την επομένη. Όχι να διαβάσω, να τα βάλω σε μια τάξη κτλ. Φροντιστήριο, δεν ξέρω τι είναι το φροντιστήριο. Αγγλία.
1: Προφανώς. Και η Αγγλία που έχει ένα μεγάλο ιδιωτικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Μα γι' αυτό μιλάμε για τον αγώνα για το δημόσιο σχολείο. Αλλά θα σας πω δύο μόνο νούμερα. Η φετινή χρονιά, κύριε Στρατάκη, έκλεισε με 45.000 αναπληρωτές. Το καλοκαίρι περιμένουμε 5.000 διορισμούς μόνο, με 45.000 αναπληρωτές και 5.000 παρετήσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να συμβεί το Σεπτέμβρη, όταν θα αρχίζουν να κάνουν διαλογή κενών, δηλαδή προηγείται το κενό Α που είναι πιθανώς ο εγγονός σας και όχι το κενό Β που είναι ένα διπλανό παιδί. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για διαλογή κενών. Και την ίδια στιγμή ανοίγει και η κουβέντα στη Βουλή για τη μονιμότητα. Λέτε και η μονιμότητα στην εκπαίδευση είναι το όνειρό μας. Δηλαδή είναι το όνειρο ενός νέου παιδιού, του εγγονού σας μεθαύριο, να γίνει εκπαιδευτικός, να έχει τη μονιμότητα και να παίρνει πρώτο μισθό 860 ευρώ. Ή να γίνει νοσηλευτής και να παίρνει πρώτο μισθό 760 ευρώ ή 800. Αυτό είναι το όνειρο του.
0: Ή να γίνει γιατρός και να πάει στο Καστελόριζο και να τον πιάσει ο ταβερνιάρης και να του κάνει μήνυση ή να τον πιάνουν σε αυτόφορο. Δηλαδή είναι ατρελαίνεσαι σε αυτήν την Ελλάδα. Σε αυτήν την Ελλάδα είναι ατρελαίνεσαι. Χαίρομαι που ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα το είπα χαριτολογώντας ότι εγώ φωνάζω εδώ καιρό ότι θα πρέπει, είναι αποτυχημένοι υπουργοί, και ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, γιατί αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είστε ιδρυτικό μέλος της Ελλάδας. Λοιπόν.
1: Είμαι.
0: Ανακοίνωσε και χάρηκα ιδιαιτέρως ότι ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άντε αμήν και πότε δηλαδή.
1: Ναι, και έγινε αναφορά και σε ένα ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς. Επιτέλους, ελπίζουμε να... Διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για εξαφλίωση. Μιλάμε για παιδιά της κοινωνίας μας που έχουν τεράστια σπουδές και μιλάμε για απαξίωση. Ναι, μιλάμε για απαξίωση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι καιρός να σπάσουμε αυγά. Δηλαδή, τέλειωσε. Ένα παροχημένο σύστημα, ένα υποκειμενικό σύστημα που δεν διασφαλίζει πλέον ούτε το αδιάβλητο των εκλογών. Κύριε Κορδί, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Κλασικά και αγαπημένο, και φυσός από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Λεωφόρος Αθηνών επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και καθυστερήσεις και στο λιμάνι, στον Πειραιά.
3: Μάλιστα. Μια χαρά. Μια χαρά. Κανονικότητα. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Αξιμέρωτα και στεράτα εδώ στο κόκκινο. Κοιτάξτε, στα δύσκολα έχουμε μάθει να επιβιώνουμε, οπότε όχι, δεν με πτωούν. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δεν μας πτωούν ούτε οι απειλές, ούτε αυτά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και πριν το κόκκινο υπήρχα και μετά το κόκκινο θα υπάρχω. Εντάξει, και αυτό θα πρέπει να λέμε όλοι μας στη ζωή. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που μένει στο τέλος είναι η απομυθοποίηση μερικών που θεωρούν ότι κατέχουν την μόνη αλήθεια. Έτσι. Δεν, από μεσίες και από ξερόλες έχει γεμίσει ο τόπος. Εγώ την άποψή μου εκφράζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα την υπερασπίζομαι. Και μάλιστα όταν είμαι σε ένα οργανισμό μέλος, έχω την τάση να τον υπερασπίζομαι. Και το καθήκον, όχι την τάση. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι Παναοσχάρη, να το πάω πολύ πιο ωριχά, να είμαι Παναθηναϊκός, να παίζει με τον Ολυμπιακό και να θέλω να πάρει το πρωτάθλημα, να είμαι Παναθηναϊκός και να θέλω να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Δηλαδή γίνεται αυτό, ρε Λάζαρε. Εσύ σαν Ολυμπιακός θες να πάρεις το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός? Όχι. Ο Χάρης ο Δάλλας μόνο. Και εσύ? Είδες, 1, 2, 3 είμαστε εδώ πέρα που κάνουμε λάθος στη ζωή μας. Που θέλουμε η ομάδα μας να προχωρά. Αυτό το έγκλημα κάνω εγώ. Εντάξει. Να θέλω εκεί που ανήκω ή εκεί που, αυτό που στηρίζω, να το υπερασπιστώ. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα θέλω να τα διαβάζω, γιατί στο τέλος με κατηγορούν ότι δεν διαβάζω και τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, Δημήτρης από το Offenbach. Η εκπομπή να σταματήσει με την εσωστρέφεια και τα προσωπικά. Ένας πρέπει να είναι ο στόχος, να φύγει η δεξιά και οι πολιτικές της. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι πλάτη. Πιστεύω πως η μόνη δυνατότητα είναι η Ελλάς, μόνο με αυτό να ασχολείσαι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Δηλαδή έτσι και δεν υπήρχε η Ελλάς, δεν θα φεύγει ο Μητσοτάκης, αυτό θες να μου πεις? Να συμβάλλει και η Ελλάς να φύγει ο Μητσοτάκης, ναι, να το δεχτώ, μπράβο και αυτά. Μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Αυτή η άποψη ρε Δημήτρη, κάπου, για ξαναδες το. Δηλαδή αν δεν φύγει ο Μητσοτάκης σαν αποτυχία της Ελλάς, ή πως πρέπει να κοιταχτούμε κι εμείς τι κάνουμε λάθος? Αύριο, από τώρα το υπόσχομαι, θα σας βάλω να παίξει το ηχητικό ενός ρεπορτάζ που έχει βγει ένας τύπος ο οποίος κάνει καλή δουλειά και έξυπνος είναι και ρωτάει τον κόσμο για διάφορα θέματα και ρωτάει τι θα ψηφίσει. Εάν δείτε τι απαντήσεις παίρνει από νέο κόσμο, είναι τρελαίνες. Λοιπόν, ο Μάνος, Γιάννη, μου λέει, Γιάννη, με τα υβρίδια της πολιτικής της Μοντέρνας, αυτά θα ακούς. Κλείσε τα αυτιά, όσο οι δίευροι που σου έλεγα έχω τη δική μου, εκεί που ψήφισα εγώ ήταν όλοι άγνωστοι, τρεις που γνώριζα ήταν πρώην δεξιοί, τι περιμένεις? Δεν θεωρώ ότι το υπήρχαν, αυτό το δίευρο είναι ένα τσουβάλιασμα. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν ήταν το δίευρο. Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Γιατί και τον Τσίπρα δίευροι τον ψηφίσανε. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω χάσει τα μηνύματα τα πολλά. Ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη αυτή τη στιγμή από σένα Γιάννη, θα το κάνω εγώ που στήριξα με τα χρήματα και με ηθική συμπαράσταση όλες τις πλευρές των δημοσιογράφων που εμφανίστηκαν ποτέ στο κόκκινο. Δυστυχώς και στην αριστερά δεν λείπουν οι επιθετικοί και κακότροποι ιεροφάντες σε όλες τις πλευρές. Κακανθρώπους τους λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεια σου ρε Γιάννη, από τα Λακόνια. Το Χαρούλης, Λακόνια, Αγιος Νικόλαος, να είσαι καλά. Ο Νίκος, καλημέρα Γιάννη, εν όψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όχι άλλη διάσπαση. Βλέπω ο Παύλος είναι έτοιμος να φτάσει μέχρι τη διάσπαση του ατόμου. Τι λες? Λοιπόν, ο Γιάννης, η αριστερά είναι η ομάδα, κύριε Γιάννη, καλημέρα, η αριστερά. Υπό την ευρία έννοια, ναι, αλλά πάμε όλοι μαζί. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι λένε, α, δεν θέλω όλοι μαζί. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί. Ξέρεις καμιά τέτοια αριστερά? Αν εγώ κάνω λάθος, ρε Γιάννη, δώστε μου να το καταλάβω. Η αριστερά είναι συνεννόηση, ανταλλαγή απόψεων, ζήμωση, αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Δεν θέλω συνεργασίες, δεν θέλω κουβέντες, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Αυτό είναι το νέο δόγμα της αριστεράς. Γι' αυτό δεν θα έχω δουλειά από Δευτέρα, όπως λέει η Σοφία. Ή ότι η αγωνία μου είναι αν τη Δευτέρα θα έχω δουλειά. Αυτό είναι το δόγμα της αριστεράς. Συγγνώμη, θα τρελαθούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά. Μπορεί να μου έχει μείνει κανένα κουσούρι από την εντατική τόσες μέρες. Μπορεί. Αλλά αριστερά, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, δεν γνωρίζω καμιά. Πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, σαν αριστεροί δεν χρειαζόμαστε τα κύριος ή λέμε απλά σύντροφος. Δεν είναι κακό ο Τσίπρας ή ο σύντροφος Αλέξης. Όλα τα είχαμε τώρα. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω και να ξεφθείς τώρα, αγαπητέ φίλε, ότι την πρώτη αποβολή στο σχολείο την έφαγα εκεί γύρω στο 73, που εμείς όχι από αριστεροσύνη ή από πολιτική ή κομματική μοίηση, μαθητές έτσι, πόσο ήμουνα τότε, 14 χρονών, έφαγα αποβολή γιατί είπα, το παιδί που κάναμε, το συμμαθητή μου, το είχαμε μια λέξη στην καθημερινότητά μας, όπως είναι σήμερα το μακάκας. Λέγαμε, γεια σου σύντροφε. Αλλά κάποιοι άλλοι, φαίνεται, σκουριασμένα μυαλά, τους θύμιζαν άλλα πράγματα και πήρα μία αποβολή 2 ημερών, γιατί αποκάλεσα το Κωστάκι τον συμμαθητή μου σύντροφο. Εντάξει. Μη στο λέγαμε άλλο νόημα. Εντελώς. Πραγματικά δεν υπήρχε τότε αυτή η λογική. Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας. Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Καλημέρα σας, κύριε Κατσιγιανόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ελπίζω να μην συλληφθείτε κι εσείς με κανένα αυτόφορο, γι' αυτό προσέξτε τι θα πείτε. Μην σας στείλει κανένας εκεί από τη Λίμνο και σας κάποιο περιπολικό να σας συλλάβει, όπως το γιατρό στο Καστελόριζο.
1: Καλά, μην το συζητάτε. Αφήστε που επικρεμάται από πάνω μας και μήνυση από την ανθρωπότητα, έτσι, και γκρινιάξουμε, διότι κατά τον Υπουργό Υγείας δεν μπορούμε. Στην Ελλάδα και μόνο που είμαστε, δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για τίποτα, γιατί αναπνέουμε και ζούμε. Έτσι δεν μας είπε? Ακριβώς. Κοιτάξτε πάντως, η κατάσταση με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που είναι στον δρόμο που χάραξε ο Υπουργός Υγείας. Θυμίζω τα γεγονότα της Νίκαιας, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Την αήθη συμπεριφορά
0: που είπε, γιατρό, να τον συλλάβουν, ναι.
1: Που είπε να τον συλλάβουν, που τον δίκαζε και τον καταδίκαζε on camera. Mm-hmm. Έτσι, είναι σε αυτό το δρόμο. Είναι ένας πάρα πολύ άσχημος δρόμος ο οποίος ανοίγει. Mm-hmm. Σε μια περίοδο δε που το ζητούμενο δεν είναι το πώς προφανώς θα φυλακίσουμε γιατρούς για ανάγωγες συμπεριφορές, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε γιατρούς στα νησιά και στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας εν γέννη. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η κύρια πληγή είναι η υποστελέχωση και το γεγονός ότι πάνω από 20.000 γιατροί στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό και εργάζονται εκεί. Αν mm-hmm. κάποιος θεωρεί ότι αυτές οι κινήσεις βοηθούν προς το να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ας το ξανασκεφτεί διπλά. Και οι τοπικοί και οι κεντρικοί κατέχοντες θέσεις εξουσίας.
0: Mm-hmm. Πάντως, η υπόθεση του Καστελόριζου δείχνει και την στάση του κόσμου, γιατί ο εστιατόρας, ο δήμαρχος, οι παρατρεχάμενοι δεν είναι όλοι οι υπουργοί και μέλη της κυβέρνησης, είναι ο κόσμος. Υπό την ευρεία και γενικότερη έννοια. Όταν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω απογοητευτεί ακόμα περισσότερο και θεωρώ ότι η νοοτροπία Μητσοτάκη, το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν έχει διαβρώσει μόνο μηχανισμούς και θεσμούς, αλλά και πολίτες.
1: Αυτό είναι ο κυριότερος κίνδυνος, κύριε Στρατάκη. Θυμίζω ότι ο Λυκούργος, μέγας νομοθέτης της Σπάρτης και ένας εκ των 7 σοφών, έλεγε ότι και το γάρ ήθος έθωσε στη μακροχρόνιο. Και αυτό το ήθος του ανθρώπου είναι συνήθεια μακροχρόνια. Το ότι εφιζόμαστε στο τέρας, αυτό μας κάνει να μοιάζουμε στο τέλος με το ίδιο.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο. Αυτό είναι δυστυχώς. Και πού φτάσαμε τώρα, κύριε Κατσιγιαννόπουλε, έτσι, να ουσιαστικά μια αναστάτωση για την άρση της μονιμότητας, κινητοποίησης γιατρών, νοσηλευτών και βεβαίως η στάση του Γεωργιάδη, που δεν. Όταν στην Ελλάδα, σε μια χώρα, ο Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας, τότε πάβει να υπάρχει και μια, τι να σας πω, μια λογική συνέχεια και εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Κοιτάξτε, κατά καλό καιρό, 400 χρόνια πριν, ο Σέξπιρ είχε γράψει το όνειρο Θερμιδής νυχτός που διαδραματιζόταν στην αρχαία Αθήνα. 400 χρόνια μετά το έγραψε γύρω στο 1590. Ζούμε αυτή τη στιγμή την ηλαροτραγωδία του ενήρου ή του εφιάλτη θερινής νυχτός που ονομάζει η κυβέρνηση αναθεώρηση του συντάγματος. Διότι πραγματικά αναρωτιέμαι, εγώ δεν έχω ταμπού, ας τα συζητήσουμε όλα. Αναρωτιέμαι όμως πραγματικά σε ποιο πρόβλημα υπαρκτό του δημόσιου συστήματος υγείας έρχεται να απαντήσει αυτή η πρόταση. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας ή τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα ήταν ότι υπάρχει μονιμότητα των γιατρών. Παρεμπιπτόντως θα σας εξηγήσω για το αν υπάρχει όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι αυτό που εννοεί η κυβέρνηση, ότι υπάρχει μονιμότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα υγείας. Διότι το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, έχει δύο τεράστια θέματα. Το ένα είναι η τραγική υποστελέχωση, ειδικά σε περιοχές όπως είναι τα νησιά. Θυμίζω ότι πανηγυρίζει, αλλά όχι μόνο, θυμίζω ότι πανηγυρίζει ο Υπουργός Υγείας, διότι μόνο 25% των θέσεων έμειναν ακάλυπτες, δηλαδή δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον στην τελευταία προκήρυξη. Και βέβαια από αυτές προκηρύχθηκε ενδιαφέρον που υπήρξε να δούμε πόσες τελικά θα καλυφθούν. Είναι άλλο το υπάρχει ενδιαφέρον και άλλο καλύπτεται η θέση. Άρα λοιπόν έχουμε μια τραγική υποστελέχωση και ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται να πάνε στο σύστημα υγείας. Και δεύτερον, έχουμε βέβαια τις χαμηλότερες αμοιβές γιατρών σε όλη την Ευρώπη και τις χειρότερες συνθήκες εργασίας, γι' αυτό προκύπτει και η υποστελέχωση. Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, αυτό το οποίο έχουμε δύο κεντρικά θέματα είναι ότι έχουμε τις υψηλότερες out of pocket, δηλαδή οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη, τριπλάσιες του μέσου όρου. Και έχουμε τις μεγαλύτερες ανικανοποίητες ανάγκες υγείας επίσης όλη την Ευρώπη, επίσης υπερπαραπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε ποιο πρόβλημα από αυτά έρχεται να απαντήσει η άρση της μονιμότητας των γιατρών? Σε ποιο? Προφανώς το μόνο το οποίο έρχεται να απαντήσει είναι το εκλογικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πω μετά τι εννοώ. Παρεπιπτόντως, και σήμερα οι γιατροί με την έννοια της μονιμότητας δεν είναι μόνιμοι. Θυμίζω ότι οι γιατροί του ΕΣΥ ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία λειτουργών, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από κρίση, από εισήγηση δύο εισηγητών με εξέτωση του φακέλου και κρίση πενταμελούς επιτροπής. Οι γιατροί αξιολογούνται από δύο προϊσταμένους τους κάθε χρόνο. Και η μονιμοποίησή τους γίνεται με απόφαση συνολικά των γιατρών του νοσοκομείου, οι οποίοι συνέρχονται σε τομέα, μετά από 5 χρόνια. Και βέβαια η αξιολόγηση συνεχίζει κάθε έτος και η απόλυση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή βαθμολόγηση κάτω από τη βάση κτλ. Όπως μας λέει ο Γεωργιάδης. Σε ποιο λοιπόν πρόβλημα μονιμότητας έρχεται να απαντήσει? Αυτό που έρχεται να απαντήσει, κύριε Στρατάκη, και νομίζω ότι το έχουμε δει πια αυτό, αλλά δεν έχει δράκο το έργο, είναι στα εκλογικά προβλήματα της Δημοκρατίας, η οποία προσπαθεί να ανασυστήσει πάλι τον δράκο και τον κοινωνικό αυτοματισμό του κακού δημοσίου υπαλλήλου και του σκληρά εργαζόμενου ιδιωτικού υπαλλήλου ή του ελεύθερου επαγγελματίου, ο οποίος δεν έχει τους χαρμοφάιδες, την μονιμότητα που έχουν οι χαρμοφάιδες δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Είναι το αφήγημα του Μητσοτάκη, της οικογένειας Μητσοτάκη που ζει από το δημόσιο, διαχρονικά, από τον πατέρα, την αδερφή, τον ίδιο, τον πρωθυπουργό. Ζουν από το δημόσιο και πολεμάνε με νύχια και με δόντια οτιδήποτε ανήκει στο δημόσιο. Όσοι είναι στο δημόσιο και αμείβονται είναι κτλ. Αλλά εδώ, τι περιμένετε όταν ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός ο μέγιστος, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό ειδικών, ο μέγιστος πολιτικός απατεώνας, στην πρώτη του κυβερνητική θέση, διοικητικής μεταρρύθμισης πως ήταν, τότε έφρυξα. Δηλαδή, λέω, υπάρχει κόσμος που αυτόν τον άνθρωπο τον υπολείπτεται πολιτικά. Είχε πει για την αξιολόγηση τότε ότι εγώ θέλω, η οδηγία ήταν 20%, μάλλον 40% μέτρη, 40% καλή και 20% άξιστη. Δηλαδή, προδιέγραφε με ποσοστά πώς θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλω να έχω ένα ποσοστό άχρηστους για να τροφοδοτώ το αφήγημά μου. Αυτή είναι η λογική του Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Και θυμίζω στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης, κύριε Στρατάκη, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, βουλευτές με αναντίστοιχα πτυχία για τη θέση τους, με παραποιημένα, παράτυπα ή πλαστογραφημένα. Τα θυμάστε, τα έχουμε ζήσει αυτή την
0: εποχή. Ή να μην διαθέτουν τα
1: τυπικά προσόντα του νόμου για να μπορέσουν.
0: Όπως ο διοικητής της ΑΕΠ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί επέμεινα στο παράδειγμα του Καστελόριζου? Εάν για τον ΧΥΠΣΥ δίνα λόγο, είτε γιατί δεν μας αρέσει, είτε γιατί θέλουμε να φέρουμε ένα συγγενή μας, είτε γιατί δεν τρώει στο μαγαζί μας, είτε γιατί δεν κάθεται στα αυγά του, μπορούμε να τον τυλίξουμε σε μια κόλλα χαρτί και να το στείλουμε από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, μία μήνυση, μία αγωγή και ο γιατρός τελείωσε. Ή ο οποιοσδήποτε υπάλληλος τελείωσε. Φτάνε τα συστήματα του.
1: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, κύριε Στρατάκη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Θυμίζω λίγο για την ιστορικότητα του πράγματος, ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καθιερώθηκε το 1911 από τον Βενιζέλο. Γιατί πριν το 2011, οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από κάθε αλλαγή κυβέρνησης μαζεύονταν στην πλατεία Κλαθμόνος, που ήταν το Υπουργείο Οικονομικών, και κλαίγανε οι λεγόμενοι παυσανίες, αυτούς που τους είχαν παύσει, διότι με κάθε αλλαγή της κυβέρνησης άλλαζε και όλο το.
0: Η βενζελική έδιωχνα τους αντιπάλους του, οι αντιπαλοί τους βενζελικούς κτλ.
1: Πραγματικά, στη χώρα στην οποία το έχω μπάρμπα στην κορώνη, είναι μέσα στο DNA της δεξιάς και αυτή τη στιγμή έχει μετακυλιστεί στο DNA ενός μητσοτακικού νεοφιλελευθερισμού αλλά Μπαλκάνια. Το να μιλάμε πραγματικά ότι το αιτούμενο είναι με αξιοκρατικές διαδικασίες να άρουμε την μονιμότητα είναι τουλάχιστον αστείο. Ειδικά δεν ξανατονίζω για τους γιατρούς όταν δεν τίθενται και τέτοια θέματα. Το παράδειγμα του Καστελορίζου είναι πραγματικά τραγικό, διότι δείχνει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του θέματος. Το πώς διαχειριζόμαστε επιστήμονες, το πώς διαχειριζόμαστε την διαφορετική γνώμη, το πώς αντιμετωπίζουμε σε τουριστικούς και όχι μόνο προορισμούς ανθρώπους που έρχονται για να μας βοηθήσουν, και τελικά πώς διαχειριζόμαστε την ίδια τη ζωή μας και αν καταλαβαίνουμε τι είναι υπέρ μας και τι είναι εναντίον μας. Αν δηλαδή καταλαβαίνει, που νομίζω, θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξο, νομίζω ότι στο σύνολο η κοινωνία το καταλαβαίνει, ότι οι παροχές των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν έρχονται να λειτουργήσουν υπέρ και του ιδιωτικού τομέα. Έρχονται να λειτουργήσουν και υπέρ των ελευθέρων επαγγελματιών. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Στρατάκη. Καταργήθηκαν τα δώρα στο δημόσιο και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν.
0: Γιατί ζείτε αξιοπερπώς κατά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βέβαια.
0: Δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή σας από το 13ο και 14ο μισθό, Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
1: Εκτός από τη δικιά μας διαβίωση, ποιος πλήγηκε από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού? Εάν υπήρχε ο 13ος και ο 14ος μισθός του δημοσίου, θεωρείτε ότι αυτά τα λεφτά θα πήγαιναν σε καταθέσεις στην Ελβετία, όπου διαθέτουμε όλοι οι δημόσιοι πάλι, ή θα πήγαινε
0: σε φορολογικούς παραδείσους? Θα πήγαινε σε φορολογικούς παραδείσους. Ναι.
1: Ή θα πήγαινε κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα στην αγορά, στα μικρομάγαζα, σε κατανάλωση? Ποιος εν τέλει έχει ζημιωθεί και με κοινωνικούς όρους, εάν το δούμε?
0: Εμείς θέμε, κύριε Καθηγενόπουλε, διότι εμείς έπρεπε, οι Καστελοριζιώτες έπρεπε να είχαν κινηθεί και να είχαν κάνει παράσταση διαμαρτυρίας εκεί στην αστυνομία, και αντί να συλληφθεί ο γιατρός, γιατί, για να πούμε εδώ για τους ακροατές, ξέρετε γιατί συνελήφθη ο γιατρός? Γιατί ένας εστιατόρας κατέθεσε αγωγή, διότι ο γιατρός, ακούστε, δηλαδή προτιμώ να θυσιάσουμε λίγο από την κουβέντα για να πούμε τι έχει γίνει. Ο γιατρός κατεβαίνει κάτω σε ένα δρόμο όπου τον έχουν καταλάβει τραπεζοκαθίσματα και για να περάσει το ασθενοφόρο να πάει να παραλάβει ασθενή, κατεβαίνει ο γιατρός και παραμερίζει τα τραπεζοκαθίσματα. Ε, ο γιατρός κάνει στην άκρη και δεν μπορούσε να περάσει το ασθενοφόρο και ακούμπησε μία τέντα το εστιατόρα. Καταλάβατε που ξεκίνησε η ιστορία. Αντί λοιπόν η αστυνομία να πιάσει τον εστιατόρα γιατί παρεμποδίζει την κίνηση με τα τραπεζοκαθίσματα, συλλαμβάνεται ο γιατρός. Και δεν ξεσηκώνεται ο Καστελοριζιώτης.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και δείχνει την οτροπία για το ποια εν τέλει είναι τα υπερκείμενα αγαθά που υπερασπιζόμαστε. Όταν ο τουρισμός, όταν η άκρατη ιδιωτική ανάπτυξη έχει γίνει το μείζον, είναι επόμενο να έχουμε και τέτοιες εκδηλώσεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το παράδειγμα του Καστελορίου, ξαναλέω ότι είναι τραγικό για την διαχείριση ενός επιστήμονα και απαράδεικτο. Και βέβαια, ακόμη τραγικότερη, πέρα από τον εστιατόρα, θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε, δεν σημαίνει ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Η στάση του Υπουργείου, κύριε Στρατάκη, πώς καλύπτει τους λειτουργούς υγείας, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που η δεξιά πάντα λέει, εθνικά ευαίσθητες περιοχές. Είναι άλλο θέμα, αν το εννοεί. Πάντως, σίγουρα σε μια περιοχή που κατοικούν Έλληνες πολίτες και που υπάρχουν και προβλήματα υγειονομικά. Πώς θα αντιμετωπίζει?
0: Μπορεί να έκοβε δουλειά σε κάποιους βαρκάριδες που πήγαιναν απέναντι κόσμο στην Τουρκία. Να τα πούμε έτσι καθαρά μερικά πράγματα. Έτσι.
1: Να τα πούμε και το θέμα είναι εν τέλει, όλη αυτή η ιστορία, ο Σαραμάκος δεν το είπε, ιδιωτικοποίησε στο τέλος και για την μάνα σας. Ναι. Αυτό είναι στο βάθος του τούνελ το μότο αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και με αυτή την ιστορία της αναθεώρησης του Ντάγκου, η οποία ξαναλέω ότι είναι μια φαρσοκομωδία κατά καλό καιρό. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και με την ανοχή, αν όχι την παρότρινση, περιστατικών σαν αυτό του Καστελορίζου. Το ερώτημα, κύριε Στρατάκη, και το βάζετε πολύ εύστοχα. Είναι η κοινωνία σκοπεύει να αντιδρά.
0: Αυτό είναι.
1: Για παράδειγμα,
0: όλα τα άλλα είναι.
1: Ως πολίτης, όχι ως συνδικαλιστικός στέλεχος πλέον, εγώ ανισπράττω κάτι από το Σύνταγμα. Είναι μια θεσμική ανισορροπία βαρύτατη που αλλοιώνει αυτή την όλη τη λειτουργία του πολιτεύματος, που έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό και έχει ένα αμυγός πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, στο οποίο δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα δικαιοσύνης και διαφάνειας.
0: Και πρέπει να αναζητήσουμε μεσίες. Μια Μητσοτάκη σε ένα
1: καθεστώ. Αντί για μεγαλύτερη λαϊκή συμμετοχή που να προέρχεται πραγματικά από την κοινωνία. Σε αυτό οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι κεντροαριστεροί σκεπτόμενοι πολίτες έχουμε μια απάντηση. Όχι. Διεκδικούμε ένα σύνταγμα.
0: Όχι.
1: Το οποίο να έχει μερισσότερα θεσμικά αντίβαρα, καλύτερη ποιότητα δικαιοσύνης. Διεκδικούμε ένα σύνταγμα το οποίο να προβλέψει το ότι είναι στόχος να μην έχουμε τις υψηλότερες ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες στην Ευρώπη. Διεκδικούμε ένα τέτοιο. Δεν βλέπω ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο να διεκδικεί αυτά. Διότι φτάνουμε στο σημείο του να μοιάζουμε στο τέρας με το οποίο έχουμε συνηθίσει να ζούμε.
0: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, κύριε Κατζηγιανόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σας καλημερίσω. Και υπομονή και αγώνα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όσο μπορούμε αυτά. Αν και εν ώψη εκλογών δεν θα μας αφήσουν να αγιάσουμε εν ώψη καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
0: Για να δούμε. Υπομονή.
1: Την υγεία σας και την υγεία μας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Να πάρουμε και μια ανάσα πριν δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα. Και θα το σκεφτώ. Δευτέρα εδώ θα είμαι. Εγώ θέλω να είμαι. Θα είμαι. Καλημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος.
0: Στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τροχιά ανάφλεξη η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, με την Τεχεράν να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράν καταδίκασε άμεσα τις αμερικανικές επιθέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει Ουάσιγκτον και Τεχεράν περασμένο μήνα και προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους, κάνοντας λόγο για ένδειξη κακής πίστης και αναξιοπιστίας της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα δεν άρχισαν να ακολουθήσουν, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που φιλοξενούν Αμερικανικές βάσεις, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές με στόχο την πόλη Μπέιτ Γιαχούν στο νότιο Λίβανο και την περιοχή μεταξύ Μπράχιτ και Μπέιτ Γιαχούν, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμις Σίφορντ. Διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Την ίδια ώρα στη Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλεψης του σκανδάλου των υποκλοπών, μεθοδεύοντας τη μη κλίση Ντίλιακη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ζήτημα θα τεθεί στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει ότι παρότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών, το 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας δεν τους έχει καλέσει σε ακρόαση. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών. Με τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων των κατηγορουμένων θα συνεχιστεί σήμερα Τετάρτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικά δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων.

0: ελληνικές εκλογές της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ρωτούν τον Γιώργο Ιεραπετρίτη σε ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρισε την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντάς της την ποινή 3 ετών. Η καταδικασμένη ακροδεξιά πολιτικός ανακοίνωσε ότι θα είναι ωστόσο υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η επικεφαλής της Εθνικής Εισπύρωσης δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ενώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μυθική ανατροπή της Αργεντινής με οδηγό τον Μέση. Η Αργεντινή ανέτρεψε το εισβάρος της 2-0 απέναντι στην Αίγυπτο, επικράτησε με 3-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0, όμως η Αλμπισελέστε αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος μοίρασε την ασίστ για το 2-1 και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 2-2. Τον γκολ της πρόκρισης προεπέτυχε στις καθυστερήσεις ο Έντσο Φερνάντες, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζενικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Πώς το λένε δύο φορές τώρα, καλημέρα, καλημέρα, δεν λένε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το λέμε δύο φορές εμείς απέναντι από τα μικρόφωνα. Γιατί λέμε δύο φορές καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μία φορά φτάνει, αρκεί να το λες από την καρδιά σου. 10 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5, εδώ στο... για μία ακόμη φορά, όπως κάθε μέρα, 8 με 9, στη ραδιοφωνική μας πρέσα να ανοιχνεύσουμε την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε στο κλείσιμο του Σταγκερδίδη. Μπράβο.

επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποια ήταν αυτά τα συμφέροντα? Όταν πήγε το 2021 ο κ. Κοντονής στον Άριο Πάγο, γι' αυτό το λόγο πήγε, υποτίθεται, έκανε και δηλώσεις απ' έξω, έδωσε τα ονόματα αυτά, τα οποία λέει ότι είχε. Για την ακρίβεια, βγαίνοντας έξω, αυτό που είπε ο κ. Κοντονής ήταν ότι έδωσε ένα συγκεκριμένο όνομα, έναν επιχειρηματή. Η δικαιοσύνη τα έψαξε. Κατέληξε ότι δεν υπήρχε θέμα. Μιλάμε για την υπόθεση τώρα. Τώρα την ξαναβγάλανε αυτή την υπόθεση από το αρχείο, από τον πάγο, και ξαναπροσφέρουν αυτό το ξαναζεσταμένο φαγητό. Γιατί επανέρχεται ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί με τον κύριο Κοντονή ξαναεπανέρχονται. Τώρα για το θέμα του κύριου Κασελάκη, ο οποίος και αυτός μπαίνει στο κάδρο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Okay. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, να περάσει ο κύριος Κασελάκης στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν δεν το έχει κάνει ήδη, και να αρχίσει τις κολεγές με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι γνωστός ο κύριος Γεωργιάδης, έχει μεγάλη αγκαλιά και παίρνει υπό την προστασία του κάθε μεταμελημένη ύπαρξη, όπως ο κύριος Καρανίκας και ο κύριος Κασελάκης Εσχάτης. Και επειδή το έργο του κύριου Άδωνη λόγω εκλογών θα το δούμε πολλές φορές από εδώ και στο εξής, το ερώτημα είναι πώς πρέπει να αντιδράσει η αντιπολίτευση και πώς πρέπει να αντιδράσει, για παράδειγμα, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα απέναντι σε αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Τι να κάνει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δημόσιο διάλογο μετά από αυτά που ακούστηκαν, ο βρωμερότερος των βρωμερών κτλ. Να τον πάει στο δικαστήριο, τον κύριο Γεωργιάδη, ή να μην μπει στο βούρκο που θέλουν να το σύρουνε. Έχω την αίσθηση εγώ προσωπικά ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να τον σύρουνε στον βούρκο, ώστε να περάσει στον κόσμο ότι όλοι λασπωμένοι είμαστε, οπότε όλοι γουρούνια είμαστε, οπότε όλοι με κάποιον τρόπο λίγο ή πολύ τα παίρνουμε, και να καταλήξουμε στο πολύ γνωστό, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Αυτός είναι ο στόχος. Μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς του κ. Τσίπρα ήρθε από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία έκανε λόγο για πανικό της Νέας Δημοκρατίας και θύμισε πριν λίγο καιρό ότι ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος είχε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Τώρα, πώς έφτασε ο κ. Γεωργιάδης μέσα σε δύο εβδομάδες από τους λαμπερούς πολιτικούς το βρωμερότερο των βρωμερών, μόνο ο κ. Γεωργιάδης το ξέρει. Προσωπικά, πάντως, για να τελειώσουμε, επικροτώ την πολιτική επιλογή, γιατί περί αυτού πρόκειται, των χαμηλών τόνων, της θεσμικής απάντησης και της άρνησης να κυλιστούν στον ίδιο βούρκο με τον κύριο Γεωργιάδη και τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Τουλάχιστον προς ώρας δεν ξέρω τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Μπορεί να με διαψεύσουν, αλλά αυτή την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Για το έργο του κ. Γεωργιάδη, αυτό το έργο που ανεβάζει στα κανάλια όταν επισκέφτεται, θα κόψουν εισιτήριο όσοι είδαν και τα προηγούμενα έργα του. Έτσι. Είναι βέβαιο αυτό. Όσοι είναι ήδη λασπωμένοι, αυτοί θα κόψουν εισιτήριο. Όταν επιχειρείς να κομίσεις ένα άλλο ήθος στην πολιτική ζωή, δεν κόβεις εισιτήριο και δεν συμμετέχεις στη λογική «μπείτε να το δείτε, γιατί θα μπω κι εγώ στην παλέστρα και θα γίνει ο κακός χαμός». Προϋπόθεση για να το κάνεις όμως αυτό, να μην συμμετέχεις σε αυτή την παλέστρα, είναι να πας σε μια άλλη παλέστρα. Στην παλέστρα, για παράδειγμα, των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και του κόσμου. Να ανεβάσεις το δικό σου έργο για να έρθει ο κόσμος. Ένα έργο το οποίο θα έχει τίτλο, για παράδειγμα, μπορεί να έχει όσο τίτλο θέλετε, πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πώς θα ξαναβάλουμε, θα καταστήσουμε το κράτος δικαίου, πραγματικά κράτος δικαίου στη χώρα, και όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ποιοτική απάντηση από το να βγαίνει στον μπαλκόνι και αρχίζει τις τσιρίδες. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Λοιπόν, μου στέλνετε και πολλά μηνύματα τώρα. Χριστίνα, εσύ να σε φοβίζει ότι υπάρχει πολύ κακία εκεί έξω. Προφανώς. Εννοείται. Υπογραφές μνημονίων, λέει ο Γιώργος, πάνε πακέτο με τη χρεοκοπία. Ναι, προφανώς πάνε πακέτο με τη χρεοκοπία. Αν δεν χρεοκοπούσε η χώρα το 2010, το 2009-2010, προφανώς και θα χρειαζόταν τα μνημόνια. Αλλά, οκ. Okay. Λοιπόν, και η Εύη λέει να κάνει ο κύριος Τσίπρας σοφότερες επιλογές συνεργατών. Μακάρι. Μακάρι να κάνει σοφότερες επιλογές συνεργατών, γιατί οι επιλογές συνεργατών είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Να μας βάλει ένα ωραίο τραγούδι ο Λάζαρος. Να μας βάλει.

0: Προσέξτε, το τραγούδι ήταν μήνυμα σε όσους έχουν κατέβει στην πολιτική κονίστρα ή θέλουν να κατέβουν στην πολιτική κονίστρα. Αγωνίζονται για την, με τις μουσικές καρέκλες, για τη θέση θηρία και όλους αυτούς τους καυγάδες και τις φασαρίες κτλ. Το τραγούδι αυτό, το Tiger Lilies με το The Crack of Doom is Coming Soon, ισχύει για όλους, καλά μου παιδιά. Οπότε γι' αυτό το βάλαμε. Πάμε τώρα στα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης προράτα. Την είδατε τη δημοσκόπηση προράτα για την Ευσύν. Μείνανε πάντοτε στην πρόθεση ψήφου, εκεί συνήθως μένουν και πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά η δημοσκόπηση προράτα έχει κάποια ποιοτικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου και δικαιώδουν και το Λάκη Λαζόπουλο για αυτά που λέει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με βάση αυτά διατηρεί πολύ σημαντική επιρροή της τάξης του 35% παρακαλώ, σε μια από τις πιο πολυπληθέστερες κατηγορίες στη χώρα και κρίσιμες λοιπόν κατηγορία εκλογέων, αυτή των συνταξιούχων. Ενδεικτικό της πολύ άνετης διαφοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους είναι ότι δεύτερο η θέση είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα με 11%, δηλαδή 24 ποσοστιαίες μονάδες πάνω έχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η κατηγορία των συνταξιούχων που λέει και ο Λάκης Λαζόπουλος και έχει απόλυτο δίκιο τελικά. Ότι οι άνθρωποι αυτοί λόγω ηλικίας δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Δεν περιμένουν τίποτα. Είναι ελεύθεροι, να το πούμε σε μια πιο έτσι, χαλαρή εκδοχή. Όσο μικρή και να είναι η σύνταξη, οι άνθρωποι αυτοί λόγω ηλικίας, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν πλέον στεγαστικά βάρη. Δηλαδή το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους είναι δικό τους, το έχουν ξεχρεώσει το στεγαστικό κτλ. Κτλ. Οπότε δεν έχουν στεγαστικά βάρη. Έχουν λυθεί προπολού αυτά. Έξοδοι, ξέρω εγώ, να βγουν να πάνε όπως πάνε οι νέοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Οι ηλικιωμένοι συνήθως τις περισσότερες φορές μένουν σπίτι και βγαίνουν πολύ πιο σπάνια. Ή μόνο ένα ταξίδι στο χωριό, για παράδειγμα. Τα δάνεια πληρώθηκαν. Το μόνο έξοδο που μένει είναι το σούπερ μάρκετ. Οπότε ο μήνας δύσκολα μεν βγαίνει. Και λόγω ηλικίας δεν είναι ανοιχτή προς τα πάσης φύσεως πειράματα. Έτσι, είναι πιο συντηρητική. Είναι να βγει η μέρα. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στο νέο, ότι λέμε, ας πούμε, το μεγαλύτερο επιχείρημα είναι ότι δεν του δίνουν με τις ασκούμενες κυβερνητικές επιλογές, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να ονειρεύεται, τη δυνατότητα να πιστεύει ότι μπορεί να φτιάξει καλύτερα τη ζωή του. Δεν διαβεί σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που του δίνει ελπίδα ότι αν καθίσει, αν διαβάσει, αν δουλέψει, θα τα καταφέρει. Ο ηλικιωμένος δεν το έχει αυτό το πράγμα. Οπότε προκύπτει αυτό το πραγματικά πολύ μεγάλο 35% σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων. Ήθελα να το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι από τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης προράτα που έγινε για την Ευσύ. Μένω τώρα λίγο παραπάνω, δεν ξέρω γιατί επιμένω σε αυτό. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η στάση του κ. Κασελάκη το τελευταίο διάστημα. Από το πέρασμα δηλαδή σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο που αλλάζει τα ονόματα και τις ιδεολογίες του κόμματος του σαν τα πουκάμισα. Αναφερόμενος για το τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, είπε ότι δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο, δεν οδήγησε πολίτες σε οικονομική απόγνωση, αυτοκτονίες, ούτε ευθύνεται, όπως είπε, για απώλειες κατοικιών μέσω σέρβισερς και φαντς. Σωστό δίκιο έχει γι' αυτό. Και συνεπώς, εάν επιθυμεί να παίζει τένις, θα το κάνει χωρίς απολογίες. Αφού η δημόσια συζήτηση πρέπει να απομακρυνθεί από τη διχόνοια και τη μιζέρια και να στραφεί σε μια πιο πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση. Αυτά είπε. Επιλέξεις το λέω, αυτολεξίτσες το μεταφέρω. Και πριν προλάβουμε να αναρωτηθούμε τι σημαίνει διχόνοια και τι σημαίνει μιζέρια και τι σημαίνει πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση, ο συμπαίκτης του στο τένις της Εγχάλης, στο τένις κλαμπ, ο οποίος παρεπιπτόντως στην πολιτική του καριέρα έκανε όλα τα παραπάνω που είπε ο κ. Κασελάκης ότι δεν έκανε, με τη γνωστή τσιρίδα και το υψωμένο δάχτυλο, χαρακτήρισε τον πολιτικό του αντίπαλο βρωμερότερο των βρωμερών και τον πιο διεφθαρμένο. Έτσι, για να μην έχουμε μια αμφιβολία, τι σημαίνει πολιτικό ήθος. Δημοκρατικό, νεοδημοκρατικό, φιλελεύθερο, κεντρό, δημοκρατικό, δεν έχω χάσει το λογαριασμό. Αλλά έχουμε τρελαθεί σε αυτή τη χώρα. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναπαράγουμε όλα αυτά, αλλά καμιά φορά είναι να τα λέμε για να μπαίνει και ο κάθε κατεργάρης στο πάγκο του, να μην μένουν αναπάντητες όλα αυτά τα περίεργα έως τόσο δυσανάγνωστα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο. Ότι έχουμε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, διάβαζα χθες, τώρα αφού είμαστε και μέσω Μουντιάλ και όλοι ασχολούνται με το Μουντιάλ. Την έχεις δει, Λάζαρ, αυτή την υπόθεση με τον Μπαλογκάν, τον παίκτη αυτό των Ηνωμένων Πολιτείων. η οποία η ζωή η άτιμη έχει ένα πολύ μαγικό τρόπο να αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Του έριξε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα το Βέλγιο και ήρθαν στα συγκαλά του. Το μόνο το οποίο ήθελα εγώ προσωπικά να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από την τεσσάρα, είναι ο συγκεκριμένος Μπαλογκάν να βάλει και μία αυτόν κολάρα. Για να δει η ζωή από πάνω και να πει. Έτσι είστε. Τώρα θα δείτε. Λοιπόν. Έχει έναν τρόπο η δικαιοσύνη. Η ζωή να αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και μισή. Να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσουν για την κίνηση στον δρόμο της Αθήνας και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Αθήνας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλή εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυξημένη ροή λίγο στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Συγκρού άνοδος από το ύψος της Λαγουμίτζη. Λίγο στην Ποσειδόνωση και στο Νεοφάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασίλης Σοφίας. Μικρά κολλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων. Γενικότερα είναι πολύ καλή εικόνα.
0: Μάλιστα, καλό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι, όχι εκείνες τους δρόμους ότι έπεσε, ότι προφανώς κάποιοι πήγανε, φύγανε,
1: είναι
0: πήγανε
1: μικρές,
0: διακοπές.
1: Ναι, μικρές καθυστερήσεις έχουμε.
0: Μικρές καθυστερήσεις.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και πάμε εμείς να κλείσουμε αυτό τον κύκλο που ανοίξαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Να ακούσουμε από το Open το ρεπορτάζ για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και τα λέμε αμέσως μετά.
2: Μήτρας, είναι στέλεχος ελληνικής αριστερής παράταξης. Ακούσατε και την κυρία Μπατζή μια κριτική για τον κύριο Τσίπρα. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, σχολιάζοντας τα περί εντυμότητας. Μια πολύ σκληρή επίθεση. Γιατί είναι ανέντιμος στην ουσία, δεν είναι έντιμος, όπως και ο ίδιος διαφημίζει και λέει.
3: Θα μου επιτρέψετε να μην συζητήσω τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, ούτε στον ίδιο, ούτε στον πολιτικό διάλογο. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, επειδή είμαι τομέαρχης εξωτερικών της Ελλάδας, θα παρακαλέσω να παραμείνουμε στον τομέα αυτό.
2: Όχι, όχι, κύριε Τζιμήτρα. Κύριε Τζιμήτρα, ζητώ συγγνώμη. Δεν το κάνω γιατί πρέπει να σας πάω κόντρα. Αλλά ξέρετε, η ατζέντα τίθεται κυρίως και από την επικαιρότητα. Οπότε, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, ευχαρίστως να ακούσουμε, να κλείσουμε τον κύκλο για να πείτε κάτι άλλο. Mm. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια επί της ουσίας, αν θέλετε, χωρίς τους χαρακτηρισμούς, υπάρχει μια επίθεση στον αρχηγό του κόμματός σας. Που χαρακτηρίζεται, αφήνω τους χαρακτηρισμούς, είναι, θεωρείται από έναν.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το έβαλα γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο στα ελληνικά media, στα ελληνικά μέσα και ειδικά στη τηλεόραση, αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Την οποία την αντιστρέφουν κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Όλοι, μηδενό εξαιρουμένο, δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους. Έχουν καλέσει δηλαδή στο στούντιο τον τομεάρχη εξωτερικών της Ελλάς. Και είμαστε σε μια περίοδο όπου λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία, η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μια πολύ σοβαρή σύνοδος, των 32 του ΝΑΤΟ, όπου μάλιστα ενδιαφέρει απόλυτα την Ελλάδα, διότι για μία ακόμα φορά οι εταίροι μας, οι περίφημοι φίλοι μας, μεταξύ αυτών και οι Αμερικανοί που τους έχουμε δώσει γη και είδωρ, μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και χαριεντίζονται με τον κύριο Ερντογάν, όπως ακριβώς χαριεντίζονται και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί και όλοι τέλος πάντων οι περίφημοι φίλοι μας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας το συγκεκριμένο τύπο να πέρα από, από την καταστρατήγηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στη χώρα του, να εξοπλίζεται σαν στάκος και να αμφισβητεί διαρκώς το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα της χώρας μας. Λοιπόν, αλλά δεν είναι θέμα αυτό κατά τους συναδέλφους. Θέμα είναι η υβριστική τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, την οποία μάλιστα σε ό,τι αφορά το σκέλος των Ήβριων το ξεπερνάνε πολύ εύκολα. Το λένε και οι ίδιοι ότι το ξεπερνάνε. Ενώ η αντιμετώπιση, ακόμα και να θες να μείνεις αυτό, δεν δέχομαι πως είναι είδηση αυτό, όταν ένας κορυφαίος υπουργός μιας κυβέρνησης βγαίνει και βρίζει με τέτοιο σκαιότατο τρόπο τον οποιοδήποτε, είναι είδηση. Αλλά τι είδηση, τι είδους είδηση. Η είδηση προσανατολίζεται και θα έπρεπε να προσανατολίζεται σε κάθε σοβαρό κράτος και σε κάθε δημοσιογράφο ο οποίος κάνει τη δουλειά του, τιμώντας τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση, είναι να κατακριθεί, να επικριθεί ο συγκεκριμένος πολιτικός ο οποίος κάνει αυτή την αήθη της επίθεση. Καταρχάς, να καταλάβουμε ότι τέτοιοι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν θέση στην πολιτική ζωή του τόπου, με αυτή την τοξικότητα και αυτές τις ακραίες εκφράσεις, και να ανοίξει μια ολόκληρη δημοσιογραφική συζήτηση για ένα συγκεκριμένος κύριος, αφού το κάνει και πολλωστή φορά, πρέπει να πάει σπίτι του. Εδώ, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ατζέντα των Ελλήνων δημοσιογράφων. Αυτό που υπάρχει είναι να απαντήσει ντε και καλά ο πολιτικός αντίπαλος, να κυλιστεί δηλαδή στον ίδιο βούρκο ο πολιτικός αντίπαλος της τοξικότητας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό υπάρχει, αυτό είναι το μέλημά τους, αυτό θέλουν να κάνουν. Το οποίο είναι ένα από τα βασικά προβλήματα του δημόσιου διαλόγου στη χώρα. Σκεφτείτε, να σας το πω αλλιώς. Σκεφτείτε τις συγκεκριμένες εκφράσεις να ήταν υπουργός, ας πούμε, στη θέση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Πολάκης. Και τις συγκεκριμένες εκφράσεις, ο βρωμερότερος των βρωμερών κτλ., να τις είχε κάνει για τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Πολάκης. Ξέρετε τι θα κάνανε οι δημοσιογράφοι στα κανάλια και στις εκπομπές τους? Θα είχαν κρεμάσει τον κύριο Πολάκη στο Σύνταγμα από το μεγαλύτερο υψηλότερο δέντρο και θα τον βαρούσανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εδώ πέρα τα βάζουμε με τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αρνείται να σχολιάσει, γιατί αρνείται να κυλιστεί στον ίδιο βούρκο. Το οποίο παρεπιπτόντως το να σέρνεται στον ίδιο βούρκο και να δημιουργεί τον ίδιο βούρκο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο αγαπημένος στα μου ελληνικά μου Άδωνης Γεωργιάδης, είναι πτέσμα. Είναι Τετάρτη. Για όλους αυτούς. Λοιπόν, το αφήνουμε πίσω. Και ξαναλέω έτσι, γιατί δεν θέλω κιόλα, ξέρουν εκείνοι, δεν θέλω να τα βάζουμε τους συναδέλφους, γιατί και αυτοί κάνουν μια δουλειά και έχουν και μια κατεύθυνση από τα μέσα που δουλεύουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς οι δημοσιογράφοι όλοι. Το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν μόνο συγκεκριμένοι, όλοι το κάνουν. Όλοι το κάνουν. Όποιοι τέλος πάντων θέλουν να είναι μέρος της ελληνικής TV. Η μόνη περίπτωση ένας δημοσιογράφος να μην ακολουθήσει την πεπατημένη είναι να έχει κόψει κάθε επαφή με την ελληνική τηλεόραση, ενώ βιοποριστικά κάθε επαφή, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον ίδιο. Δεν υπάρχει χώρος για διαφορετική άποψη στην ελληνική τηλεόραση. Κανένας. Απολύτως. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει χώρος στην ελληνική τηλεόραση για δημοσιογράφους που έχουν μια διαφορετική αντίληψη απέναντι σε αυτή την πεπατημένη που σας περιγράφω. Θα μπορούσαμε δηλαδή υπό προϋποθέσεις να μιλήσουμε και για μια γενοκτονία των δημοσιογράφων, που δεν λέω εγώ αν έχουν τη σωστή ή τη λαθασμένη άποψη, λέω απλά να έχουν μια διαφορετική άποψη την πεπατημένη. Δηλαδή για δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική ατζέντα, μια διαφορετική σκαλέτα στην εκπομπή. Αν κάποιος πήγαινε δηλαδή να κάνει την αρχισυνταξία της συγκεκριμένης εκπομπής και έλεγε ότι το μείζον θέμα δεν είναι οι τσιρίδες του κ. Γεωργιάδη και η ύβρις του για να απαντήσει και να κάνουμε είδηση η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είναι αφενός η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αφετέρου η τοξικότητα στην πολιτική ζωή και ότι ο κ. Γεωργιάδης το έχει παρατραβήξει το σκηνή. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και ακόμα και την ίδια την ύπαρξή του στην πολιτική, γιατί κάνει κακό στην πολιτική με την τοξικότητά του. Αν λοιπόν ένας δημοσιογράφος έκανε τέτοια σκαλέτα, σε 2 δευτερόλεπτα θα είχε πάει στο ταμείο του σταθμού, θα είχε πάρει την αποζημίωσή του και θα είχε πάει σπίτι του. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Ζακ Κεσέ, τον δικηγόρο των θυμάτων του Πρέτεντορ, για να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή.
4: Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέντατορ δεν μπορεί να θαυτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημελή έρευνα της υπόθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρος των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε, γιατί υπόκειται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Ιντελέξα και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες αγωγές. Οι αγωγές στηρίζονται μεταξύ άλλων στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν στην πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε πλούσιο αποδεικτικό υλικό από διεθνείς και ελληνικές έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν στις 24 Απριλίου.
0: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Κεσές εδώ πέρα και γιατί το βάλαμε το συγκεκριμένο ηχητικό, το συγκεκριμένο ότι να είναι. Πρώτον, αναφέρεται στις 8 αγωγές που κατατέθηκαν στα ελληνικά δικαστήρια, όπου ζητούνται αποζημιώσεις. Αν θυμάμαι καλά, ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ. Δεύτερον, η είδηση που έδωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές. Έτσι. Και τρίτον, ξανά η είδηση που έδωσε ότι είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Οπότε ξανά θα έχει δουλίτσα ο Άρης Πάγος. Να δούμε πώς θα συνταριάσει αυτή τη φορά τα νέα στοιχεία που θα έρθουν στη δημοσιότητα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρα, τον άνθρωπο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρεται στο ηχητικό που θα ακούσετε στον κύριο Παύλο Μαρινάκη για το θέμα των υποκλοπών.
5: Πρέπει να σας πω ότι τον κύριο Μαρινάκη προσωπικά τον εκτιμώ και τον συμπαθώ. Πριν όμως θα ήθελα να τον ρωτήσω, Παύλο, με το μέρος τίνος είσαι, αυτού που παρακολουθεί ή εκείνου που έχει πέσει θύμα παρακολούθησης και συμπίπτει να είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας? Αυτό θέλω να μου πει. Ας μιλήσουμε πρώτα για τα σπουδαία, γιατί δυστυχώς η τελευταία πράξη που έχει γραφτεί σε αυτό το δράμα δεν είναι οριστική. Και το ξέρει και ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, κάποτε αυτός ο φάκελος θα ανοίξει. Και μέχρι τότε αυτή η αρχιοθέτηση της υπόθεσης θα στοιχιώνει τη δημοκρατία μας και θα πλανάται ως φάντασμα πάνω από το δημόσιο βίο της χώρας. Προς ντροπήν και κατεσχήνι όλων όσων με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν συνεργήσει και έχουν συνηγορήσει στο να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη,
2: ξέρετε, κάτι είχε πει,
5: θα έλεγα, διαδικασία. Είναι ότι θα ήθελα σαν πολίτης να γνωρίζω ποια ακριβώς θα είναι η στρατηγική δικαιοδοσία του στρατηγίου των Αδάνων σε σχέση με την Κύπρο. Αυτό ήθελα να ξέρω, τίποτα άλλο.
2: Είναι που δεν θέλετε να σχολιάσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
5: Ο κύριος Σαμαράς, αλλά το δικό μου σχόλιο θα περιοριστεί σε αυτά μόνο.
0: Αυτά. Νομίζω έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Τζαβάρας. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Αλίευσα από το διαδίκτυο ένα ωραίο, δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι από αυτά που φτιάχνουν και ανεβάζουν το διαδίκτυο διάφοροι. Μου άρεσε, οπότε πάμε να το απολαύσουμε μαζί.
6: Γεια σας, κουμάσια μου. Ακολουθεί μουσικός σχολιασμός της επικαιρότητας με έμφαση στην θαλάσσια πανίδα. Ο λαγοκέφαλος.
7: Δαγκώνει δαχτυλάκια της μπύρας τα κουτάκια.

0: Λοιπόν, με το κοντρόλ αναχείρας πατάμε, αλλάζουμε κανάλι και από την θαλάσσια πανίδα πάμε στην πανίδα την υπηρετική να ακούσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Το θυμάστε τον αγροτοκτηνοτρόφο, ο οποίος, δεν το έχουμε, Θωμάς Μόσχος. Είναι από χθες. Είναι από χθες. Ναι, γι' αυτό. Να τον ακούσουμε, θα μας το βρει ο Λάζαρος, το βάζουμε δύσκολα. Γιατί ήταν ένα χθεσινό που δεν προλάβαμε να το παίξουμε. Ο Θωμάς Μόσχος είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που με αφορμή τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα τον μάθαμε όλοι μέσα από τις παρεμβάσεις του και στο διαδίκτυο και στα τηλεοπτικά κανάλια. Ο οποίος τώρα έχει συνεργαστεί, είναι μέλος του κόμματος της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Πάντα να ακούσουμε τι λέει πάντως.
1: Η βουνοκορφή που βλέπετε πίσω μου είναι μία από τις πολλές που δήλωναν οι 57 καταδικασμένοι για πλαστάβο σκοτόπια, αμύγδαλα, γρελιές κτλ. Εν τω μεταξύ, αυτοί είχαν χαρτιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχουν ελεγχθεί και εκεί πάνω υποδέχεται βρήκανε βοσκότοπο, αγρελιές, αμύγδαλα. Δεν ξέρουμε πώς έγινε. Αλλά δείτε τώρα τι πάει να κάνει το Υπουργείο. Παίρνει τηλέφωνο στους κτηνοτρόφους που είναι σε έλεγχο και στους αγρότες και τους λέει, θα πάμε να μας υποδείξετε στον βοσκότοπο που σας έχουμε δώσει με τεχνητή λύση εμείς ότι τον βοσκάτε πραγματικά και το συντηρείτε όπως πρέπει για να πάρετε την επιδότηση. Ιδάλλως θα πληρώσετε πρόστιμο, θα χάσετε τις επιδοτήσεις σας και αν κάνετε ένσταση, μέχρι να εκδικαστεί η ένσταση, δεν θα παίρνετε επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ, τον βοσκότοπο η τεχνητή λύση, που η οποία θα έπρεπε να έχει καταργηθεί γιατί ήταν ένα προσωρινό μέτρο, δεν μας δίνει το βοσκότοπο που είναι δίπλα μας. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε πρόταδο, να τα βοσκάμε εκεί πάνω, αλλά ο βοσκότοπος που θα μας δώσει μπορεί να είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα νησιά κτλ. Μας δίνει όπου βρει εκείνη την ώρα ο αλγόριθμος ελεύθερο αγροτεμάχη, μας το δίνει εκείνο. Αναρωτιέμαι όμως, αυτοί οι φωστήρες που βγαίνουν για έλεγχο δεν ξέρουν ότι ο βοσκότοπος δίνεται σε κάθε καλλιεργητική περίοδο και ισχύει από 1η-1η μέχρι 31-12 της χρονιάς που δικαιούσε την επιδότηση. Δηλαδή τώρα πάτε να ελέγξετε ένα βοσκότοπο που η προθεσμία του έχει τελειώσει στις 31-12-25 και πάτε να τον ελέγξετε τώρα τον Ιούλιο πριν να έχει ανοίξει το καινούργιο ΟΣΔΕ και πριν μας δώσει το καινούργιο βοσκότοπο. Η διορία του παλιού βοσκοτόπου τεχνικά έχει λήξει. Άρα συνάδελφοι, αυτός ο έλεγχος δεν είναι σωστός που γίνεται, γιατί αυτός ο έλεγχος γίνεται για την περσινή δήλωση και έχει τελειώσει 31-12-25. Φέτος πρέπει να μας δώσουν καινούργιο βοσκότοπο. Και κανονικά θα έπρεπε να μας δώσουν βοσκότοπο δίπλα από τις εκμεταλλεύσεις μας που όντως βοσκάνουν τα πρόβατα, κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε μέσω του monitoring. Θα τα πούμε μάλλον στα δικαστήρια.
0: Ραντεβού στο Διαμαντή που έλεγε και η διαφήμιση, για όσους είστε παλιότεροι και τη θυμάστε. Δεν ακούστε τώρα, μιλάμε για τη χώρα του παραλόγου, του απόλυτου παραλογισμού. Δεν εξηγούνται λογικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Πάμε τώρα, όπως μας περιέγραψε ο κύριος Μόσχος, πάνε να ελέγξουν τους βοσκότοπους του 2025. Να ελέγξουν δηλαδή αν ο κτηνοτρόφος χρησιμοποιούσε τους βοσκότοπους, έβαζε τα ζώα του δηλαδή να τρώνε στον συγκεκριμένο βοσκότοπο το 2025. Πρώτος παραλογισμός. Το δεύτερο είναι ότι με βάση την τεχνητή λύση, η οποία έχει δίκιο ο κύριος Μούσχος, έπρεπε να έχει καταργηθεί γιατί ήταν ένα πρόσκαιρο μέτρο, σου δίνουν βοσκότοπο εκεί που θέλουν αυτοί. Δηλαδή εσύ είσαι κτηνοτρόφος και έχεις 200 ζωντανά, ας πούμε, στην Κρήτη, στα Χανιά, και σου δίνουν ένα βοσκότοπο στη Θράκη ή σε ένα νησί. Πρέπει εσύ να αποδείξεις, καλείσαι να αποδείξεις ότι τα ζώα σου βοσκούσαν στο συγκεκριμένο βοσκότοπο. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Τον απόλυτο παραλογισμό. Το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Και πάμε μέσα σε όλο αυτόν τον απόλυτο παραλογισμό να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούστε τον και θα το σχολιάσουμε.
2: Αλλά για ένα μπορεί να είστε σίγουρες και σίγουροι. Ότι αυτή η χώρα σήμερα αντιμετωπίζεται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους. Η φωνή μας μετράει στην Ευρώπη. Είμαστε πια μια χώρα η οποία αντιμετωπίζεται από όλες και από όλους ως παράγοντα σταθερότητα.
0: από πού τεκμαίρονται όλα αυτά. Από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα από όλο τον κόσμο ως παράγοντας σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο. Από πού. Από πού δηλαδή. Ποιος το έχει πει αυτό. Ως απόδειξη εννοώ. Ότι η χώρα είναι παράγοντας σταθερότητας. Και πού ακριβώς είμαστε παράγοντας σταθερότητας. Και πού εμπλεκόμαστε σε όλο το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό γίγνεσθε του πλανήτη εμείς ως χώρα. Δηλαδή θέλω να πω πώς τεκμηριώνεται ο εν λόγω ισχυρισμός. Είναι αυταπόδεικτος επειδή το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι έχουμε κερδίσει στη διεθνή σκακέρα λόγω της διπλωματικής μας, των διπλωματικών μας κινήσεων. Πείτε μου τι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ που λαμβάνει η χώρα σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, η πιο σημαντική. Είναι απολύτως ενδεικτική για αυτό που συμβαίνει. Απολύτως ενδεικτική. Έχουμε μια χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία κάνει αυτά που κάνει, μην σας τα ξαναπώ, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και όλοι, μα όλοι, και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, την προμοτάρουν αγρίως, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ο ίδιος ο Τραμπ, αγκαζέτον είχε ο Ερντογάν τον Τραμπ, στη χθεσινή ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπορεί να κοιμήθηκαν και μαζί. Έτσι πως έδειχναν οι εικόνες και τα δίκτυα. Και η συζήτηση είναι να τους δώσουμε τους κινητήρες για τα αμαχητικά αεροσκάφη που φτιάχνουν οι ίδιοι και να τους δώσουμε ενδεχομένως να ανοίξουμε και τη συζήτηση για τα F-35. Η χώρα αυτή εξοπλίζεται, η χώρα, η Τουρκία θέλω να πω, εξοπλίζεται σαν αστακό στην κυριολεξία. Έχει φτιάξει μία από τις πιο ισχυρές στρατιωτικές βιομηχανίες παγκοσμίως. Και το ερώτημα είναι, όταν φτιάχνεις όπλα, γιατί τα φτιάχνεις? Όταν φτιάχνεις όπλα, κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσεις. Ειδικά αν έχεις τέτοιες επεκτατικές βλέψεις, όπως έχει η Τουρκία, για παράδειγμα με τη Γαλάζια Πατρίδα και την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η χώρα μας, που τα έδωσε γη και είδωρ στους Αμερικανούς και στον Τραμπ, που δέχτηκε να γίνουμε κόμβος για το αμερικανικό LNG, που μετέφερε το κόστος στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Τι κέρδισε από αυτή τη συγκίνηση που έδωσε την Αλεξανδρούπολη, που πήρε τους Patriot και τους πήγε στη Σαουδική Αραβία για να φυλάει την Αράμκο. Ο Νούκο έστεινε αριθμός, που ταυτίστηκε πλήρως με το Ισραήλ και τα συμφέροντά του, χωρίς να πει μία κουβέντα για τη γενοκτονία στη Γάζα και για το διεθνές δίκαιο. Πανάθεμά τους, που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο με βάση την Τουρκία. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν γίνεται κουρελόχαρτο το διεθνές δίκαιο, κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Επειδή έχουμε το συγκεκριμένο γείτονα. Από πού τεκμαίρεται η εικόνα του κυρίου Μητσοτάκη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζεται ως παράγοντα σταθερότητας? Ως ένας πρόθυμος yes man αντιμετωπίζεται η χώρα μας. Ως ένα μπάτλερ στο διεθνές σύστημα, το οποίο, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να σέρνεται στα πόδια ως γάτα των Ιμαλαίων, στα πόδια των ισχυρών, μπας και πάρει κανένα ξέρω κόμμα του. Και ένα τέτοιο κράτος παρία δεν το σέβεται κανένας. Και η απόδειξη είναι το τι έγινε με τη χρεοκοπία του. Πως πέσαν όλα τα διεθνή κοράκια πάνω του, υποτίθεται οι πάλι ποτέ φίλοι και συμμαχοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πως φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό, τον οποίο μάλιστα πριν το φτωχοποιήσουν, το λιδώρησαν όσο δεν λιδωρήθηκε κανένας λαός στον πλανήτη. Άρα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και όσα έλεγε για τους Έλληνες πολίτες, τους τεμπέληδες και τους. Τα ξέρετε. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Να βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος. Ναι, και να πάμε ο καθένας στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Αύριο θα τα ξαναπούμε μαζί. Ήταν το κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι με τις εξαιρετικές εκπομπές τους. Αύριο πάλι μαζί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Σπύρου. Σε τροχιά ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, με την Τεχεράν να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει η Ουάσιγκτον και η Τεχεράν τον περασμένο μήνα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα που θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των δεσμεύσεών τους, κάνοντας λόγο για κακή πίστη και αναξιοπιστία της αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, να βρίσκονται αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και drones. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπυρικές επιδρομές με στόχο την πόλη Διαχούν στο νότιο Λίβανο, καθώς και την περιοχή Μπραχίτ. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να απορρίψει πραξικοπηματικά το αίτημα για έκκληση και σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύσσωμη αντιπολίτευση στυλιτεύει τη διαφαινόμενη αντιθεσμική μεθόδευση και την κατάφορη παραβίωση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η κλήση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν και συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Τελέξα και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμι Σίφορντ διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζιχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακαλούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Χθες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών. Με τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων των κατηγορουμένων, θα συνεχιστεί σήμερα Τετάρτη στο τριμελές εφετείων κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την έναρξη της αποδεκτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Παράθυρο για την πώληση F-35 άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Τουρκία πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούν συμμάχους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώληση των F-35 στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως είναι κάτι που θα σκεφτεί. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει θετική έκβαση στο ζήτημα, ζημιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση. Την ίδια ώρα, ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου σχετικά με το αν ζήτησε από τον Τούρκο ομολογό του αναβολή.

0: Η Ελβετία πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, αποκλείοντας την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Η ομάδα του Μπουράτ Γιακίν ήταν πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι και πλέον θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση στους 8 της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον
2: Σπύρο 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Μεσχέ Μινιμάλ ξεκινήσαμε σήμερα. Ο έρωτας στα χρόνια της ψυχεδέλειας. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-232-42. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-0609-900. Καλημέρα στη Δάφνη. Μας στέλνει την καλημέρα της, στέλνει την καλημέρα της στο πρωινό έτσι παρεάκι. Για λίγες ημέρες ακόμα, Δάφνη, η πρωινή μας καλημέρα, γιατί εμείς μετά θα πάρουμε μία εβδομάδα off, που θα λέγαμε σε άπτες στα ελληνικά. Θα πάρουμε έτσι μία ανάσα μίας εβδομάδας, την οποία έχουμε και ανάγκη. Μέχρι βέβαια τα μέσα Αυγούστου, οπότε και τότε θα έχουμε τις κανονικές καλοκαιρινές μας διακοπές. Δύο εβδομάδες τον Αύγουστο θα κλείσει ο σταθμός. Τώρα, για το αν έχουμε καμία καλή είδηση σήμερα που ρωτάς, δεν υπόσχομαι. Για να δούμε τι θα φέρει η δισεογραφία. Πάντως, για να μην μας λέτε ότι γκρινιάζουμε ή ότι λέγουμε συνέχεια αρνητικές ειδήσεις, να σας πω πως κατά βάθος είμαστε αισιόδοξα άτομα. Αλλά είναι αυτή η δισεογραφία, είναι αυτή η πραγματικότητα που δεν μας βοηθά. Να ας πούμε για παράδειγμα τώρα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για έργα τα οποία θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει στις προτεραιότητές της το ζήτημα της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους και η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο έργο, η υλοποίηση του έργου αυτού μπαίνει στον πάγο. Και αυτό γιατί κατατέθηκαν δύο προσφυγές. Είχε υπάρξει, θυμίζω, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για προσωρινό ανάδοχο. Όμως προσέφυγε ο δεύτερος μειοδότης, ο οποίος συμμετείχε στο διαγωνισμό, κατά του πρώτου, που είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, και ο τρίτος μειοδότης κινήθηκε κατά και του πρώτου και του δεύτερου. Οι προσφυγές αναμένεται να εξεταστούν τον επόμενο μήνα στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων.

Επίσης, μιλάει και η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης και άλλες δημοτικές αρχές για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τα ογκώδη, τα απορρίμματα, βασικές οδικές αρτηρίες, πεζοδρόμια γεμάτα σκουπίδια. Μεγάλος όγκος απορριμμάτων αναποτίθεται και δεν ειδοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο είχαμε και αυτή τη φορά στην οδό Θερμοπυλών 32, αναγκάζοντας τη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Ζαχαριάδης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Χαριλάου και κατέθεσε μήνυση κατά γνώστον προκειμένου να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Υπάρχει κάλεσμα για άλλη μια φορά προς τους πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε.

Στο Δήμο τώρα Νεάπολης Σικιών έχουμε αντιδράσεις από τα λουκέτα σε 8 από τους 14 αθλητικούς χώρους του Δήμου. Έκλεισαν από 1η Ιουλίου λόγω λήξης των προσωρινών αδειών λειτουργίας τους. Η αναστολή λοιπόν λειτουργίας επιβλήθηκε γιατί εξέπνευσε η προθεσμία συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπει νομοθεσία, χωρίς να δοθεί νέα παράταση από το Υπουργείο Αθλητισμού. Η Δημοτική Αρχή αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως δεν εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και εκτιμά ότι το ζήτημα θα επιληθεί εντός του καλοκαιριού με νέα κοινή υπουργική απόφαση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις και από παρατάξεις αντιπολίτευσης, καταλογίζοντας ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Δημοτική Αρχή. Στο Δήμο Καλαμαριάς τώρα και στο κομμάτι της επέκτασης του μετρό προς την περιοχή αναμένεται να παραδοθεί Παναγιώτη 28 Ιουλίου, save the date, κράτα την ημερομηνία, μην κανονίσεις κάτι άλλο εκείνη την ημέρα. Την περιμέναμε πώς και πώς, ούτως ή άλλως, αλλά έχουμε και εδώ δύο βασικές εκκρεμότητες. Το ένα έχει να κάνει με την πρόσβαση, την εύκολη πρόσβαση στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και το άλλο την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία ενός μεγάλου κόμβου με δυνατότητα μετεπιβίβασης, αυτό που θέλανε να κάνουν στα πρότυπα της Νέας Ελβετίας, εξετάζονται αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων με νέες γραμμές που θα συνδέουν τη Μίκρα με το ΙΚΕΑ και το αεροδρόμιο, προκειμένου επιβάτες από τις ανατολικές περιοχές να μπορούν να χρησιμοποιούν το μετρό. Παραμένει το πρόβλημα της οδικής σύνδεσης της περιοχής, καθώς και η πρόσβαση προς τη Μίκρα δεν είναι σήμερα επαρκής. Μακροπρόθεσμη λύση είναι η ολοκλήρωση της διάνοιξης της Όδου Πόντου και η σύνδεσή της με την Γεωργική Σχολή, προκειμένου να δημιουργηθεί έτσι ένας πιο άμεσος δρόμος προς το σταθμό και να διευκολυνθεί η κίνηση των λεωφορείων και των γεωταχή. Μέχρι τότε εξετάζονται επίσης προσωρινές παρεμβάσεις, τι δηλαδή νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πιθανή δημιουργία κυκλικού κόμβου. Επιπλέον προβληματισμό προκαλεί η έλλειψη χώρων στάθμευσης κοντά στους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά. Ο Δήμος Καλαμαριάς εξετάζει την αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων για τη δημιουργία πάρκινγκ, όμως αυτές οι λύσεις δεν αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα.

Πάμε τώρα στο λιμάνι, το οποίο μάλιστα επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας. Εκδόθηκε έτσι μια ανακοίνωση από τον ΟΛΦ, με την οποία χαρακτηρίζει την υλοποίηση της επέκτασης του έκτου προβλήτα στο Λιμένα, ένα έργο πνοής με πολλαπλασιαστική αξία που ενισχύει την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα, τονώνει την επιχειρηματικότητα και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Όντως έτσι είναι. Είναι ένα έργο ούτως ή άλλως που το περίμενε για δεκαετίες η πόλη. Μου έκανε εντύπωση πως σε κανένα από τα δημοσιεύματα, σε κανένα σημείο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε, δεν υπήρξε αναφορά, έστω μία μικρή αράδα, για την υπόθεση που είναι σε εκκρεμότητα και αφορά στα σχέδια αμοληψίας στο ακροτήρι της Επανομής, ένα έργο που συνδέεται, με το οποίο συνδέεται άμεσα η επέκταση του έκτου προβλήτα. Θυμίζω εδώ πως ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία έχει αντιδράσει έντονα στα σχέδια αυτά. Έχει κάνει και συγκεκριμένες ενέργειες. Ο Δήμος έχει προχωρήσει και σε νομικές κινήσεις, έχει καταθέσει προσφυγή στο ΣΤΕ με αίτημα την ακύρωση της αδειοδότησης. Έχουν σταλεί και εξώδικα σε αρμόδιους φορείς όπως το Λιμεναρχείο και τον ΟΛΘ, με στόχο να την αποτροπή, ας πούμε, της παρέμβασης αυτής, και έχουν γίνει και πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Θυμίζω τις κινητοποιήσεις από κατοίκους, από φορείς, οι οποίοι επισημαίνουν τις πιθανές οικολογικές επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.

Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο συλλαλητήριο για την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας που διοργανώνουν την προσοχή Δευτέρα το απόγευμα στο Αγάλμα Βενιζέλου. Σωματεία, όπως το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ομού Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Βορείου Ελλάδος. Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την πυροπροστασία, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων τίθεται σε δεύτερη μοίρα, ζητούν πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, προστασία των εργαζομένων, ενίσχυση και στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών, δημιουργία νέων πυροσβεστικών σταθμών και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και πυροπροστασίας με κρατική χρηματοδότηση. Απευθύνουν λοιπόν κάλεσμα για συμμετοχή και μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση τη Δευτέρα. Μιας που λέμε για πυρκαγιές, για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δίνει πως ένα μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη πανελλαδική απεργία. Έχουν προκηρύξει εργαζόμενοι στο εμπόριο. Συμμετέχει και η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί έξω από πολυκαταστήματα στην Τσιμισκή. Βγήκε ανακοίνωση χθες. Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας και η υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μείωση του εργάσιμου χρόνου, κατάργηση του σπαστού ωραρίου, σταθερό πρόγραμμα εργασίας, αυξήσεις του μισθούς, κατοχήρωση επιδομάτων και βελτίωση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

0: Χθες εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις Σικές μια 24χρονη, ο θάνατος της οποίας, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Επίσης είχαμε φωνική συμπλοκή μεταξύ ενός 47χρονου και δύο ανδρών στην Κουλούρα Ημαθίας χθες το μεσημέρι. Ο 47χρονος ήρθε σε διαπληκτισμό με τους δύο άντρες μέσα σε καφενείο. Ο διαπληκτισμός γρήγορα κλιμακώθηκε, μετατράπηκε σε συμπλοκή. Ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 32χρονο, γρονθοκόπησε τον 62χρονο, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέρειας, εκείνο συλλεύεται. Ο 32χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Βέρειας. Τι άλλο έχουμε από το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ? Δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σε βάρος ενός 14χρονου στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για βιασμό ανήλικης. Τι καταγγέλθηκε? Καταγγέλθηκε προς το Δεκέμβρη του 2025. Ο ανήλικος εξανάγκασε μία 15χρονη σε γενετήσεις πράξεις χωρίς τη συνένεσή της, βιντεοσκοπώντας τες μάλιστα από το σπίτι του καταγγελόμενου. Κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, θα εξεταστούν εργαστηριακά από προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τώρα, η απόφαση συγχώνευσης δύο νηπιαγωγείων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία και δικαιολογημένες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Αποφασίστηκε λοιπόν η συγχώνευση του πρώτου νηπιαγωγείου Πολυγύρου με το τέταρτο νηπιαγωγείο Πολυγύρου και η μετεστέγαση του πρώτου στο κτίριο του δεύτερου. Αυτό που επισημαίνουν όμως από την τοπική κοινωνία είναι αφενός η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες μιλάμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επίσης στέκονται στη συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού νηπίων σε ένα κτίριο. Καταθέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των αιθουσών, των υποδομών και των αύλιων χώρων και επίσης επισημαίνουν την πρόσθετη ταλαιπωρία των οικογενειών. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η ώρα έχει πάει 9 και 29. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4...

0: Με Λοκομόντο πήγαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Ο Κώστας Ξενόπουλος είναι μαζί μας στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού αυτές τις ημέρες για τις γιορτές της γης που ξεκινούν για άλλη μια χρονιά στη Βλάστη Κοζάνης. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Ξενόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Τι κάνετε? Εμείς
1: ευχαριστούμε για την πρόσκληση και φέτος.
0: Όλα καλά, είστε?
1: Είμαστε
0: σε
1: καλά.
0: Ρυθμούς προετοιμασίας, τα έχετε ολοκληρώσει, ξεκινάτε σήμερα?
1: Σήμερα το βράδυ ξεκινάει επίσημα το φεστιβάλ με ένα πολύ ωραίο γλέντι με τους Σάρκα Μπαλκάνα στην πλατεία του χωριού. Είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο προετοιμασίας. Το μόνιμο άγχος που υπάρχει για το φεστιβάλ το συγκεκριμένο με τον καιρό φαίνεται, ναι, ότι θα μας κάνει το χατήρι και φέτος και ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Και τους περιμένουμε όλες και όλους να ξαναφτιάξουμε την κοινότητα που φτιάχνουμε κάθε χρόνο για αυτό το πενθήμερο.
0: Ναι, μια σταθερή κοινότητα πια μετά από τόσα χρόνια. Προβάλλεται ένα διαφορετικό μοντέλο, έτσι, διοργάνωσης φεστιβάλ.
1: Προσπαθούμε.
0: Με έμφαση στη φύση, τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς διατηρείται αυτή την ταυτότητα χωρίς να γίνει ένα ακόμα εμπορικό, ας πούμε, φεστιβάλ.
1: Κοιτάξτε, το προσπαθούμε, δεν ξέρω πόσο μεγάλο επίπεδο το καταφέρνουμε. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται, γιατί πλέον έρχεται και κόσμος με τα παιδιά του που έχει ξανάρθει όταν ήταν αρκετά μικρότερος. Και γιατί υπάρχει μια συνέχεια έτσι και από την προηγούμενη ομάδα διοργάνωσης. Αυτό που προσπαθούμε και θέλουμε είναι να είναι ένα φεστιβάλ για όλους, προσβάσιμο και οικονομικά, έτσι, γιατί η καιρή που ζούμε είναι δύσκολη και το ξέρουμε όλοι αυτό. Σε όλα τα επίπεδα να μπορεί κάποιος με ένα πολύ μικρό budget, ας πούμε, να έρθει και να δει και να κάνει τα πάντα. Πέρα από τις συναυλίες, ούτως ή άλλως όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο και φέτος είναι πάρα πολύ πλούσιο, είναι δωρεάν με ελεύθερη συνεισφορά, όπως και η κατασκήνωση. Και νομίζω ότι πιο πολύ είναι έτσι το κλίμα, μας βοηθάει πολύ σε αυτό και το κλίμα της περιοχής. Οι άνθρωποι του χωριού που βοηθάνε σταθερά όλα τα χρόνια και έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Δηλαδή ακόμα και όσοι από την ομάδα δεν είμαστε από εδώ, νιώθουμε πλέον ντόπιοι. Και επίσης και ο κόσμος που έρχεται, έρχεται με διάθεση να περάσει καλά και να συμμετέχει σε αυτό πραγματικά. Δεν είναι πελάτες. Είναι κόσμος που έρχεται, από το πιο απλό ότι θα ζητήσει μια σακούλα, ας πούμε, να μαζέψει και δυο σκουπιδάκια, που είμαστε πολύ περήφανοι που φεύγοντας πάντα από την κατασκήνωση, ακόμα και τα τελευταία χρόνια που έχει αρχίσει να έχει πολύ κόσμο, από το χωριό και από το Δήμο μας λένε ότι, ρε παιδιά, μπράβο, ας πούμε, το βουνό είναι καθαρότερο από ό,τι πριν έρθετε, παρόλο που πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι από εδώ. Νομίζω ότι είναι το κλίμα το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε εμείς σαν ομάδα διοργάνωσης, αλλά και η διάθεση με την οποία έρχεται όλος ο κόσμος από όλη την Ελλάδα πλέον.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι των δυσκολιών και πέρα από τον κόσμο που έρχεται, προφανώς αντιμετωπίζει δυσκολίες, φαντάζομαι και εσείς ως διοργανωτές καλείστε να ανταποκριθείτε σε αυξημένα κόστη σε μια εποχή, έτσι, που ούτως ή άλλως έχουμε σημαντικές αυξήσεις. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσετε ένα φεστιβάλ με τα χαρακτηριστικά όπως είναι οι γιορτές της γης? Ποιες είναι οι προκλήσεις που δεν βλέπουν όσοι έρχονται, οι επισκέπτες, αλλά καλείστε εσείς να ανταποκριθείτε σε αυτές?
1: Να σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αν το βλέπαμε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ σαν δουλειά, δεν θα γινότανε. Δηλαδή, άμα το χαρακτηριστικά μου έλεγε ένας παλιός μου εργοδότης όταν δούλευα παλιότερα σε συναυλίες και σε αυτό, ότι έτσι που το συζητούσαμε, τον είχα πάρει για κάποια βοήθεια με διάφορα πράγματα, και έτσι πως το συζητήσαμε, γιατί ήρθε τη δεύτερη χρονιά που το κάναμε το 2019 εδώ που μας έτυχαν και οι βροχές και αυτά, και λέει, πολύ ωραίο είναι, αλλά να ξέρεις, λέει, αν τυχόν θέλετε να το αφήσετε για να γίνετε έτσι, δεν θα το αναλάβει κανένας. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ αυξημένα τα κόστη, είναι και πρακτικές πολλές οι δυσκολίες. Τώρα άμα ακούτε μια φασαρία είναι γιατί το κάμπινγκ και κατασκήνωση που μένει ο κόσμος είναι στα 1300 μέτρα υψόμετρο, δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα. Αυτή τη στιγμή ακούτε μια υδροφόρα που γεμίζουμε κάποιες δεξαμενές για να μπορεί κάποιος να πληθεί και όλα αυτά. Το ρεύμα δεν υπάρχει ούτε εκεί που κάνουμε τις συναυλίες κανονικά. Mm-hmm. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, αρκετά ακριβή πλέον, για να μπορέσουμε να έχουμε ρεύμα. Είναι πολλές οι δυσκολίες. Πήραμε μια απόφαση σαν ομάδα ότι το γουστάρουμε, το θέλουμε, το θέλει και ο κόσμος, υπάρχει στήριξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι και χρονιές που υπήρχαν ακυρώσεις, πάρα πολύ λίγοι ζητήσανε, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα πίσω από την προπόληση. Οι περισσότεροι πηγαίναν στα σημεία στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και λέγανε «Οκ, θα πάρω μια μπλούζα, ρε παιδί μου, δεν πειράζει». Και αυτό μας δίνει και όρεξη και δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, πώς έχει εξελιχθεί με τα χρόνια η σχέση του φεστιβάλ με τον ντόπιο κόσμο?
1: Είναι μια πολύ όμορφη σχέση, γιατί είμαστε σε ένα μικρό χωριό των 40 μόνιμων κατοίκων, σκεφτείτε. Εντάξει, εδώ τώρα το καλοκαίρι και όσο ζεσταίνει και ο καιρός, είναι πολλά σπίτια ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι, έρχεται και ένας κόσμος, ας πούμε, έτσι λίγο πιο εναλλακτικός, να το πω. Τυπικά υπάρχει μια σχέση αγάπης, δηλαδή πολλοί γνωρίζονται πλέον με τους μόνιμους του χωριού, χαιρετιούνται. Υπάρχει έτσι ένας αλληλοσεβασμός. Και αυτό νομίζω ότι προκύπτει από αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι όπως και το βουνό, έτσι και το χωριό, όταν φεύγει από εδώ ο κόσμος, είναι στην ίδια ίσως και λίγο καλύτερη κατάσταση σε πολλά επίπεδα από ό,τι πριν.
0: Σωστή.
1: Ό,τι έχει χρειαστεί από κάποια πιο έτσι, επίγοντα ζητήματα, όταν θα πιάσει μια βροχή και αυτά, θα συναντηθεί ο κατασκηνωτής, ο επισκέπτης με τον μαγαζάτορα, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί την κατάσταση, να μπορούμε να υπάρξουμε, ας πούμε, σε μια δύσκολη κατάσταση καιρού. Σας λέω, νομίζω ότι αυτό είναι που μας κρατάει και εμάς και μας δίνει την όρεξη και το κουράγιο να το ξανακάνουμε, ας πούμε, και μπορεί φεύγοντας από εδώ την επόμενη εβδομάδα να λέμε πω πέθανα και αν αξίζει οικονομικά, αλλά με το που περνάει μια εβδομάδα έτσι και σκέφτεσαι τις στιγμές που έζησες εδώ πάνω.
0: Και οργανώνεσαι για τα επόμενα.
1: Ναι, ξεκινάς να σκέφτεσαι τι να κάνεις τον χρόνο.
0: Μία γεύση από το φετινό πρόγραμμα και τις δράσεις που έχετε έτσι προγραμματίσει, και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Σήμερα ξεκινάμε με ένα γλέντι, θα πω έτσι γρήγορα το μουσικό πρόγραμμα πρώτα, με τους Τσάρκα Μπαλκάνα, μια ομάδα Χάλκινων που είναι πολύ καλή μουσική από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Έδεσα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα κτλ. Την Πέμπτη ανοίγει το πρόγραμμα το μουσικό σχολείο Πτολεμαΐδας, μια ιδέα που είχαμε πριν μερικά χρόνια και τη τηρούμε σταθερά κάθε χρόνο. Μετά ανεβαίνουν στη σκηνή οι Χαΐνιδες και κλείνει η Βουκολική Διαταραχή, που για όσους ξέρουν είναι ένα συγκρότημα που όταν παίζει στη Βλάστη είναι αυτό που λέμε παίζει τελείως εντός έδρας. Την Παρασκευή θα ανοίξει το πρόγραμμα η Λία Χάιτ. Είναι μια καταξιωμένη μουσικός που έχει παραστεί σε άπειρα φεστιβάλ στο εξωτερικό και εμείς φέτος την ανακαλύψαμε, και παίζει ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό avant-garde. Μετά ανεβαίνει η Μάρθα Φριτζίλα με το Κουμπάρα Project και τα Καλογεράκια στη σκηνή. Κλείνουν οι Thrax Punks, οι οποίοι επίσης πάλι παίζουν εντός έδρα, είναι η έδρα πολλών συγκροτημάτων και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και το Σάββατο έχουμε μια εκρηκτική ημέρα με δύο είδη μουσικής. Ανοίγουν οι Υψηλοί Στάχυρα, συνεχίζει ο Μπόμπαν Μάρκοβιτς από Σερβία και θα κλείσουν τα Μωρά στη Φωτιά. Και την Κυριακή υπάρχει το αποχαιρετιστήριο Γλέντι πάνω στον Προφητηλία στο χώρο της κατασκήνωσης, που φέτος έχουν αναλάβει να το διεκπεραιώσουν μια πολύ μεγάλη ομάδα μουσικών από τα Μουσικά Μπουλούκια, που είναι μια συνεργασία που ξεκινήσαμε φέτος σαν Γιορτές της Γης, με μια ομάδα γνωστών μουσικών, οι οποίοι θα κάνουν σεμινάρια καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ και την Κυριακή θα παρουσιάσουν με τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια, θα κάνουν ένα ωραίο γλέντι εδώ πάνω στο βουνό.
0: Και βέβαια πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
1: Πάρα πολλές παράλληλες, από σεμινάρια Παρασκευής τραχανά και υφαντών παραδοσιακών και στον Αργαλιό και με μια άλλη μέθοδο με την οποία θα καταλήξει στο λιβάδι να σέρνουν άλογα αυτό που θα έχουν κατασκευάσει οι άνθρωποι τις προηγούμενες ημέρες ώστε να τελειοποιηθεί. Σεμινάρια τυροκομείας με τον Νικόλα τον Χρήστο από το Δριόβουνο, όπου θα παρασκευαστούν εδώ πέρα τυριά. Γευσηγνωσία τυροκομικών της περιοχής που θα κάνει η Μαρία Παπαδοπούλου. Πάρα πολλά χωρί.
0: Και για παιδιά, βέβαια.
1: Ορίστε.
0: Και για παιδιά πλούσιες δράσεις.
1: Και άφησα τελευταίο, γιατί πληθαίνει πολύ ο πληθυσμός των μικρών μας φίλων. Άφησα τελευταίο το βλαστότοπο που λέμε εμείς, όπου και με τον Τιμολέον Τυραμόλα και τις κόκκινες μύτες και με τον Δημήτρη Μπασλάμ, και το πρωί και το απόγευμα κάθε μέρα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και στη φύση και μουσικές και δημιουργικό παιχνίδι, όπου απασχολούνται εκεί πέρα οι μικροί μας φίλοι.
0: Να περάσετε όμορφα, να το απολαύσετε και φέτος. Καλή επιτυχία, θα τα πούμε ξανά.
1: Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε, Βγενία, καλή αντάμωση.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Θα πάμε σε ένα θέμα που έχει αναδειχθεί ειδικά τις τελευταίες ημέρες στον απόϊχο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο και μιλώ για την ανάγκη ενίσχυσης του πυροσβεστικού σώματος. Η περίπτωση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, όπου συνυπάρχουν δασικές εκτάσεις, κατοικίες, αγροτικές χρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ήταν χαρακτηριστική για τις συνθήκες υψηλού κινδύνου που δημιουργούνται σε τέτοιες περιοχές όταν υπάρχουν φωτιές. Άλλωστε και η κλιματική κρίση καθιστά όλο ένα και συχνότερα τα ακραία φαινόμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη ενίσχυσης των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι κέρια. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Τον ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέτει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Ψαρόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε στον αγώνα, είμαστε εν μέσω αντιπυρικής, εν μέσω πολέμου για το πυροσβεστικό σώμα. Mm.
0: Τα είχαμε πει στην αρχή.
1: Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε ένα διαρκή πόλεμο με τις πυρκαγιές, αλλά και όχι μόνο το καλοκαίρι. Γενικώς το πυροσβεστικό σώμα είναι πάντα σε μια εγρήγορση.
0: Επειδή τα είχαμε πει όντως στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου και μας είχατε θίξει το γεγονός ότι το πυροσβεστικό σώμα παραμένει υποστελεχωμένο ενώ οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Σκεφτόμουν το εξής και αυτό ήταν και η αφορμή για να σας καλέσω και σήμερα. Επειδή βλέπουμε και γίνονται τέτοια περιστατικά πολύ πιο συχνά, βλέπουμε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σε τι βαθμό οι επιλογές που έχουν γίνει για το μόνιμο προσωπικό και για τους εποχικούς πυροσβέστες είναι ικανές αυτές οι επιλογές να καλύψουν αυτές τις μεγάλες ανάγκες που προκύπτουν κάθε τόσο στις πυρκαγιές, στο πεδίο?
1: Δυστυχώς, όσο κόσμο και να πάρουμε, μια πυρκαγιά, αν έχει κλιματολογικές συνθήκες, το επιτρέπουν και κλιματολογικές συνθήκες, δεν θα μπορέσουμε να την πιάσουμε στο έπακρον. Σίγουρα θα αφήσει κάποιες καταστροφές από πίσω. Στην προκειμένη περίπτωση του Ωραιοκάστρου τώρα, όπως είχαμε πει και αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δυστυχώς η Θεσσαλονίκη είναι υποστελεχωμένη. Σας είπα και στην αρχή της αντιπυρικής ότι από τους 30 εποχικούς έχουν μείνει μόνο 14. Γενικά όμως υπάρχει μια υποστελέχωση στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτό τι συνθήκες δημιουργεί?
1: Ο κύριος Τουρνάς αυτή τη στιγμή και το Υπουργείο λέει ότι έχει 18.000 κόσμο. 18.000 μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Από τον Νοέμβριο και μετά είναι μείον 2.500 από τους 18.000 που λήγει και η σύμβασή μας. Το θέμα είναι ότι ενώ γίνονται προκηρύξεις, ήταν εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών εκτός.
0: Αναφέρεστε στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στις προκηρύξεις, στις τελευταίες που θέτουν ένα ηλικιακό όριο στα 30 έτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τα 30 έτη. Τα 30 έτη.
0: Πώς λειτουργεί αυτή η ρύθμιση? Το ρωτώ αυτό γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργείου, αυτό που λένε είναι ότι θέλουμε να μειώσουμε το μέσο όρο ηλικίας και στην πυροσβεστική, αλλά κατά τη στοιχεία και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας. Εσείς απέναντι σε αυτό το επιχείρημα πώς απαντάτε?
1: Εμείς απαντάμε με εμπειρία. Δεν γίνεται 2.500 κόσμο να είναι τα τελευταία 8 χρόνια να δουλεύει στο πυροσβεστικό σώμα, τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί κάποιοι συνάδελφοί μας με την προηγούμενη προκήρυξη τους πέταξαν εκτός. Με 15 χρόνια εμπειρία. Εμάς τώρα με την καινούργια την προκήρυξη, με 8 χρόνια εμπειρία, μας ξαναπετάνε και δεν μας δίνουν το δικαίωμα να κάνουμε αίτηση για μόνιμη θέση.
0: Τιμωρείται άρα η εμπειρία, κύριε Ψαρόπουλε, με τη νέα προκήρυξη?
1: Τιμωρείται η ηλικία. Τιμωρείται η ηλικία χωρίς να βλέπουμε την εμπειρία.
0: σε επίπεδο αριθμητικό, γιατί αυτή είναι η νέα προκήρυξη για τον κόσμο που μας ακούει και ενδεχομένως να μην γνωρίζει, μιλάμε για 600 νέες θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετία που έχει προκηρυχθεί. Από αυτές τις θέσεις οι 65 αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, 30 εξ αυτών στη Θεσσαλονίκη. Και σας ρωτώ... από τη γνώση που έχετε εσείς επί του πεδίου, αυτές οι 30 θέσεις για τη Θεσσαλονίκη αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ή ουσιαστικά περιορίζουν ένα κομμάτι των ελλείψεων που υπάρχουν?
1: Στο ελάχιστο θα περιορίζουν ένα κομμάτι των ελλείψεων, στο ελάχιστο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικοί, ο πιο καινούριος πυροσβέστης, μόνιμος πυροσβέστης που μπήκε ήταν το 2009.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ηλικιακή διαφορά. Το 2009 έχει να δει καινούργιο πυροσβέστη. Όλοι όσοι έρχονται είναι μεγάλη ηλικία. Ναι, okay, να πάρουμε μεγάλους, δηλαδή να έρθει κόσμος. Αν έρθουν και μικροί, αν έρθουν και έμπειροι. Αυτή τη στιγμή όμως ή πετάμε την εμπειρία ή πετάμε την ηλικία. Δεν κάθεται το πυροσβεστικό σώμα να δει τι ανάγκες έχουμε και να τα συμβατήσει όλα μαζί.
0: Αυτές οι ελλείψεις που υπάρχουν, κύριε Ψαρόπουλε, τι συνθήκες δημιουργούν για όλους εσάς σε επίπεδο δουλειάς? Μπορείτε να μας πείτε
1: ανασφάλεια.
0: Πώς βιώνετε όλη αυτή ανασφάλεια. Τη συνθήκη?
1: Ανασφάλεια. Γιατί ξέρουμε ότι για τα επόμενα 3 χρόνια έχουμε δουλειά. Μετά ίσως μας πετάξουν για ακόμα μία φορά σας θυμμένες μονόκουπες.
0: Και στο επίπεδο το επιχειρησιακό, το γεγονός δηλαδή ότι είστε μετρημένοι οι πυροσβέστες που καλείστε να ανταποκριθείτε σε αυξημένες ανάγκες, τι δεδομένα δημιουργεί για την ίδια τη δουλειά?
1: Κοιτάξτε να σας πω, δεν έχει αντίκτυπο τόσο πολύ στην επαγγελματική μας πορεία. Οι εποχικοί πυροσβέστες αλλά και είτε είναι κουρασμένοι είτε είναι στεναχωρημένοι, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, ξέρουμε ότι κουραζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό,
0: φαντάζομαι ότι δημιουργείται μια εντατικοποίηση.
1: Σε αυτό πατάει η κυβέρνηση. Στο ότι ο Έλληνας πυροσβέστης έχει αυτό το πράγμα που λένε ότι θα δουλέψω και με το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, στο φιλότιμο των πυροσβεστών και στις, σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνετε τους εαυτούς σας για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε. Εγώ ρωτώ όμως αν δημιουργεί συνθήκες εντατικοποίησης σε όλους εσάς το γεγονός ότι υπάρχει μειωμένο προσωπικό σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν.
1: Σίγουρα. Αυτό εδώ πέρα γίνεται καθημερινότητα. Το ότι δουλεύουμε επιπλέον υπεροριακά σχεδόν κάθε μέρα, δηλαδή κάνουμε ένα 24ωρο και σχεδόν την επόμενη μέρα δουλεύουμε συν ένα 8ωρο. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο για το πυροσβεστικό σώμα και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Βάρδιες βγαίνουν?
1: Βγαίνουνε. Σας είπα, 24ωρο και επιπλέον 8ωρο την επόμενη ημέρα.
0: Σε επίπεδο μέσων, τα μέσα για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε έτσι όπως θα έπρεπε στις απαιτήσεις, τα έχετε?
1: Περιμένουμε ακόμα να μας έρθουν τα καινούργια αμάξια.
0: Πόσο καιρό τα περιμένετε? Θέλω να πω, η ενημέρωση που υπάρχει ποια είναι?
1: Έρχονται με το σταγονόμετρο. Με αυτό το πρόγραμμα ΕΓΙΣ. Τα περιμένουμε, ελπίζουμε ότι τα επόμενα 2 χρόνια να μας έρθουν καινούργια αμάξια. Έχουμε παλιά αμάξια, ανακατασκευασμένα, ναι αυτό το λέω, είναι ανακατασκευασμένα, αλλά ένα παλιό αμάξι, όσο και να το φτιάξεις, όσο και να το βάψεις, είναι ένα παλιό αμάξι. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Σε επίπεδο προσωπικού, ξέχασα να σας ρωτήσω, κύριε Ψαρόπουλε, πότε εκτιμάτε ότι θα έρθουν οι νέοι πυροσβέστες στο σώμα προκειμένου από του χρόνου?
1: Αυτή δηλαδή που είπατε προηγουμένως, η επιθετία θα έρθουν μάλλον από του χρόνου.
0: Άρα η φετινή αντιπυρική περίοδος θα λήξει με το προσωπικό έτσι, που υπάρχει ούτως ή άλλως?
1: Βγαίνει έτσι πως έχει, πως βγαίνει τόσα χρόνια.
0: Κάθε χρόνο υπάρχει μείωση και του μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και λοιπά, κύριε Ψαρόπουλε?
1: Συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων γενικά από το παρετήσεων. Σίγουρα υπάρχει μείωση και μεγάλη μείωση.
0: Έχετε κάτι στα πλάνα σας σε σχέση με το να αναδείξετε για άλλη μια φορά τα αιτήματά σας? Το έχετε κάνει στο παρελθόν με ποικίλους τρόπους και με κινητοποιήσεις και με δημόσιες παρεμβάσεις. Προγραμματίζετε κάτι, δυναμικές, σχεδιάζετε κάτι?
1: Δυναμικές παρεμβάσεις, εάν και εφόσον δεν υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας με το Υπουργείο για να βρεθεί μια χρυσή τομή όσον αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες. Δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως οι εποχικοί πυροσβέστες ξέρουν και εσείς έχετε δει.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία?
1: Δυστυχώς ακόμα δεν τον έχουμε δει ως Ομοσπονδία. Περιμένουμε να γίνει κάποιο ραντεβού μαζί του.
0: Δεν έχει ανταποκριθεί?
1: Ακόμα όχι. Mm-hmm. Ακόμα μάλιστα. Όχι. Περιμένουμε όμως να βρεθούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη σε όλους σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Έλσα Σπυριδοπούλη τώρα στην παρέα μας. Έλσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είπα νωρίτερα ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε άδεια και εγώ και εσύ νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα και ήδη ξεκίνησαν τα πειράγματα από το Θωμά, έχω να σου πω.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Θωμάς εννοείται ότι έχει.
0: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Μια ζωή πειράγματα.
1: Όλα αυτά.
0: Τι κάνεις.
1: Να μας χαρούνε τώρα αυτές τις μέρες.
0: Μέχρι την Παρασκευή, όσο προλαβαίνετε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και έχει μπόλικο υλικό εκδηλώσεων. Να πω ότι επιστρέφει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σε κλειστό χώρο, στο Φοϊγέ, με κλιματισμό εννοείται, το Group Therapy, η παράσταση, το έργο μάλλον της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πήγε πολύ καλά. Το κρατικό συνηθίζει να έχει και μία παράσταση σε κλειστό του χώρο για ένα διάστημα του καλοκαιριού, οπότε μέχρι 30 Ιουλίου μπορεί κανείς να το βρει εκεί.
0: Ωραία.
1: Επίσης, ανοιχτό χώρο τώρα, έχουμε επιθεώρηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, εγώ θα σας τα πω, την οποία σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης για μία βραδιά σήμερα. Τα λέγαμε χθες με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Επιθεώρηση σπαρταριστή και αυτοσχεδιαστική εν πωλής, γιατί τα γεγονότα τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, οπότε μέσα στο έργο εμβόλυμα μπαίνουν και διάφορα που συμβαίνουν καθημερινά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Μακαλιάς, Ζερόμ Καλούτα, έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή η δουλειά. Επίσης, οικογένεια Τσεκ με και αυτή η κωμωδία του Τόλου Παπαδημητρίου στο Θέατρο Κήπου από σήμερα μέχρι 10 Ιουλίου. Εδώ η Μαρία Κίτσου παίζει δίπλα του, που δεν την έχουμε δει ξανά, τουλάχιστον εγώ νομίζω, σε κωμικό ρόλο και έχει ενδιαφέρον πολύ. Και κινηματογράφος υπάρχει και μουσικές, βέβαια το αφιέρωμα σε φέρει δεύτερη βραδιά στο Επταπύργιο, Λοκομόντο στη Μονή Λαζαριστών, το Σολουά Φέστιβαλ στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών Νέα Παραλία σήμερα, με και μινιμάλ στο Σόλες και Ιτζί, ό,τι θέλει να δει ο καθένας.
0: Πολλές επιλογές.
1: Οπότε διαλέγετε και παίρνετε.
0: Σε περιμένουμε στην ομπρέλα για τα υπόλοιπα.
1: Τα λέμε το απόγευμα. Καλή συνέχεια.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε τροχιά ανάφλεξη η Μέση Ανατολή, νέες εντάσεις στο ΝΑΤΟ μετά τα πλήγματα στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους στο φρουρόν της Επανάστασης, με την Τεχεράνη να καταγγέλει παραβίαση της πρόσφατης συμφωνίας. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη καταδίκασε τις Αμερικανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη τον περασμένο μήνα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των δεσμεύσεών τους, κάνοντας λόγο για κακή πίστη και αναξιοπιστία της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, που φιλοξενούν Αμερικανικές βάσεις, να βρίσκονται αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και drones. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπερικές επιδρομές με στόχο την πόλη Μπέιτ Γιαχούν στο νότιο Λίβανο, καθώς και την περιοχή Μπραχίτ. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν άλλαξαν την ατζέντα των συζητήσεων, μεταφέροντας το επίκεντρο από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον προκάλεσαν νέες εντάσεις με τους συμμάχους, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους απουσία από τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να κατευνάσει τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να σχολιάσει τη συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να απορρίψει πραξικοπηματικά το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύσσωμη αντιπολίτευση στελιτεύει τη διαφαινόμενη αντιθεσμική μεθόδευση και την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η κλήση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου, όταν και συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους εγνάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Ιδέρης και η Άρτεμις Σίφορντ διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών από τα περισσότερα πρόσωπα θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Η εκδίκαση των αγωγών έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Με τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων των κατηγορουμένων θα συνεχιστεί σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά την έναρξη της αποδεκτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η Μαρί Λεπέν δηλώνει υποψήφια παρά την καταδίκη της. Στο εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλοντας

0: Για πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τοπικές βροχές το βράδυ στη Μακεδονία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στην Αθήνα τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
1: Και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι μαζί μας η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber 6985-870-059. Παρακολουθούμε, όλοι είδατε βεβαίως, φαντάζομαι, ότι έχουν μαζευτεί όλοι στην Άγκυρα, όλο το ΝΑΤΟ, όλοι αφάν κατέτης του διεθνούς υπεριαλισμού, να θυμηθούμε τους όρους τους παλιότερους που χρησιμοποιούσαμε, μπας περιπτώσει, και εμείς παλιά και στα αμφιθέατρα και παντού, για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Ποια προβλήματα τώρα, εντάξει, σοβαρευτούμε. Νομίζω ότι ακούσατε το Σπύρο το Σουρμελίδη και εγώ τον άκουσα λίγο όπως ερχόμουν στο σταθμό. Έχει δώσει μία, προσέγγισε αναλυτικά, είναι καταλληλότερος και αρμοδιότερος σε μου, σας είπε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έτσι θα ήθελα καταρχήν να πω δύο-τρία πράγματα, δύο-τρεις επισημάνσεις οι οποίες είναι χρήσιμες από αυτό που τουλάχιστον κατάλαβα και χθες ακούγοντας όλους αυτούς. Λοιπόν, κατάλαβα λοιπόν ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά, και ο κύριος Ερντογάν παρά, απομονωμένη είναι. Αυτά που μας λέγανε στην κυβέρνηση μέχρι τώρα, ότι την έχουμε βάλει από κάτω την Τουρκία, δεν το κατάλαβε κανένας αυτό, δεν νομίζω να το κατάλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης ή εδώ. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Τι απέσπασε χθες? Απέσπασε ο Ερντογάν και υπόσχεση για τα F-35 και τους κινητήρες για τα δικά τους αεροπλάνα, τους αναβαθμισμένους κινητήρες, τα πήρε, και την άρση των κυρώσεων απέσπασε με βεβαιότητα. Επίσης, τι απέσπασε? Απέσπασε ότι αυτό το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία δεν είναι και τόσο συγκεκριμένο και σταθερό. Ο Μακρόν τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει κάτι προχωρημένους πυράβλους. Αυτό που τελικά μπορούμε να πούμε, μόνο που δεν κοιμηθήκανε παρέα ο Ερντογάν με τον Τραμπ σε καμιά σουίτα. Ήτανε τόσο αγκαζέ σε όλη την κατάσταση και σε όλες αυτές τις μέρες, όλη τη μέρα, όχι τις μέρες, ακόμα δεν έχει και σήμερα, που ήταν τόσο αγαπημένοι και τόσο ο ένας ανέβαζε τον άλλον, τι αγάπη έχει ο ένας για τον άλλον, που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καταλάβαμε πολλά. Θα μου πείτε, ο Τραμπ τα λέει αυτά. Ναι, ο Τραμπ, τι να κάνουμε, ξέρουμε τι είναι ο Τραμπ, αλλά ο Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε τώρα, εμένα τι μου έκανε εντύπωση, είπα να επισημάνουμε μερικά πράγματα. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτά που θα έπρεπε να πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός, δυστυχώς που το λέω, τα είπε ο Νετανιάχου. Βγήκε ο Νετανιάχου και είπε αυτά που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να τα πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός. Τι είπε λοιπόν? Μη δίνετε όπλα στην Τουρκία, διότι είναι παράγοντας αστάθειας στην περιοχή. Θέλει να αναβιώσει τον Οθωμανισμό, να καταλάβει και να ελέγχει όλη την ευρύτερη περιοχή, απειλεί τη γειτονική τους χώρα την Ελλάδα. Αυτά τα είπε ο Νετανιάχο. Έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο, δεν εφαρμόζεται καμία στοιχειώδης λειτουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ας πούμε, και όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες τις δυτικές, τυπικά έστω τουλάχιστον για τους τύπους. Τα είπε ο Νετανιάχο, παιδιά. Δεν τα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Έλληνας πρωθυπουργός βγήκε σήμερα και έκανε δηλώσεις. Και εκεί που τον ρωτήσανε τι θα γίνει με τα F-35 και όλα αυτά, απάντησε περί άλλων. Δηλαδή είπε ότι εμείς επενδύουμε στην καλή γειτονία. Αυτό είπε σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Άφαντος βεβαίως και λοιπά. Πάμε τώρα να δούμε
Η Ρένα Δούρου χθες κατήγγειλε στη Βουλή ότι ο Γεραπετρίτης, αυτός ντε, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, παρακαλάει τον Τούρκο ομόλογό του να μην προχωρήσουν την υπόθεση αυτή του νομοσχεδίου που θέλουν να βάλουν για τη γαλάζια πατρίδα, για να μην μας χαλάσει τις εκλογές. Παιδιά, είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται τη μεγαλειώδη και περήφανη ελληνική εξωτερική πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Άντε τώρα να μην προσθέσουμε όλα αυτά, πήγε και με τον ντόκο εκεί από ό,τι κατάλαβα. Εκεί δεν θα χρειαστεί, ας πούμε, να του χτυπήσει το τηλέφωνο. Εκεί μαζί τον έχει μαζί του. Εκεί θα κάνει την πατάτα που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, θα την κάνει επί τόπου, δεν χρειάζεται δηλαδή. Καταλάβατε λοιπόν, όλα αυτά τα λέω ως και επισημάνσεις, θα αναλυθεί το θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα σημείο επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτοί οι διεθνολόγοι, οι αναλυταράδες, εν πάση περιπτώσει αυτοί οι κυβερνητικοί ρε παιδιά που βγαίνουν στα κανάλια, χθες είχαν καταπιεί τον αμίλητο. Ήταν λίγο περίεργη, περιμένετε να δούμε και αυτό και τ' άλλο και κάπως τέτοια, δηλαδή βγαίνανε, περιδιαβαίναν τα κανάλια, μαζί με τα κανάλια βέβαια, τα οποία θέλαν να χτίσουν μια εικόνα έτσι, μπας περιπτώσει μεγάλης επιτυχίας ας πούμε του Κυριάκου Μητσοτάκη, του περήφανου αυτού πρωθυπουργού που τη χώρα και λοιπά, ενώ οι άλλοι την παρέδιδαν τη χώρα στα χέρια των εχθρών μας. Όλα αυτά λοιπόν τα είδαμε χθες και τι θα δούμε ακόμα. Θα ψάξουμε λοιπόν, έχουμε κι άλλα να δούμε. Προσωπικά και για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν πιστεύω, ούτε πατριδοκαπηλεία έχω μέσα μου, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι όπως το παίζουν είτε οι μεν είτε οι δε. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν τολμάμε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν τολμάει να τα βάλει. Σας λέω, δυστυχώς εγώ επικαλούμε από αυτή τη συχνότητα τον Νετανιάχου που είπε αυτά που έπρεπε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα είπε στο CNN, στο BBC και σε διεθνή κανάλια. Δυστυχώς το λέω, δεν τα έχουμε ακούσει αυτά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τα ακούσαμε. Θα μας πούνε βέβαια τώρα όλοι αυτοί έτσι, ότι εντάξει, αυτά τα λέει στις εσωτερικές, στα κλειστά έτσι τραπέζια και στις κλειστές συναντήσεις. Αυτά θα μας πούνε. Ο Πρωθυπουργός κάνει το χρέος του. Και τι πειράζει δηλαδή άμα το κάνει και δημόσια, για να καταλάβουν και άλλοι ότι έχεις και φωνή. Τουλάχιστον να απαντήσεις και να δεις πως εξασφαλίζεις τα στοιχειώδη. Τέλος πάντων. Έτσι για ένα πρώτο σχόλιο ας πούμε, για να δούμε τι έγινε. Τα υπόλοιπα σας είπα, θα τα ακούσετε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Τα ακούσατε ήδη και από τον Σπύρο του Σουρμελίδη που είναι περισσότερο κατάλληλος. Για πάμε να...

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας. Εδώ, χθες, έγινε μία, πώς να πω τώρα, αγωγή από 8 θύματα του Predator, τα οποία ζητούν αποζημιώσεις μαμούθ, πραγματικά μαμούθ είναι, 7,6 εκατομμύρια ευρώ, για κατάφορη, από τους εμπλεκόμενους βεβαίως, για κατάφορη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα ονόματα τα έχετε δει, έτσι είναι, κάποια είναι γνωστά, κάποια μέχρι τώρα ήταν άγνωστα. Προσέξτε που, το ενδιαφέρον αυτής της περίπτωσης που παρακολουθούσα λοιπόν, τα ονόματα αυτά των ανθρώπων οι οποίοι ήταν θύματα του μολυσμένου αυτού λογισμικού του Predator. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο ως διαμαγείας ήταν θύματα παρακολούθησης πριν δεχτούν το μολυσμένο αυτό λογισμικό από την ΕΕΠ. Σύμπτωση και αυτό, όλοι και οι 8 αυτοί συγκεκριμένοι παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ πριν πέσει το Predator. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν και μέσα σε αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν κάνει την αγωγή είναι και 2 στελέχη της ΕΕΠ, εν ενεργεία στελέχη, υποβαθμισμένα βέβαια, τα οποία είχαν συγκεκριμένους ρόλους την περίοδο που παρακολουθούνταν, άλλος σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά παρακολουθήσεις και άλλος ήταν εκπρόσωπος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ. Έχει σημασία δηλαδή μια περίοδο, ήταν συγκεκριμένη. Επίσης υπάρχει ένας ακόμα δημοσιογράφος, ο Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης και χειριστής ενός διεθνούς ειδησιογραφικού οργανισμού που είχε αντικείμενο και παρακολουθούσε τα Βαλκάνια και ειδησιογραφικά εννοώ και την Ανατολική Μεσόγειο και ως εκ τούτου είχε επαφές με ανθρώπους που κινούνταν σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, εδώ είχαμε επίσης μια πολιτική επιστήμονα, την Άρτεμι Σίφορτ, η οποία ήταν πρώην στέλεχος της μητρικής εταιρείας του Facebook και είχε διάφορες δραστηριότητες, δηλαδή έχει και σημειολογία το ποιους ανθρώπους παρακολουθούσαν. Βεβαίως έχουμε τον συνάδελφο, το Θανάση τον Κουκάκη, ο οποίος εκείνη την περίοδο έψαχνε τις τραπεζικές ατασταλίες, να το πω έτσι. Αναζητούσε, έκανε έρευνα και ρεπορτάζ για το πώς, με τι τρόπο ρυθμίζονταν σε κάποιους ή διοχετεύονταν τα τραπεζικά δάνεια κλπ. Και άλλες έρευνες. Δηλαδή υπάρχουν μία σειρά ανθρώπων που ήταν θύματα διπλής παρακολούθησης της ΕΕΠ και του Predator. Αμέσως μετά την ΕΕΠ μπήκε το Predator και όλα αυτά παιδιά προσπαθούν να μας πούνε ότι τα έκαναν οι ιδιώτες, κάποιοι ιδιώτες. Προσέχτε τώρα, το επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Για άλλη μια φορά, αυτοί περίπου 60-70, δεν θυμάμαι πόσοι ήτανε, έχουν βγει τα ονόματα και υπουργοί και ηγεσία τους, ανώτατη ηγεσία του στρατού και πάρα πολλοί άλλοι κυβερνητικά στελέχη, δεν έχει κανένας τους πραγματικά απορία. Εγώ δεν λέω τίποτα, παίρνω την καλή εκδοχή, απορία να μάθει γιατί παρακολουθούνταν Και ποιος ήταν πίσω από αυτή την ιστορία? Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή να μάθει απλά και μόνο. Δεν χρειάζεται να βάλει πολιτική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Γιατί παρακολουθούνταν, δηλαδή με ποιο κριτήριο κάποιοι επέλεξαν, για παράδειγμα, τον αρχηγό του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ή ο κύριος Δένδιας, ή δεν ξέρω ποιοι. Για ποιο λόγο παρακολουθούνταν? Οι ίδιοι δεν έχουν αγωνία να μάθουν. Για ποιο λόγο? Και ποιοι τους παρακολουθούσαν? Έστω ας δεχτούμε ότι είναι για λόγους περιέργειας. Ξαφνικά δηλαδή 4 ιδιώτες όπως εμφανίστηκε. Επίσης η υπόθεση, όπως καταλάβατε, προκάλεσε ταραχή στην κυβέρνηση και μετά την παρέμβαση, με την αγωγή που έκανε και το αίτημα που υπέβαλε ο κύριος Σαμαράς να ανοίξει και η δικιά του υπόθεση για να διερευνηθεί για ποιο λόγο και ο ίδιος ήταν παρακολουθούμενος. Εδώ φαίνεται ότι το παιχνίδι, όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση σε συνέργεια με την ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας να το κλείσει, δεν θα κλείσει. Χθες άκουγα από κάποιους και το λένε δειλά-δειλά ότι εντάξει ρε παιδιά, εσείς τώρα της αντιπολίτευσης έτσι το παίζουν με λίγο, εντάξει τώρα αυτά κρίθηκαν το 23 και εντάξει σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν είναι και πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Δηλαδή ποιο τώρα όλοι παρακολουθούσαν? Όχι, δεν είναι έτσι παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι δημοσκοπήσεις, οι κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις τους, οι οποίες εν πάση περιπτώσει μας εμφανίζουν σήμερα με ένα σκασμό σκάνδαλα καθημερινά. Μόνο τις τελευταίες 20 μέρες έχω μετρήσει πάνω από 30 τέτοιες υποθέσεις σκανδάλων που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, και εμφανίζουν την κυβέρνηση ότι ανεβάζει τα ποσοστά της. Από πού τα ανεβάζει, εντάξει τώρα. Δεν είναι πια τώρα η κατάσταση έτσι. Όσο και να κατασκευαστεί, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θέλουν να μας περάσουν. Η κατάσταση είναι μία, ότι η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει και η επιχείρηση που γίνεται είναι να απαντηθούν κάποια θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν, να απαντηθούν με όποιο τρόπο, και δεν μπορεί να κλείσει. Ό,τι αρχιοθετήσεις να κάνουν και ό,τι και να κάνουν, όσο και να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, και η μπάλα θα μείνει στο γήπεδο και ό,τι και να μας λένε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα συζητιέται και η υπόθεση του αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι αίτημα της αντιπολίτευσης, ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κοριός, όπως τον αποκάλεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τότε που πλακωθήκανε, κοριό τον έλεγε. Λοιπόν, η προσπάθεια που γίνεται, σήμερα θα συζητηθεί, η προσπάθεια που γίνεται είναι να μην κληθούν οι συγκεκριμένοι. Επικαλούνται κάτι διατάξεις, κάτι δεν ξέρω τι επικαλούνται τώρα. Βαριέμαι αυτή την ομολογία. Οι νόμοι, αντί να απλοποιούν και οι διατάξεις, ας πούμε, κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα κάνουν περίπλοκα για να μπορούν να πατάνε. Η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που, ανεξαρτήτως του αν θεωρεί προτεραιότητα στις επιλογές του τις πολιτικές το θέμα της λειτουργίας των θεσμών, γιατί είναι βαθιά θεσμικό και και λειτουργία της δημοκρατίας.
1: ...91 και 4, στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

εδώ είμαστε πάλι. Για να αφήσουμε για λίγο αυτές τις υποκλοπές, για να πάμε και σε λίγο πολιτικά θέματα. Είδατε και είδαμε βεβαίως, παρακολουθήσαμε την χυδαία, κατά τη γνώμη μου, όπως και να γινότανε, ανεξαρτήτως δηλαδή του που απευθύνεται και που στοχεύει, επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα, με αυτή τη χυδαιότητα, και τον προτρέπει μάλιστα ότι αυτά τα πράγματα, μα θέλεις κάνε μου και μηνύσεις και τέτοια. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρεις, είναι μερικές φορές κάποια πράγματα είναι ποιος τα λέει, έτσι, και τι επιχειρεί να κάνει τώρα, τι να απαντήσω εγώ, ας απαντήσει άμα θέλει, που δεν θέλει ο ίδιος ο Τσίπρας ή η Ελλάς για όλα αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Αυτό που εμένα τουλάχιστον μου βγάζει όλη αυτή η ιστορία, και παρακολουθώντας γενικότερα, προσπαθώ να καταλάβω την επιδίωξη που έχουν οι πρωταγωνιστές, τέλος πάντων, τα κόμματα όλα, έτσι, εν όψη και με ορίζοντα πια τις εκλογές που έχει ανοίξει το πράγμα. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι η στρατηγική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα θέματα έχει τα εξής χαρακτηριστικά, προσπαθώ να τα συνοψίσω σε λίγα. Το μήνυμα είναι, ας τα πιάσουμε ένα-ένα, όχι με σειρά σπουδαιότητας, αλλά όπως είναι. Η τακτική λοιπόν του Μαξίμου και η στρατηγική, θα έλεγα, είναι αγνοήστε παντελώς το Σαμαρά όσο γίνεται, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα τα οποία βγαίνουν τελικά είναι ότι εντάξει και να κάνει, δεν θα μας κάνει και ζημιά. Ένωτο. Αγνοήστε λοιπόν, το λέω με τίτλους. Αδιαφορήστε για το Πασόκ, τουλάχιστον καλοπιάστε το σε κάποια ζητήματα, γιατί έχει ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Έτσι να το πω, έτσι ας πούμε, ως αυτή την εικόνα που βγάζω. Επιτεθείτε με όποιο τρόπο νομίζετε καλύτερο σε όλα τα επίπεδα, και με χυδαιότητα και με προπαγάνδα κατασκευασμένη και με λάσπη και με όλα αυτά στο Τσίπρα και στο κόμμα το οποίο φτιάχνει. Εκεί εντάσσω και την επίθεση του Άδωνη, που δεν θα είναι η τελευταία, όπως βλέπετε υπάρχουν ήδη, ξεκίνησε ο Κυρανάκης, αυτό είναι δηλαδή λίγο μαζί όλα. Επιτεθείτε, λασπώστε όσο γίνεται, θεωρώντας ότι αυτό βοηθάει την δικιά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, και αναδείξτε με πάθος και με μεγάλη ορμή την ακροδεξιά ατζέντα, η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και στην Αμερική, κυριάρχησε τα μάγκα και όλα αυτά, και στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Και τι κάνουν λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, είναι, η προσπάθεια είναι να χτυπηθεί ο Βελόπουλος ή να συρρυκνωθεί, και βεβαίως η Λατινοπούλου, οι οποίοι επίσης μετέρχονται αυτής της ατζέντας. Αυτή είναι λοιπόν η τακτική την οποία βλέπουμε να εκδηλώνεται, και θα το δούμε πολύ έντονα τις επόμενες μέρες. Θα πετύχει? Κατά τη γνώμη μου αυτή η τακτική αυτή τη στιγμή προσκρούει σε κάτι το οποίο είναι υπέρτερο αυτών των σχεδιασμών που κάποτε βγήκαν, αλλά δεν θα βγαίνουν πάντα, γιατί οριμάζουν και οι κοινωνίες. Γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή ανεξαρτήτως του τι θεωρεί ο Άδωνης ή ο Κυρανάκης ή δεν ξέρω όλοι αυτοί, ο Μαρινάκης και όλοι αυτοί, αλλά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται, ότι θεωρούν ότι θα πλήξουν τους αντιπάλους τους
και θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό παιχνίδι, υπάρχουν αμήλικτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία τα ακούει αυτά τα βράδια, τα μεσημέρια, τα απογεύματα, όλες τις ώρες που κάθεται είτε στα ραδιόφωνα, είτε στα social media, είτε στις τηλεοράσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, πάει και στα σούπερ μάρκετ, πάει και κάνει και κινήσεις, ψάχνει να βρει και σπίτι για να ζήσει. Κάποιοι, ας πούμε, που θέλουν, υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία τα βλέπει καθημερινά και με πολύ μεγάλη συχνότητα αυτή τη στιγμή, για να συζητάει, ας πούμε, για όλα αυτά. Επίσης υπάρχει κάτι το οποίο η κυβέρνηση φρόντισε και τώρα θα το εισπράξει. Φρόντισε η ίδια με την τακτική της, πιο στην προσπάθεια να γίνει κυρίαρχη στο πολιτικό παιχνίδι, το Μητσοτάκης ΑΕ, εγώ εννοώ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που κάποιοι προσπάθησαν να τις προσδώσουν. Είναι κανονικά ιδιωτική υπόθεση μιας ιδεολογίας ή ιδεοληψίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας παρέας, οι οποίοι κατάφεραν να κυριαρχήσουν στη Νέα Δημοκρατία, στην ιστορικότητα αυτού του κόμματος, και να μπορέσουν να την περάσουν και στην κοινωνία ως κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι εξυγχρονιστικό και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και ότι είναι μεταρρυθμιστικό, μετριοπαθές και όλα αυτά. Όλα αυτά που θέλησε και τα πέρασε, επιτελικό κράτος και όλα. Δεν είναι δηλαδή βάση σχεδίου που πατάει σε μια ιδεολογία δομημένη και εδρεωμένη, αλλά είναι μια ιδιωτική προσέγγιση την οποία του πέτυχε. Τι έχει καταφέρει λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό το ερώτημα? Κατάφερε το πολύ απλό. Στην προσπάθειά του να γίνει και να παραμείνει κυρίαρχος, απαξίωσε όλους τους θεσμούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι ο μόνος θεσμός που λειτουργεί κανονικά και που έχει κάποια αξία είναι ο στρατός. Όλα τα άλλα είναι απαξιωμένα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η δημοκρατία, τα ΜΜΕ. Μην τα ξεχνάμε. Έβλεπα μία μελέτη, έρευνα του ΟΣΑ, που ακριβώς όλα αυτά τα προβλήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν έχει συγκριτικά στοιχεία με νωρίτερα, έχει 3 χρόνια έχει έρευνα, έχουν καταρακωθεί, έχουν φτάσει στον πάτο όλα. Όλη αυτή η θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας έχει καταρακωθεί. Αυτό λοιπόν, πας να πετύχεις ένα, αλλά δημιουργείς δεκάδες τρύπες και και πολλές ρογμές στο σύστημα της λειτουργίας αυτής της χώρας. Θα μου πεις, πολύ καλά λένε, βεβαίως, γιατί είναι κοινικής αυτό το πράγμα και το ακούμε συχνά. Όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, μάθανε ότι πρέπει να ρωτάμε, όταν εξαγγέλει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ένα καινούριο μέτρο, όπως για παράδειγμα είπε το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή, την εφαρμογή πειραματικά, για να μην θυμηθώ άλλες προτάσεις, την εφαρμογή πειραματικά της τετραήμερης εργασίας. Αμέσως, το έχουν έτοιμο, έχουν καθοδηγήσει και τους δημοσιογράφους, πού θα βρείτε τα λεφτά. Η κουβέντα είναι που θα βρείτε τα λεφτά. Εδώ λοιπόν, αυτό το παιχνίδι δεν ενδιαφέρει κανένα. Στο Τσίπρα είπανε, θα μας βρεις τα λεφτά με την εντιμότητα. Ναι, δεν θα βρεθεί με την εντιμότητα όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί, γιατί η εντιμότητα είναι να μην μπαντελονιάζουν κάποιοι. Θα τα βρουν τα λεφτά, διότι αν τα λεφτά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν από ό,τι αποδεικνύεται, και δεν τα τρώνε κάποιοι άλλοι, δεν τα παντελονιάζουν κάποιοι, όνομα και μη χωριό,
βεβαίως θα βρεθούν τα χρήματα για να ασκηθούν πολιτικές. Για να μην λέμε λοιπόν, όσο λοιπόν για την εικόνα την οποία ο ίδιος ο Μητσοτάκης προσπάθησε να χτίσει για τον εαυτό του και για την, και για τους, και για την παρέα του, ότι είναι ένας μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός, με συγχωρείτε δηλαδή, μεταρρυθμιστής και μετριοπαθής φιλελεύθερος. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κάνει, η αλαζονία που δείχνει, να μην τα πω τώρα, τα σκάνδαλα, οι παρακολουθήσεις, μιλάω για πολιτικές όμως και έτσι, όχι για λόγια του μόνο, τα οποία το απάνθισμα αυτό άμα το βγάλουμε στην επιφάνεια σας βγάζουν δημοκράτη πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έκανε ο Όρμπαν σε αυτή τη χώρα που τον είπα μακροδεξιό, στη χώρα του δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς διαφορετικό κάνει, εκτός από το ότι συλλαμβάνει βεβαίως τους αντιπάλους του ο Ερντογάν και κλείνει στην Τουρκία που τον λένε ακροδεξιό, φασίστα κάποιοι κλπ. Δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό έχει. Για να θυμηθούμε λοιπόν πόσο μεταρρυθμιστικό είναι αυτό το πράγμα, πόσο μετριοπαθές είναι να μην σέβεται τους πολιτικούς του αντιπάλους, να μην σέβεται τη λειτουργία ενός πολιτεύματος που ο ίδιος ομνύει, να μη σέβεται βασικούς του αντιπάλους, να αδιαφορεί δηλαδή για όλα αυτά. Και μιλάω πάντα με πολιτική και όχι με επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί.

Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να δείξω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή η απαξίωση των θεσμών καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις και τις φυγμομετρήσεις και διεθνών μέσων, έτσι. Και τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες εμφανίζουν κάθε μέρα, δείχνουν ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας πολίτης, όταν τον ρωτάνε, και το έχουμε δει καταγεγραμμένο, τι προτιμάτε, σταθερότητα ή χάος, Μητσοτάκη ή χάος, και απαντάει χάος. Δηλαδή αυτό δείχνει ακριβώς σε τι κατάσταση έχουν φέρει τον ελληνικό λαό. Ας χρησιμοποιούν λοιπόν όλα τα μέσα για να πούνε ότι πού θα βρείτε τα λεφτά και όλα αυτά που σας ανέφερα και οτιδήποτε, για να αποδείξουν ότι η κατάσταση πια έχει βελτιωθεί. Μα λένε ότι μειώσανε φόρους. Συγγνώμη ρε παιδιά, οι φόροι, ας δείτε λοιπόν μόνο τα αυτά, το βιώνει ο καθένας, λένε για 80 τόσους φόρους, έτσι. Λένε ψέματα. Δεν τους έχει δει κανένας αυτούς τους φόρους. Κανένας δεν τους έχει δει. Και ας δούνε τη φορολογική τους δήλωση. Άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, καταφέραν, οι συνταξιούχοι που άλλαξαν κλίμακα, γιατί πήρανε 2% αύξηση, ας πούμε, παραπάνω, και πληρώνουν, ας πούμε, 200, 300 και 500 ευρώ παραπάνω φόρο για μία αλλαγή κλίμακας και για μία αύξηση που είναι 20 ευρώ το μήνα, που πήραν αύξηση. Ποιους δουλεύουν τώρα,

0: Λοιπόν, βάλανε τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή αυτό που λένε είναι ψευδές τα τεκμήρια, είναι φιξαρισμένος φόρος που χωρίς να τον ονομάζουν αύξηση φόρου σου δημιουργούν συνθήκες συγκεκριμένες και σε φορολογούν για ξέρετε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα βεβαίως τάζουν ότι θα τον καταργήσουν, θα τα καταργήσουν τα τεκμήρια. Ξέρετε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κάποιοι δεν βγαίνουν φοβερά, ζωή είναι ίσα βάρκα ίσα νερά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε που έχουν ας πούμε είτε ένα κουρίο, είτε ένα, πώς το λένε αυτά, με καφέδες και όλα αυτά, που βγάζουν 8 ή 7 χιλιάδες εισόδημα και στην πραγματικότητα δηλαδή αν αφαιρέσουν τα έξοδά τους είναι μία από εδώ μία από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι ανάλογα με τα χρόνια που έχουν κρατήσει τα μαγαζιά τους πληρώνουν διπλάσιο φόρο για εισόδημα το οποίο δεν έχουν. Μα αυτή τη στιγμή αν ρίξετε μια ματιά στις δηλώσεις εισοδήματος και στους φόρους εισοδήματος που πληρώνει ο μέσος Έλληνας είναι περισσότερες οι δηλώσεις οι χρεωστικές, ξαφνικά απέκτησαν πλούτο όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τόσο πλούτο που έχει αυξηθεί η φορολογική τους. Δηλαδή ποιους κοροϊδεύουν ρε παιδιά, αυτό κάνουν και αυτό νομίζουν ότι με αυτό θα ξέρει υπέρτερο όλων αυτών και όλης της προπαγάνδας ας πούμε την οποία χρησιμοποιούν είναι ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός φτάνει σε όλους μας καθημερινά. Τι πληρώνει στη ΔΕΗ, τι πληρώνει για τηλέφωνα, τι πληρώνει για νερά, τι πληρώνει για οτιδήποτε και τι πληρώνει όταν πάει να δει τι γίνεται, πώς θα ζήσει. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση κλεισίματος όλα αυτά τα μαγαζιά που υποτίθεται άνοιξαν και είναι σε ευημερία αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέει η κυβέρνηση έχουν ανοίξει παντού, θα βλέπετε ας πούμε τα μόνα μαγαζιά που ανοίξανε και τα χρόνια της πανδημίας και λοιπά ήταν αυτά τα delivery, καφέ και εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, κλείνουν σοριδών όλα αυτά. Έχουμε άλλο χρόνο? Λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα γιατί σας είπα άσχημα πράγματα και σας χάλασα τη διάθεση. Να πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, να ακούσουμε και το δελτίο με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα βρεθούμε πάλι εδώ σε λίγο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Το καλοκαίρι μπορεί να προσφέρει χαρά και ξεγνιασιά, ωστόσο μπορεί να κρύβει και απρόβλεπτες και δυσάρεστες καταστάσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον παθολόγο ιατρό Γεράσιμο Καρούζο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Πολλές είναι οι δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να ελοχεύουν για την υγεία μας στις διακοπές μας, όπως τα τσιμπήματα από έντομα, τσούχτρες, έγκαυμα, τραυματισμούς, καθώς και θερμοπληξία. Ωστόσο, αν γνωρίζουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, θα μπορέσουμε ίσως να χαρούμε τις διακοπές μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για τις διάφορους κινδύνους που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
3: Καταρχήν, στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά τσιμπήματα από έντομα και φίδια, όπως το είπατε. Και αυτά μπορεί όντως, αν δεν έχουμε σωστή προετοιμασία, να μας καταστρέψουν τις διακοπές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε μαζί μας, λοιπόν, είναι ειδικές κρέμες, που υπάρχουν κρέμες αμμονίας και κορτιζονούχες κρέμες όπως και αντιβιωτικές κρέμες ή κρέμες οι οποίες έχουν αντισταμινικό μέσα τις οποίες να μπορούμε να βάλουμε στο τσίμπημα γιατί το τσίμπημα μπορεί καταρχήν να προκαλέσει αλλεργία τοπική αλλά μπορεί να προκαλέσει και γενικευμένη αλλεργία. Για την πιο γενικευμένη αλλεργία που μπορεί μετά ο άνθρωπος να έχει δύσπνοια και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο πέρα από το εξάνθημα να γενικευθεί το εξάνθημα και να έχει ένα γενικευμένο εξάνθημα κορμού, μπορεί να προκαλέσει μια αλλεργία ήδημα στους βλενογόνους και να μην μπορεί να ανασάνει. Προκειμένου λοιπόν όλο αυτό να αποφευχθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μαζί μας ένα αντισταμινικό χαπάκι, να έχουμε μαζί μας ένα χάπι κορτιζόνης, και αν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από αλλεργίες που όντως μπορεί να μας οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις, είναι καλό να έχουμε μια προγεμισμένη σύριγγα αδρεναλίνης, το οποίο πάντα σε συνεννόηση με εξειδικευμένο αλλεργιολόγο παίρνουμε μαζί μας, είτε για εμάς είτε για τα παιδιά μας. Η δόση για τα παιδιά είναι η μισή δόση από ό,τι για τους ενήλικες, και σε μια κατάσταση όπου ένα τσίμπημα μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο ακραία μορφή εκδήλωσης, να κάνουμε την υποδόρια ένεση αδρεναλίνης.
2: Ωστόσο, όλα τα έντομα ή οι τσούχτρες, άλλο πρόβλημα δημιουργούν οι μέλισσες, άλλο τσούχτρες, έτσι δεν είναι, ή κάποιο φίδι ανομιγέννητο. Υπάρχουν διαφορά μεταξύ των τσιμπημάτων αυτών? Πρέπει να έχουμε τα ίδια προϊόντα, δηλαδή θα κάνουμε χρήση των ίδιων προϊόντων για ό,τι και να μας τσιμπήσει, κύριε Καρούσο?
3: Ακούστε, όταν έχουμε ένα τσίμπημα αρχικά, αυτό που φοβόμαστε είναι η λίμωξη και η αλλεργία. Άρα το να χρησιμοποιήσουμε μια αντιβιωτική κρέμα και μια αντιαλλεργική κρέμα είναι πολύ βασικό για όλα τα τσιμπήματα. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ένα τσίμπημα από ένα φίδι, όπως αναφέρετε, αυτό που κάνουμε συνήθως είναι κάνουμε μια περίδεση στην περιοχή πιο ψηλά από το τσίμπημα για να εμποδιστεί η κυκλοφορία του αίματος, να μην υπάρξει δηλαδή, γιατί ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα δεν έχουμε δηλητηριώδη φίδια, αλλά μπορεί να πέσουμε και σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνουμε λοιπόν μια περίδεση πιο ψηλά από το τραύμα, ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη διασπορά θεωρητικά του δηλητηρίου. Βάζουμε πάγο στην περιοχή, πάλι προκαλεί ο πάγος αγκιοσύσπαση, και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η διασπορά, και από εκεί και πέρα πρέπει να κατευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο, γιατί σίγουρα δηλητηριώδη φίδια δεν έχουμε, αλλά ειδικά στις εξοχικές περιοχές υπάρχει τέτανος, το οποίο από οποιοδήποτε τσίμπημα, ειδικά φιδιού ή σκύλου ή αδέσποτου ζώου, μπορεί να πάθουμε έναν τέτανο, το οποίο χρειάζεται, για αυτόν τον λόγο χρειάζεται άμεσα να κάνουμε έναν τετανικό ορό.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε αυτές τις αλυφές και για την όπου μας αναφέρατε προηγουμένως, και για το τσίμπημα από τις μέλισσες, ίσως και από τις τσούχτρες, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Και ήθελα να μάθω ότι αν κάποιο άτομο είναι αλλεργικό, πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί το πρόβλημα και ποια συμπτώματα θα πρέπει να κινητοποιήσουν το άτομο ότι χρειάζεται νοσοκομείο, γιατί δεν ξέρουν όλοι ότι είναι αλλεργικοί. Δηλαδή μπορεί να νομίζουν ότι δεν είναι, και ξαφνικά, αν δεν έχει συμβεί κάτι απρόπτο, να μην γνωρίζουν ότι είναι ευαίσθητοι στην αλλεργία.
3: Μια αλλεργία έχει διάφορες εκδηλώσεις. Μπορεί να βγάλουμε ένα τοπικό εξάνθημα, μια κοκκινίλα, στην περιοχή του τσιμπήματος. Αυτό είναι κάτι αθώο. Μπορεί το εξάνθημα αυτό να γενικευθεί και να καταλάβει μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας, μπορεί να καταλάβει όλο τον κορμό και τα χέρια. Αυτό δείχνει ότι ο οργανισμός μας έχει μια τάση να γενικεύσει την αλλεργία. Εκεί λοιπόν, αν δούμε κάτι τέτοιο, πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς ένα κέντρο υγείας, προς ένα νοσοκομείο, και παράλληλα, πέρα από μια τοπική κρέμα, αν έχουμε στο σπίτι, να χρησιμοποιήσουμε ένα χαπάκι, ένα αντισταμινικό, ένα χαπάκι κορτιζόνης. Ενώ όμως παράλληλα κινούμαστε προς κάποιο κέντρο το οποίο να είναι πιο ειδικό, όπως είναι ένα κέντρο υγείας, μια κλινική, ένα αγροτικό ιατρείο. Το πρόβλημα μετά το γενικευμένο εξάνθημα είναι η δύσπνοια. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί το τσίμπημα αρχίσει και δυσπνοεί, δεν μπορεί να πάρει ανάσα, ή έχει εμετό, τάση για εμετό, ή κάνει και εμετό, ή έχει και διάρρεια, που σημαίνει ότι η αλλεργία αφορά εσωτερικά του όργανα, το στομάχι, το έντερο, τους πνεύμονες, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα και χρειάζεται αρκετά πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, με αδρεναλίνη και με άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, να πάρουμε χάπια αρχικά, ενώ παράλληλα κινούμαστε προς κάποιο κέντρο που να έχει κάποιο γιατρό.
2: Κάποτε εσείς οι γιατροί λέγατε ότι το άτομο που είναι αλλεργικό πρέπει να έχει και μια ταυτότητα μαζί του, δηλαδή μάλλον να φοράει κάτι στο λαιμό του. Θυμάμαι παλιά, σε παλιές συνεντεύξεις, που να δείχνει, να ξέρουν οι πάντες ότι πρόκειται για αλλεργία.
3: Ξέρετε, αυτές οι καρτέλες ή οι κάρτες ή αυτό που φοράει κάποιος στο λαιμό του, όταν έχει κάποιο νόσημα, όπως είναι μια αλλεργία, ένα καρδιακιακό νόσημα, φέρνει βηματοδότη ή έχει ένα διαβήτη ειδικά τύπου 1, είναι πραγματικά, μπορούν να αποβούν σωτήριες. Δεν είναι δυστυχώς μια πρακτική η οποία έχει γενικευθεί και η οποία είναι στάνταρ, οπότε δεν μπορούμε να επαφιόμαστε σε αυτό, αλλά σίγουρα αν κάτι τέτοιο το κάνουμε, είναι προς όφελος του ιδίου του ατόμου που πάσχει.
2: Κύριε Καρούζο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας. Ώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 11.
1: '91 και 4 στο Κόκκινο.
7: Από με μπαράζ πυράβλων και drones. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές με στόχο την πόλη Μπέιτ Γιαχούν στο νότιο Λίβανο καθώς και την περιοχή Μπραχίτ. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν άλλαξαν την ατζέντα των συζητήσεων, μεταφέροντας το επίκεντρο από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον προκάλεσαν νέες εντάσεις με τους συμμάχους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους απουσία από τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να κατευνάσει τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση, Τραμπ Ερντογάν τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών, της καλής γειτονίας και την συνεκτίμηση των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της υδάτων. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να απορρίψει πραξικοπηματικά το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύσσωμη αντιπολίτευση στυλιτεύει τη διαφαινόμενη αντιθεσμική μεθόδευση και την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς η κλήση των δύο προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 10 Ιουνίου. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα θα έχει σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Νέος δικαστικός κύκλος ανοίγει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς 8 θύματα παγίδευσης μέσω Predator κατέθεσαν αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα. Ανάμεσα στους ενάγοντες, μεταξύ άλλων, οι δημοσιογράφοι Θανάση Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης και η Άρτεμι Σίφορντ διεκδικούν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση των νέων αγωγών από περισσότερα πρόσωπα, θύματα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν πρόκειται να κλείσει, δήλωσε ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νέων στοιχείων. Έκτακτη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν Ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΝΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μία μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της διασώθηκαν ζωντανοί στη Βενεζουέλα 12 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, με τη μητέρα να έχει καταφέρει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά της μέχρι την άφιξη των διασωστών. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740. Ο ΙΕ εκτιμά ότι ο αριθμός των αγνοωμένων ενδέχεται να φτάνει έως και τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις.

Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο και το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα. Βλέπω έτσι μπροστά, γιατί μου το στείλε νωρίτερα η Τιμοκλία, ακροάτριά μας, μου λέει ότι κάποιος ή δημοσιογράφος ή πολιτικός υπολόγισε ότι ένα 22 με 23% του πληθυσμού συμμετέχει και επωφελείται από τα οικονομικά σκάνδαλα. Είναι και ρωτάει αν είναι αρκετό μαζί με την προπαγάνδα για να επανεκλεγούν. Κοίταξε, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό. Ξέρω, εμπειρικά θα πω ότι την περίοδο της πανδημίας, που ήταν μια εξαγορασμένη εν πάση περιπτώσει περίοδος, διότι

0: ότι μοιράστηκε ένα χρήμα της τάξης του 45 με 50 δισεκατομμύρια με όλες τις μορφές, με τα κλειστά μαγαζιά, με το ένα με το άλλο, βοηθούντος και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πραγματικά συνέχιζε να να διασπαθίζεται και να δίνεται το αφιδός το χρήμα, εξαγοράστηκε το αποτέλεσμα του 41% στις εκλογές του 23. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, με τα σκάνδαλα τα οικονομικά, είναι γεγονός ότι ωφελείται μια μικρή κατηγορία, μικρότερη, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά να ξέρεις κάτι, ότι τα σκάνδαλα τα οικονομικά, όταν πλέον αποκαλύπτονται, ακόμα και αυτοί οι οποίοι τα κάνουν, όπως και να έχει, αποκαλύπτουν και μία άλλη πτυχή, ότι αν ωφελείται ένα ποσοστό μεγάλο, μεγάλο ή μικρό δεν έχει σημασία, υπάρχει ένα πολλαπλάσιο κοινό το οποίο δεν ωφελείται και οργίζεται, γιατί είναι απ' έξω από το παιχνίδι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε αυτά τα περίφημα ρουσφέτια τα οποία γίνονται και έχουν γίνει. Μπορεί κάποιοι να βάλουν τα δικά μας παιδιά, αλλά όταν σε δουλειές και ωφελημένους από όλη αυτή την ιστορία στο μηχανισμό, αλλά σκεφτείτε ότι ο περίγυρος εκεί που, όταν γίνεται γνωστό αυτό το σκάνδαλο, ενοχλεί πολλαπλασίως κάποιους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν τα δικά τους παιδιά. Δημιουργεί δηλαδή και τις παρενέργειες αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι μπορεί να παιχτεί εκεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται σε άλλα επίπεδα. Τι έχει πιστέψει η ελληνική κοινωνία για το πώς μπορεί να έχει καλύτερη μέρα, καλύτερες μέρες και προοπτικές με κάτι το οποίο γίνεται. Οι βολεμένοι όλων των συστημάτων και όλων των κυβερνήσεων, δεν μπορεί ας πούμε κανένας να τους να αλλάξει την κατάσταση, αυτό ήταν δεδομένο. Αλλά μόνο εάν κρίνουμε με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στις κοινωνίες και ειδικά στην ελληνική κοινωνία, ας το δεχτούμε ότι υπάρχει ένα 80-20. Δηλαδή 20 οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα 100 εννοώ, είναι βολεμένοι και το 80% είναι στην απέξω. Όλο αυτό το 80 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 20, αν δεχτούμε ότι είναι. Αυτή είναι η απάντηση και το λέω εμπειρικά περισσότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα ερωτήματα που έχουν σχέση με την και ο Γιώργος εδώ μας λέει και η ΣΥΑ και διάφοροι μας ρωτάνε για το θέμα της του ΝΑΤΟ, της σύσκεψης και της σύναξης αυτή των μεγάλων ηγετών στην Άγκυρα. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό που είπαμε και που βλέπουμε είναι αυτό που λίγο πολύ έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τι πήραμε, τι δώσαμε, τι χάσαμε και τι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε, ούτως ή άλλως έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις και διαρροές θα γίνουν. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα θέμα που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος και έχει να κάνει με τις πρόσφατες πυρκαγιές και την καταστροφή που έχει υποστεί εκεί με αφορμή τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και το τοξικό νέφος που έχει προκληθεί και που εν πάση περιπτώσει το έχουμε ζήσει και σε όλες τις συνήθως και τις φωτιές και σε όλες τις πυρκαγιές που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος είναι και το μεάρχης της κλιματικής κρίσης του κόμματος Ελλάς. Κύριε Λαγουβάρδο, είστε στην γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι,
1: Για... μιλήσω με την πρώτη ιδιότητα τώρα.
0: Για ναι, μα, και για... μα αυτό είναι η πρώτη ιδιότητα, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να
1: και
0: δούμε.
1: Και ό,τι γνωρίζω βέβαια, έτσι, γιατί
0: βεβαίως. Δεν
1: είναι αλλά προφανώς είναι μια μεγάλη πρικαγιά σε ένα εργοστάσιο, ένα κύκλος που καίγονται, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Προφανώς όλοι φοβόμαστε τι εκλείδει στην ατμόσφαιρα. Προφανώς οτιδήποτε και να έφυγε πριν πάω στο τι είναι αυτό, επηρέασε κυρίως την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο. Υπήρχε μεταφορά και προς τα νότια, αλλά γενικά η μεταφορά που εκτός Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι αμελητία, δεν νομίζω ότι επηρέασε κάποιες άλλες περιοχές. Αλλά όπως επιμένει και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε κάψεις εργοστάσεις, σε χημικά εργοστάσεις, εργοστάσεις χρωμάτων, σε εργοστάσεις ανακύκλωσης, προφανώς μας ενισχύει τι είναι να πλένουν οι άνθρωποι που είναι γύρω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έτσι λίγο εντύπωση. Δεν είναι γνωστό τι είναι αυτό. Δεν θα έπρεπε τελικά να υπάρχουν κάποια δίκτυα μετρήσεων που να δίνουν τουλάχιστον για τους βασικούς ρήπους και για βασικά και ουσίες τι είναι αυτό που είναι να πλένουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια έλλειψη την οποία έχουμε. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Θα μπορούσε να το κάνει παντού. Αλλά δεν θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει η βιομηχανική δραστηριότητα και όπου όταν υπάρχει μια πυρκαγιά μπορεί να κάψει κάτι το οποίο μπορεί να είναι τοξικό.
0: Mm-hmm.
1: Να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εκλείεται στην ατμόσφαιρα. Γιατί άλλο να βλέπεις το να φύγει ο καπνός και να πηγαίνει κάπου, είτε από μοντέλα, είτε από πραγματικότητα, είτε από φωτογραφίες, είτε από διαφορετικές εικόνες, και φυσικά άλλο να ξέρεις τι περιέχει αυτό μέσα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό βεβαίως έχει να κάνει περισσότερο με τα εργοστάσια τα οποία έχουν διάφορες ουσίες, γιατί από ό,τι τουλάχιστον ξέρω παρακολουθώντας πλέον ως και εγώ, οι φωτιές κάτι προκαλούν, δηλαδή ακόμα και οι καταστροφές πυρκαγιών που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα εκλείουν ένα τοξικό νέφος, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά κάτι αφήνουν πάντα.
1: Ναι, και μια δυνατότητα πλέον να μην είναι τοξικό, αλλά είναι όμως σωματίδια, ευρωπαϊκά σωματίδια, που είναι επιβαρυντικά για τα φυσικά που έχουν προβλήματα με φυσικότητα. Ο κόσμος καίγεται κάτι καθαρό, όπως ένα δάσος, να το πούμε. Αλλά τώρα θα πρέπει να ξέρουμε, γιατί πω δεν είναι στο.
0: Να καθίσετε κάπου σταθερά, γιατί το σήμα σας.
1: Ναι, ναι, σταθερά είμαι.
0: Γιατί βλέπω να χάνετε το σήμα. Για πάμε.
1: Λέω ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι εκλείεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ωραία, υπάρχει πυρκαγιά, υπάρχουν σωματίδια, αυτό είναι σίγουρο, ακόμα σας είπα, και ένα καθαρό σημείο είναι καλή να δάσος, υπάρχουν σωματίδια τα οποία εκλείονται. Αν υπάρχει κάτι τοξικό όταν καίγεται, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο, το οποίο μπορεί να έχει χημικές ενώσεις, οι οποίες καίγονται, σε ένα κύκλο που μπορεί να έχει τα πάντα μέσα.
0: Υπάρχει κανένας ευρύτερος προγραμματισμός γενικότερα που να δείχνει πώς αποκαθίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις το περιβάλλον και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία...
1: Φυσικά πρέπει να αποσυρθούν, ναι. Θα πρέπει να αποσυρθούν ότι είναι καμένο, γιατί αυτό που πρέπει να επιβάλλει, γιατί αυτό μπορεί να αποσυρθεί από τον άνεμο στη συνέχεια. Και να συνεχίσει να αποτελεί στη διαμόλυνση. Στην πιο συγκεκριμένο παράδειγμα θα έρθει αυτό. Αλλά και πάλι σκεπάζεται με κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Συγκεκριμένο εργοστάσιο το οποίο μιλάμε για την περασμένη Κυριακή. Προφανώς υπάρχουν οδηγίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πώς γίνονται αυτό. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, άσως δεν είναι της ειδικότητάς μου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά προφανώς υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσει εκ των υστέρων. Σκεπάσεις δηλαδή στην συνέχεια μεταφορά αυτών των ρήπων, όσων ρήπων υπάρχουν στο έδαφος, το οποίο μολύνεται και αυτό. Και συνέχεια μπορεί να μεταφερθεί στις γειτονικές περιοχές. Αλλά το βασικό για μένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δίκτυο παρακολούθησης. Διάβασα σε κάποιες εφημερίδες ότι υπήρχε κάποιοι σταθμοί λειτουργούσαν, κάποιοι όχι, που να μας λέει τι είναι τελικά αυτό το οποίο εκλείεται. Τι ουσίες έχει μέσα. Τουλάχιστον τις μπορούμε να ανοιχνεύσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε ειδικότητα σε αυτό, αυτή η λεγόμενη κλιματική κρίση που κάποιοι την αμφισβητούν, για παράδειγμα, μιας και είναι στην επικαιρότητα ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει. Άλλη μεγάλη. Υπάρχει κλιματική κρίση, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σήμερα που θα πρέπει να μας κάνουν ανήσυχους για αυτό που συμβαίνει, ή με υψηλές θερμοκρασίες, αυτά που ζει η Ευρώπη, όλα αυτά, ας πούμε, 45 και 50.
1: Προφανώς υπάρχει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και το έχουμε πλέον μετρημένο. Όποιος το αμφισβητεί τους αριθμούς και τις μετρήσεις που γίνονται για τις θερμοκρασίες και για άλλες παραμέτρους. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, η θερμοκρασία τα τελευταία 30 χρόνια έχει ανέβει κατά μέσον όρο περίπου 1,5 βαθμό. Οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι. Δεν θα πω ότι δεν υπήρχαν. Προφανώς υπήρχαν καύσωνες και πριν την εποχή της κλιματικής αλλαγής. αλλά τώρα γίνονται πιο συχνοί, πιο έντονοι και πειράζουν και περιοχές που δεν ήταν μέχρι τώρα συνηθισμένες ή δεν είχαν και επεισόδους. Πολύ σωστά αναφερθήκατε σε αυτό που συνέβη το τέλος Μαΐου μέσα στον Ιούνιο και, σαν συμβαίνει και αυτές τις ημέρες στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Επομένως, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά τις προηγούμενες γενιές, αφορά ήδη τη δική μας και τις επόμενες προφανώς, με σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Τα οικοσυστήματα, ειδικά τα μεσογειακά οικοσυστήματα, το καλοκαίρι του φλούξου θερμοκρασίας έφλεκτα και καίγονται πιο γρήγορα και πιο ανεξέλεγκτα. Όπως επίσης και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που και αυτά αυξάνουν τη συχνότητά τους και έντασή τους. Από όλα είχαμε και στο παρελθόν, το τονίζω αυτό, η κλιματική αλλαγή τα έκανε πιο συχνά και πιο έντονα.
0: Υπά αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται, κατά τη γνώμη σας?
1: Μεσοπρόθεσμα με να σταματήσει την εταιρική αιτία είναι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων και με ορυκτά καύσιμα. Ψηφικό αέριο, λιγνίτη, πετρέλαιο. Αυτό πρέπει να περιοριστεί. Το οποίο το αφήστε και ίσως να εννοηθεί και με τη γίνεται στην αρχή του Τραμπ. Υπάρχει μια γύρισμα σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε πόσα δεδομένου του προβλήματος, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε ή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής σήμερα. Για παράδειγμα, σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες θερμαίνονται πάρα πολύ, η θερμοκρασία παραμένει πολύ ψηλή και το βράδυ. Ένα θερμικό στρες των κατοίκων σε μεγάλες πόλεις, το βιώσαμε και εμείς τα τελευταία καλοκαίρια, όχι φέτος για την ώρα, ευτυχώς. Με τις υποψίες θερμοκρασίες για πολλές μέρα και νύχτα. Ένα θερμικό στρες όλο το 24ωρο. Πρέπει να κάνουμε τα σπίτια μας καλύτερα μονωμένα. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει, γιατί αυτό στοιχίζει. Βοήθεια επομένως για να γίνει αυτό. Και μάλιστα οι περιοχές που θερμαίνονται περισσότερο, που έχουν το λιγότερο πράσινο, είναι και αυτές που κατοικούνται με ανθρώπους που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Άρα δεν μπορούν να επενδύσουν σε αυτό που λέμε να κάνουμε τα σπίτια μας πιο φιλικά στο περιβάλλον και πιο καλά μονωμένα. Θέλουμε περισσότερο πράσινο. Αυτό ακούγεται έτσι μερικές φορές σαν ανέκδοτο να μιλάμε για την Αθήνα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όπου μπορούμε να το κάνουμε, για να μπορέσουμε να μετριάζουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Η αιτία τη γνωρίζουμε, είναι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Είναι μια μάχη που να κάνουμε όλη η παγκόσμια κοινότητα για να τα περιορίσουμε και στη συνέχεια βέβαια να δούμε μέχρι να συμβεί αυτό ή να αποδώσει καρπούς αυτή η προσπάθεια μίσου των εκπομπών να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής.
0: Ξέρετε, θυμάμαι τώρα, θα σας πω γιατί το βάζω αυτό. Θυμάμαι τον αρχηγό τότε της αξιωματικής τότε αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τότε που έγιναν οι μεγάλες πυρκαγιές, αυτή η θλιβερή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα που ζήσαμε στο Μάτι, με πολλούς νεκρούς, έβγαινε και κατακεράβνωνε την κυβέρνηση, λίγο πολύ την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα αυτά τα προκάλεσε η αδιαφορία, η έλλειψη συντονισμού και όλα και όλα και όλα αυτά. Όταν μετά έγινε πρωθυπουργός και πήγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που είχε μία ομιλία, αναφέρθηκε στην αιτία του φαινομένου, στην κλιματική κρίση. Τότε το γύρισε και μίλησε για κλιματική κρίση. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, δεν θέλω να αναδείξω την αντίθεση των λεγόμενων του εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω το εξής, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή έχει μέτρα και συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπισης, ας πούμε, του φαινομένου αυτού της κλιματικής κρίσης και του θερμοκηπίου που ζει ο πλανήτης ή τουλάχιστον εδώ.
1: Στο σούδα αφορά το σκέλος δεν με εκπλήσει και νομίζω δεν εκπλήσει περισσότερο η αλλαγή τάση και κάποιος είναι αντιπολίτευση με την κινητή κυβέρνηση. Πάντα υπάρχει μια έτσι πισωγύρισμα, μια αλλαγή στο τι λέμε και το τι κάνουμε. Είμαστε συνηθισμένοι δυστυχώς στην Ελλάδα και είμαστε στην Ελλάδα από αυτό. Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται όμως τα μέτρα όλα τα πράγματα. Και για την πολιτική προστασία που λέτε, προφανώς γίνονται μέτρα ενίσχυσης του εξοπλισμού αντιμετώπισης, αλλά νομίζω πολύ περισσότερο για την πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλοι και οι διεθνείς οργανισμοί τονίζουν ότι η πρόληψη είναι το πρώτο κομμάτι για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Που συνδέονται τις καιρικές καταστροφές ή και δασικές πυρκαγιές που συνδέονται με τον καιρό. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε σε αυτό. Καλύτερη συνεργασία των επιστημόνων, του επιχειρησιακού φορείς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, σαν επιστήμονες, ότι πρέπει να γίνει. Τώρα για την κλιματική αλλαγή, προφανώς ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάνει βήματα για να περιορίσει την εκπομπή των αλήθειων εκεί, που κάνουμε και εμείς. Αλλά όπως και εμείς, όπως και οι υπόλοιποι κόσμος, δεν τα κάνουμε με το ρυθμό που πρέπει να τα κάνουμε. Η κλιματική αλλαγή τρέχει πιο γρήγορα από εμάς.
0: Μα είπατε.
1: Και πρέπει να δράσουμε άψα.
0: Αναφέρατε ένα παράδειγμα για την αυξημένη χρήση φυσικού αερίου. Εδώ υπάρχει αιωλική και ενέργεια έχουμε σαν χώρα, αλλά δεν έχουμε αποθηκευτικού χώρους.
1: Πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αυτό αξιστούν δηλαδή. Λέμε μεγάλη καθυστέρηση όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν αποθήκευση. Θα μπορέσει να αξιοποιήσει επομένως τις ώρες που δεν έχει την ηλιακή ενέργεια.
0: Ηλιακή, ναι.
1: Που έχει αυτή την ηλιακή τη νύχτα, αντί να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο το οποίο εκπέμπει θερμοκηπικά αέρια. Επομένως, ναι, χρειάζεται περισσότερες ΣΑΠΕ και σε αυτό υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας βέβαια την πορεία που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει αύξηση στη χρήση των ΣΑΠΕ, αλλά το θέμα της υποθήκευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είμαστε πάρα πολύ πίσω συγκρίνουμε με άλλες χώρες, κοντινές μας, χώρες ευρωπαϊκές. Η υποθήκευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξεκίνησε να γίνονται κάποια βήματα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ διστακτικά. Πρέπει να τεχθεί με αυτό το κομμάτι. Γιατί όσο περισσότερο καθαρή ενέργεια αποθηκεύουμε, τη χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν την έχουμε διαθέσιμη, τόσο λιγότερους ρήπους παίρνουμε, γιατί δεν θα χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα.
0: Να υποθέσω ότι με βάση τώρα τη δεύτερη ιδιότητά σας ως επικεφαλής του τομέα κλιματικής κρίσης της Ελλάς και με τη γνώση σας ότι από το κόμμα της Ελλάς θα ακούσουμε σύντομα πρόγραμμα ή σχέδιο για την αντιμετώπιση της... Επεξεργάζεστε δηλαδή.
1: Φυσικά, είναι όπως καταλαβαίνετε ένα καινούργιο κόμμα. Εμείς δημιουργήθηκαν πριν από 2 εβδομάδες και αυτό που εργαζόμαστε τώρα εντατικά είναι να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τις παθογένειες, να προτείνουμε λύσεις, γιατί είναι μόνο να σχολιάζουμε, αλλά πρέπει να προτείνεις και λύσεις. Με βαρχιπρόθεσμες, μέσω μακροπρόθεσμες, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα. Σιγά σιγά να τα βάλουμε κάτω, να τα καταγράψουμε, να δούμε τις καλές πρακτικές που είναι σε άλλες χώρες και να δεις. Και προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο έχουμε κάνει και της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι η διαχείριση των νερών, η διαχείριση των σκουπιδιών, πάρα πολύ μεγάλο θέμα επίσης. Σε ανακύκλωση είμαστε πάρα πολύ πίσω σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσον Όρο. Έχουμε χώρα πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε. Χρειάζεται οργάνωση και έχουμε μια διαμορφώνουμε τώρα αυτή τη στιγμή μια πρόταση, την οποία θα τεθεί προς τους πολίτες και θα αξιολογηθούμε γι' αυτό. Ότι, και εσύ είναι οι προτάσεις που έχουμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να δούμε παθογένειες και προβλήματα του παρελθόντος και μία άσκηση πολιτικών μέχρι τώρα από κάποιες κυβερνήσεις. Θέλουμε να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κάποια.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4.

0: Η Θάλια τώρα εδώ λέει, με αφορμή βεβαίως αυτά που είπαμε, φαντάζομαι, ότι αν προβάλλονταν το έργο ΣΥΡΙΖΑ, όλα θα ήταν αλλιώς και για το κόμμα και κυρίως για το λαό. Όχι μόνο του ρίξανε τόνους λάσπη, το θάψανε, το αντιστρέψανε για να αλλάξουν την πραγματικότητα. Εφόσον όλοι οι δημοσιογράφοι και τα τρολ και οι δεξιοί πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων τον ΣΥΡΙΖΑ σε σημείο εξυφτελιστικό, μέχρι που τα μέλη του να εκλέξουν ως πρόεδρο ένα μη μέλος και συνεχίζουν μέχρι να διαγραφεί κάθε ίχνος όλων όσων δημιούργησε και προσπάθησε υπέρ της κοινωνίας. Θάλια μου, μπας πιπτός τώρα, δεν μπορώ να... ανοίγεις ένα θέμα το οποίο δεν είναι του παρόντος. Το τι έγινε με το ΜΑΤΙ, τι έγιναν με την κυβερνητική του θητεία και τι έγινε, το έχουμε πιάσει, θα το δούμε. Πάντως, σε πάση περιπτώσει, είναι σε αναβρασμό η κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή, νέα κεντρική επιτροπή, μιας και το ανέφερες. Υπάρχει ήδη μια συνέντευξη χθεσινή του Παύλου Πολάκη που μίλησε για αλλαγή της ηγεσίας του κόμματος και ότι ο ίδιος προτίθεται να αναλάβει πρόεδρος του κόμματος και να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές που έρχονται. Υπάρχει γενικώς ένας αναβρασμός, πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται, καλύτερα να μην τα σχολιάσουμε, καλύτερα να τα αφήσουμε να εξελιχθούν και να τα δούμε τις επόμενες ώρες. Πάμε, έχουμε λοιπόν τον καλό συνάδελφο και φίλο, το δημοσιογράφο, το Δημήτρη Παπαθανασίου, στη γραμμή μας. Δημήτρη μου, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ, Σωτήρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, και με τον οποίο θέλουμε έτσι να κάνουμε πολιτικό σχόλιο και ανάλυση όλης αυτής της πραγματικότητας στην οποία ζούμε.
1: Δημήτρη μου,
0: Ζωφέρη, Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Έτσι τώρα εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι της χθεσινοσημερινής μέρας. Είδες Τουρκία αγκαλίτσα, έτσι, ο Ερντογάν μόνο και...
1: Αγκαλίτσα ο Ερντογάν, δεν καταραίει όπως φαίνεται ο Ερντογάν, ούτε είναι απομονωμένος όπως μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μας λένε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που σητίζονται από το Μαξίμου συνήθως. Ερντογάν πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ ενισχυμένος. Με το καλημέρα ο Τραμπ έδωσε το στίγμα και το πλαίσιο το όρισε λέγοντας ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί γίνεται εδώ η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και αν γινόταν αλλού δεν θα πήγαινα. Στέλνει λοιπόν το μήνυμα και παίρνει τον Ερντογάν και τον απογειώνει. Και από εκεί και μετά, πέρα από τα επικοινωνιακά και όλα αυτά, τις αγκαλίτσες και τα διάφορα στο παλάτι του Σουλτάνου, έχουμε και ουσιαστικά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν. Προβληματίζουν την ελληνική πλευρά, γιατί ο Τραμπ άνοιξε το παράθυρο για τα F-35.
0: Ναι, βέβαια, πολλά άνοιξε. Άνοιξε και είπε ότι θα άρει και τις κυρώσεις προς την Τουρκία. Και
1: θα άρει και τις κυρώσεις και άνοιξε το παράθυρο για τους κινητήρες για τα μαχητικά τα τουρκικά τα ΚΑΝ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όρισε δραγουμάνο στην περιοχή το Σουλτάνο, την Τουρκία. Είπε κατ' επανάληψη ότι η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παίκτης, είναι στρατηγικός σύμμαχος στην περιοχή, είναι και σε αυτή την κρίσιμη φάση που η Μέση Ανατολή που λέγεται, που ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει, με το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό να είναι ακόμα ανοιχτά, ο Ερντογάν ορίζεται εκ νέου παίκτης βασικός και ρυθμιστής στην περιοχή. Κάτι ψέλησε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Κάτι είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ευαισθησίες των άλλων χώρων. Ήταν μια πιστή για τα F-35, αλλά δεν νομίζω ότι του δίνει και κανείς σημασία. Εμένα εκείνο που με προβλημάτισε, Σωτήρη, επίσης, είναι και η πρόθεση και η προθυμία του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, να δώσει οπλικά συστήματα η Τουρκία, να ανοίξει και αυτό την πόρτα για αγορά οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο νέο δόγμα στηρίζεται ως επιτοπλίστων σε γαλλικά όπλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τις φρεγάτες της Μπελαρά, Έχουμε τους πυράμιδες εξωσέτε, ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε τους σκάλπ, τους φοβερούς και τρομερούς αυτούς πυράβλους, και ξαφνικά βλέπουμε τον Γάλλο πρόεδρο, αλλά στην Τουρκία, αλλά δεν πάρτε κι εσείς. Και δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν, εγώ σου λέω ότι δεν θα δώσουν τέτοια όπλα. Όμως, αν η Τουρκία γίνει δέκτης τεχνογνωσίας που αντικρούει τα ελληνικά όπλα, ουσιαστικά θα καθιστά τα ελληνικά όπλα άχρηστα.
0: Ή τουλάχιστον δίνει όπλα για να αντιμετωπίσουν τα γαλλικά όπλα τα οποία έχουμε εξαγοράσει.
1: Μα όταν έχεις την τεχνογνωσία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Απλό είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να έχεις ειδικές στρατηγικές γνώσεις και να είσαι ειδικός αναλυτής, αλλά υπάρχουν ζητήματα πάρα πολλά και η Αθήνα και η Ελλάδα λέει ότι όλα καλά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και μην... Όχι, δεν είναι καθόλου, δεν είναι όλα καλά. Η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν έχει σταματήσει όλο αυτό το διάστημα. Οι γαλάζιες πατρίδες είναι εκεί και ανά μέρα παραμέρα την επαναφέρει κάποιος Τούρκος αξιωματούχος στο προσκήνιο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και η ελληνική κυβέρνηση πετάει χαρταετό ως συνήθως και όπως κάνει με τα περισσότερα ζητήματα.
0: Για πάμε λοιπόν. Αυτά λοιπόν είναι τα ωραία που ζούμε. Επειδή τα πράγματα εδώ εντός των συνόρων είναι πολύ καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ξανά ανοίγουν, μάλλον δεν έκλεισε ποτέ, αλλά ανοίγει με διάφορους τρόπους το θέμα των υποκλοπών, έτσι.
1: Με πάρα πολλούς τρόπους ανοίγει, αλλά για να συνεχίσουμε λίγο από το προηγούμενο. Τώρα μου ήρθε. Θυμήθηκα τον Μητσοτάκη που έλεγε προσφάτως ότι και αν χτυπήσει σε μια ομιλία το τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει. Και τελικά εκείνο που αποδεικνύεται είναι ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο του Μητσοτάκη στις 3 τα ξημερώματα, το πιθανότερο να είναι ο Μητσικώστας ή άντε στην καλύτερη περίπτωση κανένας Ρώσος φαρσέρα, ας πούμε. Γιατί τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε μάλλον οι αυτοί που ορίζουν το παγκόσμιο παιχνίδι δεν πρόκειται να το πάρουν.
0: Βέβαια, δεν χρειάζεται άλλωστε, είναι τακτοποιημένα τα θέματα. Έχουν μπει στον αυτόματο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει θέμα. Διάβαζα τώρα, μιας και επιμένεις σε αυτό και έβλεπα τώρα, είπες για τη γαλάζια πατρίδα, έκανε μια υπερώτηση στη Βουλή η Ρένα Δούρου, μαζί με βουλευτές άλλους, ότι και αποκαλύπτει ότι ο Γεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, παρακαλάει τον Φιντάν, τον ομόλογό του δηλαδή, να μην προωθήσει τώρα εν ώψη εκλογών το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, το νομοσχέδιο δηλαδή που ετοιμάζουν, για να το δούνε κάποια άλλη στιγμή. Μα, αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα...
1: Να μην το κάνει τώρα που έχουμε εκλογές.
0: Ναι, μα αυτό είναι η λογική του. Το ίδιο δεν έλεγε και ο Ντόκος.
1: Ό,τι έλεγε και ο Ντόκος.
0: Στον άλλον.
1: Μαζέψτε τα drones τώρα που έχουμε λίγο εκλογές και μετά εντάξει, κάντε τα αγιά πυρμηχτή του.
0: Απίθανη δεν είναι.
1: Είναι απίθανη, όντως είναι απίθανη. τι να πει κανείς, Πάντως, για να πάμε τώρα και στο άλλο ζήτημα, οι υποκλοπές είναι εδώ και ανησυχούν πάρα πολύ το μαξί μου και οι υποκλοπές είναι εδώ και αυτή τη φορά το ζήτημα το βάζει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Βέβαια.
1: Και ο οποίος Αντώνης Σαμαράς σημαδεύει την καρδιά του Μαξίμου, γιατί οι υποκλοπές αγγίζουν τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς σημαδεύει τον Μητσοτάκη και γενικά οι κινήσεις και οι επικοινωνιακές, ακόμα και το βίντεο που έκανε προχθές ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του, πάλι το Μητσοτάκη σημαδεύει και την Τώρα Μπακογιάννη. Βασικά σημαδεύει την καρδιά του Μαξίμου. Δηλαδή, εγώ εκείνο που διαβλέπω είναι ότι ο Σαμαράς δεν είναι αντιπαραταξιακός. Απλώς σημαδεύει και ουσιαστικά στηρίζεται σε όλο αυτό που λέει ότι ο Μητσοτάκης πήρε τη Νέα Δημοκρατία και τη μετάλλαξε σε κάτι άλλο, ας πούμε. Σημαδεύει το Μητσοτάκη. Κοίταξε να δεις. Μένει σήμερα είναι, νομίζω, που αποφασίζουν στη Βουλή τι θα κάνουν με τις κλήσεις του Ντίλια.
0: Ναι, σήμερα.
1: Του Ανιψιού Δημητριάδη. Ναι. Να δούμε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε σε ακόμη ένα πραξικόπημα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Μητσοτάκη και όσο και να προσπαθήσει και όσα πραξικόπηματα και αν κάνει για να καλύψει το θέμα, νομίζω ότι σε επόμενη φάση που η πολιτική ισορροπία δεν θα είναι ίδια. Νομίζω ότι θα βρεθεί εκτεθειμένος και θα υποχρεωθεί θα υποχρεωθεί, για να το πω έτσι πολύ κομψά, να δώσει εξηγήσεις.
0: Η όλη ιστορία, Δημήτρη μου, έτσι ξέρεις, καταλαβαίνω το εξής τώρα και το καταλαβαίνεις και εσύ, έχεις τεράστια εμπειρία, το βλέπουμε παντού. Υπάρχει μια συνολική αμφισβήτηση, μιας και αναφέρθηκες, του Μητσοτάκη από όλες τις πλευρές. Εκείνα τα που σηκωνόταν, ακόμα και οι βουλευτές του που σηκωνόταν όρθιοι και που τον χειροκροτούσαν με ό,τι έλεγε και στη Βουλή και δεξιά και αριστερά, έχουν τελειώσει. Υπάρχει αμφισβήτηση φανερή στο πρόσωπό του. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει πάρει τα μηνύματα ακόμα και από το, θα έλεγα εγώ, το επιχειρηματικό κατεστημένο της χώρας, ότι μάζεψε τα σιγά σιγά, δώσε το δαχτυλίδι και φύγε. Ο ίδιος επιμένει να δώσει μία μάχη, η οποία τελικά είναι μάχη για τον ίδιο ή είναι μάχη, ας πούμε, για το κόμμα του.
1: Εγώ δεν πιστεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη μάχη δεν την δίνει για να κερδίσει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ πιστεύω ότι δίνει τη μάχη γιατί ξέρει ότι πρέπει να κλείσει μέτωπα που είναι ανοιχτά. Για να το πω πάλι πολύ κομψά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπόλογος για μια σειρά σκανδάλων. Το Μαξίμου είναι υπόλογος για μια σειρά σκανδάλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται και τα ειδικά δικαστήρια. Το είπε πριν μια εβδομάδα ο φίλος του εκεί, ο δημοσκόπος.
0: Ο Ντριμιώτης,
1: ο οποίος το άφησε να εννοηθεί και προκάλεσε βέβαια τον εκνευρισμό του Μαξίμου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Φοβούνται τα ειδικά δικαστήρια και υπάρχουν σκάνδαλα που είναι για ειδικό δικαστήριο. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο άγχος του Μητσοτάκη είναι αυτό, όχι αν θα κερδίσει τις εκλογές. Εξάλλου ο Μητσοτάκης έχει κάνει απίστευτη υπέρβαση. Δεύτερη τετραετία στη σειρά, μα και με τέτοια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή, εντάξει. Δεν το περίμενε ούτε στο καλύτερο όνειρό του, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Οπότε πια δεν είναι τώρα το ζήτημα να κάνει ένα ρεκόρ, να πάρει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στη σειρά. Γιατί θεωρώ ότι το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι πρέπει να κλείσει τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά και τα οποία ενδεχομένως να επισύρουν ζητήματα πολύ σοβαρά και ποινικά στο μέλλον.
0: Ναι, αυτό είναι μια εξήγηση που απαντάει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι τώρα, επειδή εμείς τα έχουμε παρακολουθήσει. Εκείνο το περίφημο άρθρο του Μακαρίτη, του Ψυχάρη, για τις τρεις επιστολές, το θυμάσαι και εσύ όπως το θυμούνται. Έχει,
1: ναι. Έτσι.
0: Δηλαδή, εδώ αυτό που φαίνεται είναι ότι πλέον θα έπρεπε κανονικά αυτή τη στιγμή να συντάσσει την τρίτη επιστολή με βάση την κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στο ίδιο του το κόμμα. Δηλαδή τι έλεγε αυτή η ιστορία, να πας να παραδώσεις τον επόμενο, αν δεχτούμε ότι ο επόμενος είναι, και να κάνεις διαπραγμάτευση με τον επόμενο για να σώσεις ό,τι μπορείς να σώσεις. Αυτό που βλέπουμε σήμερα λοιπόν είναι ότι αυξάνεται η επιθετικότητα της κυβέρνησης, έχουν βγει όλα τα, να το πω έτσι, τα τζοπανόσκυλα τύπου Κυρανάκη, Άδωνη και λοιπά, και αρχίζουν όλη αυτή την ιστορία, πολλώνουν μια κατάσταση και την πάνε για να δώσουν τη μητέρα των μαχών. Προφανώς ενθαρρυνόμενοι από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μια επισήμανση πάνω σε αυτό που λες για τα τζοπανόσκυλα. Είναι ωραίος ο χαρακτηρισμός, αλλά να επισημάνουμε ότι στη φάση αυτή, τη μεγάλη μάχη τη δίνει ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Πλεύρης και ο Κυρανάκης. Η ακροδεξιά
0: πτέρυγα
1: της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν έχουν γίνει μπροστά στην παρούσα φάση και δίνουν τη μάχη με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ηγείται της εκστρατείας αυτής και της χειδαιότητας, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να βουτυχτεί στον κόκκο της χειδαιότητα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όμως, εγώ σε σχέση με αυτό που είπες για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θέλω να υπενθυμίσω και να παρατηρήσω ότι 7 χρόνια τώρα ακούμε και βλέπουμε και λένε και θα κάνουμε και θα δούμε και το ένα και το άλλο, παρακολουθούσε τους μισούς. Τους ξεφτύλισε κατ' επανάληψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τους βουλευτές του, τους ψήφιζε αυτός αντί για αυτούς και μετά μάθαιναν τι ψήφισαν, δηλαδή είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, και κανείς δεν μίλησε.
0: Δεν έχουν ούτε καν απορία να μάθουν ποιος τους παρακολουθούσε.
1: Αυτό ακριβώς, και αυτό είπα τους υποκριτές. Ένας δεν πήγε να ρωτήσει, ρε παιδιά, ποιος με παρακολουθούσε, γιατί με παρακολουθούσε και τι, και τι παρακολουθούσε, τη στοιχεία αυτή. Δηλαδή. Κάτσε, μισό λεπτό.
0: Είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πάντως να σου πω κάτι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα λέμε, γίνεται και μια κουβέντα περί δένδια. Και πού είναι ο δένδιας?
0: Μακριά και αγαπημένα.
1: Σε κάθε ανακατοσούρα και σε κάθε αναμπουμπούλα και σε κάθε φορά που ο Μητσοτάκης ενδεχομένως βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί τώρα στην όλη πολιτική ιστορία, τι έρχεται να προστεθεί? Δύο πράγματα έρχονται να προστεθούν. Η απειλή του Τσίπρα. Γιατί δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Είναι, το ένα είναι η απειλή του Τσίπρα και το δεύτερο είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Μητσοτάκη στο 25%.
0: Ναι.
1: Αυτό το πολιτικό σκηνικό τώρα από αυτά ορίζεται. Και σε αυτή τη φάση, ας πούμε, που ο Μητσοτάκης είναι στα σκηνιά με την πλάτη στον τοίχο, δεν βγαίνει να πον. Την προηγούμενη, πριν 15 μέρες ήταν στο Λος Άντζελες, τώρα είναι σε διακοπές σε κάποιο νησί. Μάθουμε και μάλιστα η μετάβαση έγινε στο στρατιωτικό ελικόπτερο, αν πεις υπουργός Νίκης Άμυνας. Και από μακριά. Δεν ξέρω. Μήπως υπάρχει κάποιο μορατόριο. Για να δούμε. Αλλά τέλος πάντων δεν βλέπω.
0: Πάντως του βγαίνουν του δένδια. Του βγαίνουν του δένδια. Δηλαδή τρώνε άλλοι τη λέτζα και ο ίδιος κάθεται και βλέπω σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις που έχουν
1: γίνει. Για να δούμε όμως. Του βγαίνει, να δούμε, θα του βγει και μέχρι το τέλος. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί και ένας άλλος όμως. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισχυροί παίχτες που θέλουν να. Να μπουν στο παιχνίδι. Και δεν είναι αμυντικές ποσότητες.
0: Θεωρείς ότι είναι σε συμφωνία εσύ με ο Μητσοτάκης?
1: Εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό το βάζω, ας πούμε. Το με ερωτηματικό που να το ξέρω αν έχουν κάνει συμφωνία.
0: Ναι,
1: μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση αυτή η αφωνία δένδια, για να το πω έτσι, που η οποία αφωνία δένδια είναι αισθητή το τελευταίο διάστημα, μου δημιουργεί διάφορες απορίες. Μία από αυτές είναι ότι αν ενδεχομένως υπάρχει κάποιο μορατόριο για τον Μητσοτάκη.
0: Το Πασόκ που είναι σε αυτή την ιστορία, γιατί βρίσκεται σε τέτοια περιδίνηση, Δημήτρη?
1: Το Πασόκ είναι σε περιδίνηση. Εγώ ήμουν από εκείνους που ισχυριζόμουν ότι θα περάσει κάποια στιγμή την Μαρία Καρσιανού η οποία, και θα βρεθεί στην τρίτη θέση. Χτες είδα κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, είναι λίγο ευχαριστημένη που είναι τρίτη. Αλλά εντάξει, δεν φτάνει αυτό. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι και τα εσωτερικά ζητήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουν τις εκλογές, που οι εντάσεις θα ανεβαίνουν, θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Και ο Σγουρός προχθές θα έκανε λίγο μπάχαλο. Και τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει λύση. Και όσο θα. Εκεί που, λέγανε ότι θα είναι πρώτη και με μία ψήφο διαφορά, νομίζω τώρα είναι ευχαριστημένοι που θα είναι τρίτη. Και να δούμε αν θα το στο τέλος το καταφέρουν να παραμείνουν και τρίτη. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα αισιόδοξα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα τον βρει μακριά από την ηγεσία του Πασόκ.
0: Όταν λες την επόμενη μέρα, εννοείς τις εκλογές, μετά τις εκλογές.
1: Εννοώ την επόμενη των εκλογών.
0: Ναι. Πάντως είναι τώρα, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, γνώμη μου, είναι δύσκολο πράγμα τώρα για έναν αρχηγό αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να συγκεράσει δύο διαφορετικές τάσεις, ισχυρές μάλιστα. Δηλαδή,
1: αυτά είναι τώρα όμως εσωτερικά, κάτσε μισό λεπτό.
0: Πάντα έτσι ήταν το
1: πάντα έτσι ήταν όμως, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο Ανδρουλάκης είχε τη μεγάλη πολυτέλεια την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αποδρομή, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάλευε με κασελάκιδες και άλλα αστεία ανέκδοτα κτλ. Κτλ. Είχε την πολυτέλεια, είχε το χρόνο να κάνει πολιτική παρέμβαση, να κάνει πολιτικό παιχνίδι, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δεν το έκανε. Ο Ανδρουλάκης από την πρώτη μέρα, από τη μέρα που έγινε αρχηγός, μέχρι τη μέρα που ξανά έγιναν εκλογές και έγινε αρχηγός, ασχολείται περισσότερο με τα εσωτερικά τους. Με τα εσωτερικά του, με τις ομάδες του, με το πώς θα στήσει το κόμμα, πώς θα αποκτήσει τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος κτλ. Κτλ. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, αδιαφόρησε για την πολιτική συγκυρία, μα λαμβάνω, δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, το υποεκτίμησε ή το υπερεκτίμησε, ας πούμε. Αυτό το θέμα.
1: Πάντων, και βρέθηκε, ας πούμε, να είναι με το καλημέρα που ήρθε. Πρόσεχε τώρα εδώ πέρα τι έγινε. Είπε ο Τσίπρας καλημέρα. Ναι. Και τον μετράνε και την άλλη μέρα της έχει πέρασει 15 μονάδες. Δηλαδή, κάτσε καλά. Οπότε τι δύσκολο είναι και τι μη δύσκολο. Για να σου πω κάτι, ότι να σου υπενθυμίσω τις δημοσκοπήσεις που μετράγανε τις δυνάμεις των κομμάτων με άλλο αρχηγό.
0: Ναι. Ναι, τις θυμάμαι βέβαια.
1: Ναι, σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις το Πασόκ διπλασίαζε ποσοστά αν είχε άλλον αρχηγό. Α, τι λέει αυτό τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά δεν αρέσουμε. Δεν ξέρω εγώ.
0: Καλά, σαφώς είναι. Απλά λέω το επισημαίνω γιατί η δυσκολία είναι η εξής, ότι όταν αυτή τη στιγμή βιώνουμε για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές, ας πούμε σήμερα, που λέει ότι εν πάση περιπτώσει εμείς θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Το λένε, ευθαρσώς έχουν βγει στα... Άρα αυτό αυτομάτως σου λέει ότι αν εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ αλλάξετε γραμμή, εμείς θα φύγουμε από το κόμμα. Το ίδιο λένε με άλλο τρόπο και στο Πασόκ. Δηλαδή, όταν προσπαθεί ο Δούκας να τους πει ότι παιδιά να ανοίξουμε το δρόμο για συνεργασία με την, εν πάση περιπτώσει, με την προοδευτική αριστερά, υπάρχουν διάφοροι όπως π.χ. η Διαμαντοπούλου και όχι μόνο, που του λέει τι είναι αυτά που λες, ποια αριστερά και ποιους αυτούς που τους τοξικούς τους έτσι, τους αλλιώς θα πάμε εκεί. Πώς ένας αρχηγός έχει δυσκολία γιατί είναι ισχυρά αυτά τα ρεύματα και τα δύο, ας πούμε, μέσα στο Πασόκ. Είναι μισό-μισό αυτή τη στιγμή. Αυτό το 11-12 πόσο είναι, 13.
1: Είναι μισό-μισό, είναι όπως το λες. Και όσο βλέπουν κάποιοι, δεν κρατιούνται κιόλας, και όσο βλέπουν το Μητσοτάκη να πέφτει και να βρίσκεται και οριακά κάτω από το ψυχολογικό, όχι μόνο ψυχολογικό, αλλά και ουσιαστικό, γιατί 25% ουσιαστικό γιατί δίνει και τα μπόνους. Έχει την αίσθηση ότι θέλουν εκεί να πάνε να βάλουν ένα χεράκι, ρε παιδί, να κρατήσουν. Να του πρόξουμε λίγο το Μητσοτάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Τι να κάνω τώρα, όπως έστρωσαν να σκυμηθούν στο Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει, ναι, σαφώς δεν είναι. Σχολιασμό κάνουμε εμείς.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό εντός του σχολείου.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ που, που είμαστε στη γραμμή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Παπαθανασίου, εκλεκτός δημοσιογράφος και φίλος. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχουμε πόσο.

Νομίζω τελειώνουμε. Έχω κάτι μηνύματα. Βεβαίως μπαίνουν στα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματα είναι αντιφατικά. Η Ράνια μου λέει τώρα φαίνεται ποιος χρησιμοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ για προσωπική πολιτική. Εντάξει, τώρα μην τα πιάνουμε όλα. Καλό είναι που τα επισημαίνετε, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή. Και ποιος έφερε τον Κασελάκη και όλα αυτά τα ξαναθυμόμαστε. Ξέρεις, βουτάμε πάντα μέσα στη μιζέρια αντί να δούμε μπροστά τα πράγματα τώρα. Έχει σημασία να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική, όλοι, για όλους έχει σημασία αυτό, αλλά δεν έχει νόημα να μπαίνουμε συνεχώς σε αυτό το τρυπάκι, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι με ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Ιράν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε βόμβες από την Άγκυρα, εξαπολύοντας πυρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, ενώ δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Οι σύμμαχοι δεν μας στήριξαν έναντι της Τεχεράνης, χορηγού της τρομοκρατίας. Δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά ήθελα να τους δοκιμάσω, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του κατά της Ισπανίας, όπου διέταξε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετέφεραν το επίκεντρο των συζητήσεων από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να περιορίσει τις εντάσεις, ο Τραμπ επανέφερε και το ζήτημα της Γρυλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το πρωί πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επιβολή βαρύ κόστους για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχε υπεγραφεί τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα. Παράλληλα, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κακή πίστη και αναξιοπιστία. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις να δέχονται επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση, τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και τη συνεκτίμηση των ευαισθητών όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, επενέφερε τη θέση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της υδάτων. Σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, επανέρχεται στην υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος στις προηγούμενες καταθέσεις του, αρνούμενος να απαντήσει στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και 1 φορά στον Άριο Πάγο, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής και υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει οδηγήσει στην εκλογική συρρήκνωση των κομμάτων της. Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση στη Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αναμένεται να συζητήσει το αίτημα για κλήση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς, όπως τονίζει, η κλήση των 2 προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών μελών της Επιτροπής. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα θα έχει σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας 20χρονος κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, όταν 2 αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όπκη Αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλυσε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημα κινητοποιήθηκε, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μία μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της διασώθηκαν ζωντανή στη Βενεζουέλα 12 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, με τη μητέρα να έχει καταφέρει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά της μέχρι την άφιξη των διασωστών. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί η κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται το

0: Καλό σας μεσημέρι λοιπόν, και θα μπω αμέσως στην επικαιρότητα. Αυτό το μεσημέρι της 8ης Ιουλίου του 2026 και αυτή την Τετάρτη που είναι η μέρα των υποκλοπών τώρα. Αυτή την ώρα μαθαίνω χαμό στη Βουλή με τον κύριο Μπούρα να υπηρετεί το σενάριο. Το είχε προαναγγείλει εδώ σε εμάς ο Τάσος Γιαννόπουλος. Παρακολουθεί τη Βουλή ο συνάδελφος. Να επιμένει ότι πρόκειται περί ιδιωτών, ας πούμε, ιδιώτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, επιχειρηματίες, μην τα λέμε τώρα, το γραμματέα στη Βουλή, τον κύριο Μιλωνάκη, έτσι, οι ιδιώτες παρακολουθούσαν, ο οποίος μιλούσε με τον τότε Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν θέλει να ξέρει, εννοώ τον τότε και τον τωρινό, έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη, μιλούσε ο κύριος Μιλωνάκης, ο οποίος δεν θέλει να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ποιος τον παρακολουθούσε, εκτός αν ξέρει και δεν μας το λέει. Λοιπόν, επομένως αρνείται η Νέα Δημοκρατία να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Άλλωστε, αυτό είναι το ζητούμενο, να μην πάει ο Ντίλιαν στη Βουλή. Του διευκολύνει και ο κύριος Δημητριάδης με μια ανάρτησή του. Έτσι, ο οποίος τους λέει ότι καταγγέλει εκείνος την αντιπολίτευση. Έτσι, ότι γι' αυτό λέει έχουν φτάσει, λέει ο κύριος Δημητριάδης, σε αυτό το χαμηλό, στα χαμηλά ποσοστά και για το Πασόκ μιλάει. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση, παρότι θεσμικά, εφόσον υπάρχουν τα δύο πέμπτα, θα έπρεπε και ο κύριος Σταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές και ο κύριος Δημητριάδης να έχουν κληθεί εκεί στη Βουλή. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, με τον Χάρη Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, το Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια της, τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τις ωραίες μουσικές και για το περιεχόμενο, και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Την ίδια ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, σήμερα, θα συζητηθεί το θέμα της παρακολούθησης των υποκλοπών του Στέλη του Κούλογλου από το Pegasus, το Predator συζητάνε τώρα εκεί στην Ελληνική Βουλή. Στο Ευρωκοινοβούλιο, φανταστείτε τώρα, την ίδια μέρα που συζητείτε το θέμα του Predator στην Ελλάδα, στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείτε, που έχει ολομέλεια, στο Στρασβούργο συγκεκριμένα, συζητείται το θέμα της παρακολούθησης του Στέλιου Κούλογλου από το άλλο παράνομο λογισμικό, το Pegasus. Δηλαδή, όσοι μιλάνε στα τηλέφωνα, τι να πω τώρα, ποιο είναι το μήνυμα, μην μιλάτε στα τηλέφωνα. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, η χώρα είναι εκτεθειμένη βαθύτατα. Και βεβαίως στην Τουρκία την ίδια στιγμή γίνονται όλα αυτά που ακούτε. Να εξελίσσεται αυτό το... Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο για τα... Όχι μόνο, δεν είναι θετικό για τα εθνικά μας θέματα όλο αυτό που γίνεται στην Τουρκία με την επίσκεψη εκείνη και ο κύριος Μητσοτάκης παρόν που μίλησε για ευαισθησίες, ας πούμε. Ξέρω εγώ, αυτή είναι η λέξη κατάλληλη, ευαισθησίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουν, να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των κομμάτων. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, να μας σχολιάσει και την ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ, να ξέρετε. Και από την άλλη πλευρά, να σας ευχηθώ κι εγώ σιδεροκέφαλος, παρότι έχετε μπει στη μάχη, έτσι.
1: Πράγματι, να είστε καλά.

0: βλέπω, σας βλέπω εκεί στο, στις τηλεοράσεις και λοιπά και, και στα δύσκολα και δεν είστε απόν. Αυτό έχει σημασία. Για μένα, για ένα πολιτικό, το βασικό κριτήριο για ένα εκπρόσωπο ενός πολιτικού κόμματος είναι να μην είναι απόν στα δύσκολα, κύριε Μπαλατσούκα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα αρχίσω με την επικαιρότητα την, που μας έρχεται απ' έξω. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς είδε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που εκπροσωπείτε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς είδατε εσείς εκεί αυτή την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ εκεί, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επί της ουσίας, στον κύριο Ερντοάν, και την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, τις δηλώσεις του, τις μη ευχάριστες εξελίξεις για το θέμα των F-35, έτσι. Με ένα Τραμπ να είναι πάλι πολύ θερμός, όχι μόνο γιατί φιλοξενείται στη γειτονική χώρα, αλλά τώρα να είναι θερμός τελείως, να αλλάζει το δόγμα ουσιαστικά της Αμερικής σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας. Και από την άλλη πλευρά εμείς να αντιδράμε, να αντιδράει κυρίως ο κύριος Νετανιάχου τώρα, άλλο άσχετο αυτό, και εμείς να μιλάμε για ευαισθησίες. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, λέει, οι ευαισθησίες όλων των χωρών, στο, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Για πείτε μας, κάντε μας ένα σχόλιο για όλα αυτά.
1: Κύριε Παπαδάκου, βλέπουμε ότι οικοδομείται πλέον μία νέα αρχιτεκτονική στο ΝΑΤΟ, τόσο στην ίδια τη δομή της συμμαχίας, όσο και στην αμυντική βιομηχανία. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ρόλος της Τουρκίας όλο και μεγαλώνει και αυτό το πράγμα επισφραγίστηκε και σε αυτή τη σύνοδο. Δυστυχώς είδαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μας ικανοποιούν και κυρίως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ούτε παρατηρητής ούτε δεδομένος σύμμαχος. Ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας πριν λίγες μέρες, απευθυνόμενος στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, μίλησε ξεκάθαρα για το γεγονός ότι δεν δίνουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανέναν. Και ανταυτού ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για ευαισθησίες, αλλά πρέπει να του υπενθυμίσουμε κάτι, ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο δεν είναι ευαισθησία, είναι υποχρέωση. Και από εκεί και πέρα,
0: μιλάτε για την Κύπρο προφανώς, αλλά και για τις διεκδικήσεις των Τούρκων, ας πούμε, σε σχέση με το, και τις οικονομικές.
1: Τέθηκαν τόσα σημαντικά ζητήματα, βεβαίως. Mm. Τέθηκε το ζήτημα των δύο στρατηγείων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, mm. χωρίς να υπάρξει από την ελληνική πλευρά, χωρίς η ελληνική πλευρά να θέσει θέμα βέτο, εκτός αν υπήρχαν συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στα θέματα, τα εθνικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία, να βλέπουμε τέτοιου τύπου στάση από την κυβέρνηση τη στιγμή που ήταν εκεί παρόντες.
0: Το κόμμα σας θα ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών από τη μια, ή απευθείας και από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί όχι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό που...
1: Βεβαίως και πρέπει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ακολουθείτε από την ελληνική κυβέρνηση αυτή η στάση και να τίθενται σε αμφιβολία σημαντικά ζητήματα στρατηγικής της ίδιας της Ελλάδας και της σχέσης μας με την Τουρκία. Και θα σας πω και το εξής, και όχι μόνο. Με τις σχέσεις μας με τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, και σε αυτό αναφερόμαστε και στα F-35, αλλά και κυρίως με τη Γαλλία, και ειδικά ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιτέλους μια καθαρή στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος που να θέτει μπροστά τα ελληνικά συμφέροντα. Mm-hmm.
0: Από την άλλη, βέβαια, για να αποφασιστεί αυτό το θέμα των F-35, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί έτσι πρέπει. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί εκεί στο Κογκρέσο, στο οποίο ήδη όμως ο κύριος Τραμπ έχει δώσει τον τόνο, έτσι, έχει πει διάφορα.
1: Ακριβώς.
0: Και για τις κυρώσεις, έτσι, και αυτό πολύ σοβαρό επίσης, κυρώσεις σε σχέση της Τουρκίας, που δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι αφορούν για τα εθνικά μας θέματα. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε, το κόμμα της Ελλάδας, πώς θα αντιδρούσε σε αυτό το τσουνάμι φιλίας, θα έλεγα, σε αυτή την επίθεση φιλίας είναι όλο αυτό, από τον κύριο Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, παρότι εκείνος, όπως είδατε, αρνείται να μιλήσει για τους S-400. Δεν δεσμεύεται, και που αφορά τη σχέση του με τη Ρωσία, ας πούμε.
1: Εμείς πιστεύουμε, ναι, κυρία Παπαδάκου, ότι πρέπει να υπάρχει μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε δεδομένος σύμμαχος για κανέναν. Και ξέρετε τι, καταρρίφθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο εκείνη η θεωρία του κ. Μητσοτάκη, που έλεγε ότι αν πρωτοστατούσαμε στο Ουκρανικό και δίναμε τα πάντα στη ΣΥΠΑ, τότε θα απομονώνονταν η Τουρκία και θα μας στήριζαν οι υπόλοιποι. Ακριβώς, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει κομβική σημασία και κομβική στρατηγική θέση στην περιοχή.
0: Ναι. Προφανώς υπάρχει και ανάγκη ανάπτυξης λόμπι εκεί στις ΗΠΑ για να μην περάσει από το Κογκρέσο. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το έχει σκεφτεί αυτό, τι έχει περάσει, γιατί δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου να αποτρέψουν, έτσι, να αποτρέψουν αυτό το θέμα τα F-35 που πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Εσείς έχετε σχέσεις και με το υγιές κομμάτι της αμερικανικής πολιτικής. Σκέφτεστε να αναπτύξετε κάποιες πρωτοβουλίες. Τώρα δεν ξέρω, σας βάζω τώρα θέματα τα οποία, εντάξει, είναι πολύ σοβαρά.
1: Σίγουρα,
0: και θα συζητηθούν στα οργανά σας προφανώς, αλλά πρέπει να ρωτήσω.
1: Ακριβώς, και πράγματι ο τομέας εξωτερικής πολιτικής με εξαιρετικούς και ιδιαίτερους έμπειρους ανθρώπους έχουν κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και θα δείτε και τις ανακοινώσεις του ίδιου του τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στις εξελίξεις και να διεκδικεί τα δικαιώματά της, ακριβώς γιατί τα εθνικά θέματα έχουν τεράστια σημασία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα πάω στις υποκλοπές καταρχήν. Αυτή την ώρα ξέρετε ότι γίνεται στη Βουλή η συζήτηση για το Άγκλη. Δεν ξέρω, τώρα μάλλον ίσως έχει ληφθεί και η απόφαση και τσακώνονται εκεί. Ο κύριος βέβαια Μπούρας αρνείται να ανακαλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί ο κύριος Δημητριάδης είναι στη γραμμή της κυβέρνησης. Είναι φανερό από την ανάρτησή του σήμερα. Λοιπόν, αρνείται λέγοντας ότι είναι ιδιώτης ο συγκεκριμένος. Ο ιδιώτης ο οποίος μιλάει για Νίξον, μιλάει για τέλος πάντων σκάνδαλο, το Watergate κλπ. Κάντε μου ένα σχόλιο λίγο για την κλίση.
1: Η κυβέρνηση, κυρία Παπαδάκου, πρέπει να σταματήσει επιτέλους να κρύβεται. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους να υποβαθμίζει το κράτος δικαίου. Εμείς αυτό που λέμε και το λέμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι ειδικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τώρα έκανε και ο κύριος Σαμαράς μία αίτηση προχθές,
0: ναι,
1: στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και ζητάει τη διερεύνηση της τυχόν παρακολούθησής του. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει καθαρή θέση και επίσης ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει πρώτος να μας πει ποια τηλέφωνα σηκώνει και για να ακούσει ποιους. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτό το τραύμα στο κράτος δικαίου, δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές και ειδικά τώρα πρέπει και ο κύριος Ντίλιαν και όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν να εισφέρουν κάτι στη διαδικασία της ποινικής και της συνολικής διερεύνησης να κληθούν και να καταθέσουν.
0: Ναι, να καταθέσουν και να δώσουν και τα στοιχεία, γιατί χτες ακούσαμε ανατριχιαστικά στοιχεία για το, από την πλευρά των ανθρώπων που προσέφηκαν με αγωγή, όπως ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Οι 8 δηλαδή. Ακούσαμε τον κύριο Κεσέ, ας πούμε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει πληρωθεί αυτό το Predator. Δεν ξέρω τώρα αν το νοικιάσανε, να το αγοράσανε. Θα σας γελάσω, δεν έχω τη σύμβαση μπροστά μου. Αλλά ότι έχει πληρωθεί και σε εταιρείες που έχουν έδρες φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή δεν έχει ακολουθηθεί καμία, όχι διαφάνεια, έτσι, όχι διαφάνεια, αλλά δεν έχει ακολουθηθεί κανένας δρόμος ένομης τάξης, να σας πω τώρα. Για κάντε μας ένα σχόλιο.
1: Πραγματικά και πρέπει η δικαιοσύνη να επιληφθεί και να ξεκαθαρίσει με τρόπο απόλυτο αυτή την υπόθεση για να υπάρξει επιτέλους φως. Να ξέρουμε τι έχει γίνει και να ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική υπόθεση, ένα τόσο σημαντικό σκάνδαλο να κλείνουνε. Είχαμε δει και τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ξέρετε, είναι στα χέρια του κ. Μπακέλα, του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη σε νομικό επίπεδο ειδικά, να δώσει καθαρές απαντήσεις και να γίνει μια πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για ιδιώτες τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλος καπνός και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει φωτιά.
0: Ναι. Τώρα, πολύ συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές συζητήθηκαν μάλλον οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, κύριε Μπαλατσούκα. Οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα οξύς μετά το φλερτ που σας έκανε ότι είστε λαμπερή και λοιπά, είναι λαμπερός ο Τσίπρας, ξαφνικά ας πούμε σας κάνει μια μεγάλη επίθεση για τους ποινικούς κώδικες, οι οποίοι συντάχθηκαν πράγματι και ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το τελευταίο νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ το 19. Και θέλω να σας ρωτήσω, η ανακοίνωσή σας είναι λίγο πολύ χαμηλών τόνων, γιατί ξέρω εγώ, εδώ πέρα υπάρχουν κατηγορίες βαρύτατες από πλευράς του κ. Γεωργιάδη για τους κώδικες.
1: Κύριε Παπαδάκου, ναι. Βλέπουμε από την κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας στο πεδίο της τοξικότητας, των ατεκμηρίωτων καταγγελιών και της στοχοποίησης προσωπικά χωρίς κανένα στοιχείο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο δρόμος έχει πληγώσει τη χώρα. Κυρίως υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν. Οι μισθοί δεν φτάνουν, ο πληθωρισμός τους ακυρώνει, οι εργασιακές σχέσεις αποδιαρθρώνονται και την ώρα που πρέπει να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα, η κυβέρνηση επιλέγει να ρίξει λάδι στη φωτιά από τη μία πλευρά. Ωστόσο, αποδεικνύει για μας κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι τόσο το αφήγημά τους έχει εξαντληθεί, όσο επίσης και ο πολιτικός τους χρόνος. Και αυτό φαίνεται. Βλέπουμε και τις δηλώσεις που είναι πλήρως αντιφατικές. Ο ένας στην κυβέρνηση αδειάζει τον άλλον. Είδαμε τον κύριο Λοβέρδο, Γιάννη Λοβέρδο, έκανε μία δήλωση που χαρακτήρισε ανεύθυνο τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει τα δικά του.
0: Ναι, αποστάσεις πήρε και ο κύριος, δίλος. Για να τα λέμε όλα, πήρε και ο κύριος Μαρινάκης αποστάσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό είναι ένας μήλος και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε σελίδα από αυτήν την τοξικότητα που μας βυθίζει η κυβέρνηση, και αυτό θα το κάνουμε μόνο όταν μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα, για τη θετική ατζέντα, για τα πράγματα που θα κάνουμε και κυρίως που θα κάνουμε έχοντας καθαρά χέρια, με την ετοιμότητα πρώτη, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ούτε την ετοιμότητα ούτε το ήθος αριστεράς, αλλά τους παραδίδουμε πραγματικά στο βούρκο τους. Δεν ασχολούμαστε μαζί τους.
0: Ναι. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα στην κίστη συγκρού που έγινε η συνεδρίαση των στελεχών της Ελλάς, ότι το ζητούμενο των ερχόμενων εκλογών, εκτός από τα άλλα, θα είναι η εντιμότητα, η διαφθορά. Έτσι, αυτό ότι, δηλαδή ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει. Κύριε Μπαλατσούκα, πιστεύετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτές τις υποθέσεις? Τώρα αναφέρομαι και σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Δημητριάδη εδώ πέρα, ο οποίος είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι γι' αυτό έχει πέσει τόσο η αντιπολίτευση, γιατί ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές κλπ. Ενδιαφέρεται ο κόσμος για τα θέματα της δημοκρατίας, για τα θέματα του κράτους δικαίου, για τα θέματα των υποκλοπών, των τεμπών, όλα αυτά που είναι σε. Ο ΠΚΠΕ, έτσι, μην τα ξεχνάμε και τον ΠΚΠΕ.
1: Προφανώς.
0: Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι ενδιαφέρει τον κόσμο, ή τον ενδιαφέρει μόνο η καθημερινότητά του, η ακρίβεια, που πραγματικά περνάει δύσκολα? Τι λέτε?
1: Δεν είναι διαφορετικής έντασης. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και αφορούν κυρίως το πώς αισθάνεσαι ότι ζεις αυτή τη χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και τα ζητήματα της δημοκρατίας, της ποιότητας των θεσμών, έχουν κορυφαία σημασία, την οποία την αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης, ειδικά όταν κληθεί να πάει σε ένα δικαστήριο, να δει τις καθυστερήσεις, να δει το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής. Νομίζω ότι ο κόσμος ζητάει επιτέλους καθαρότητα, ζητάει επιτέλους ένα αποτελεσματικό κράτος που λειτουργεί, και αυτό πρέπει να αφορά όλους τους τομείς. Είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας πάρα πολύ σημαντικά, και της οικονομίας και της ακρίβειας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η τεράστια αξία που έχουν τα ζητήματα της θεσμικής λειτουργίας, του κράτους δικαίου, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει, το έχει δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη. Και για μας η εντιμότητα, τα καθαρά βλέμματα και πρωτίστως η πίστη ότι επιτέλους αυτός ο λαός μπορεί να ξεφύγει από τα αδιέξοδα που μας έχει κληροδοτήσει αυτή η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο κυρίαρχη. Αυτό που λένε όλες οι δημοσκοπήσεις πλέον είναι ότι το κεντρικό αίτημα είναι το αίτημα για πολιτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα και για μια αλλαγή πολιτικής. Εμείς γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό θα εργαστούμε σκληρά, γιατί υπάρχει ένας λαός που ζητάει ευθύνη, ζητάει αξιοπιστία και ζητάει να δοθεί επιτέλους το βάρος εκεί που πραγματικά πρέπει.
0: Το θέμα των δημοσκοπήσεων εσείς το θέσατε τώρα, οπότε εγώ θα το ρωτήσω. Είχαμε μια δημοσκόπηση χτες από την Interview, η οποία δίνει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου. Καταρχήν, πόσο βάση δίνετε εσείς τώρα, στην εκτίμηση δίνετε βάση ή στην πρόθεση, να το πω έτσι? Γιατί η εκτίμηση ψήφου είναι ένα εφεύρημα, ας πούμε, το οποίο είναι παγκοσμίως πρωτότυπο, που μόνο στην Ελλάδα γίνεται εκτίμηση ψήφου. Τι λέτε?
1: Πραγματικά, αυτό που έχει σημασία είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αποτυπώσεις στιγμιαίες. Και σε καμία περίπτωση, εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυναμικές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πολιτική μας σε τέτοια δείγματα. Προφανώς τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, αλλά κυρίως οι βασικότερες δημοσκοπήσεις που κάθε μέρα κάνουμε είναι οι δημοσκοπήσεις μαζί με τους ανθρώπους, στις γειτονιές, στις δουλειές, στους χώρους εργασίας, και πραγματικά αυτό που φαίνεται και πλέον σιγά σιγά αρχίζει, όχι μόνο να οριμάζει, αρχίζει να φουντώνει, είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε σελίδα, να ξεφύγουμε από αυτό το είναι. Νομίζω ότι έβλεπα και την ίδια δημοσκόπηση αυτή, 7 στους 10 είναι απογοητευμένοι με την κυβέρνηση.
0: Πράγματι, υπάρχει και αυτό το έβρεμα, ναι, όπως το
1: λέτε. Το θέμα είναι που θα επιμείνουμε. Η πολιτική προπαγάνδα της κυβέρνησης μπορεί να αναδεικνύει τα στοιχεία που θεωρεί ότι είναι ευνοϊκά για εκείνη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ ξεροκέφαλη. Και η ίδια η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δείχνει ότι πλέον θέλει να περάσει σε μια νέα φάση.
0: Πείτε μου κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίσιμο, βέβαια. Έτσι είναι για τις δημοσκοπήσεις όπως τα λέτε. Φαίνεται όμως ότι εσείς είστε σταθερά δεύτερη αξιωματική αντιπολίτευση, στο εντός εισαγωγικών, αφού δεν έχουν γίνει εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω ποιους χώρους θα χαρακτηρίζατε όμορους για να δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά, δείτε κύριε Παλατσούκα, δεν υπάρχει αυτοδυναμία για κανέναν, ούτε για την Νέα Δημοκρατία, αυτό φαίνεται, και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά πράγματι. Λοιπόν, για πείτε μου εσείς πώς θα βλέπατε, ποιους θα βλέπατε ως όμορους χώρους, ας το πω, έχουν εισαχθεί και νέοι όροι τώρα στην πολιτική από τις
1: Τη χωροταξία ο καθένας μπορεί να τη βλέπει διαφορετικά. Εμείς αυτό που είπαμε, κυρία Παπαδάκου, από την πρώτη στιγμή είναι ότι θα στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, και οι δικές μας δυνάμεις είναι οι δυνάμεις οι κοινωνικές. Είμαστε μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε και καταλήγει στην κοινωνία. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ήδη μετά από 1,5 σχεδόν μήνα από την ίδρυσή μας φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, έστω και δημοσκοπικά, αλλά έχει διαμορφωθεί ένας πρώιμος διπολισμός. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη συσπηρώνει δυνάμεις. Υπάρχει μια κοινωνική μόχλευση που λειτουργεί για μας πολλαπλασιαστικά. Υπάρχουν πολίτες από τον προοδευτικό χώρο που λένε ότι επιτέλους βλέπουμε να γίνονται πράγματα που μας εκφράζουν, να υπάρχει μια δύναμη ικανή να δημιουργήσει έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης, και ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα στηριχθούμε στις δυνάμεις της κοινωνίας, γιατί μόνο εκείνες είναι που μπορούν να φέρουν πραγματικά και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Ως εκ τούτου επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας εκεί, να βρισκόμαστε και είμαστε μέσα στην κοινωνία, κάνουμε κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα τα «Τώρα μιλάμε», που είναι εκδηλώσεις με πρωτοβουλίες πολιτών που μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και εμείς λέμε ότι θα είμαστε παρόντες.
2: Yeah. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και μιλάμε για όλα και για τα εξωτερικά θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Σπανίως τώρα, κύριε Μπαλατσούκα, έτσι, τα εξωτερικά είναι στην επικαιρότητα, και μιλάμε βέβαια και για τα πολιτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και θέλω να τον ρωτήσω για τις επόμενες. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις, θα βγει στον κόσμο ο κύριος Τσίπρας? Τι θα γίνει, έχει συγκεντρώσει, θα γίνουν συγκεντρώσεις μέσα στο καλοκαίρι?
1: Πράγματι, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, κύριε Παπαδάκου, την παρουσία μέσα στην κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν, είναι και θα είναι παρόν στο να εκφράσουμε και να πάμε το μήνυμά μας όσο το δυνατόν πιο μακριά. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις. Προέχει η οργανωτική...
0: Η επόμενη εξόρμηση που θα είναι, είστε έτοιμος να μας τον ανακοινώσετε ή θα αποφασίσετε?
1: Σιγά σιγά. Θα υπάρχουν και αυτές.
0: Ωραία. Εσείς θεωρείτε ότι... Ποια είναι η εκτίμησή σας εκεί στο κόμμα της Ελλάς, ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα? Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει μόνο τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρουν και ακόμα και πιο στενοί τους συνεργάτες. Και εκείνος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, πράγματι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν εσείς εκτιμάτε ότι όλα αυτά, η κρίση που υπάρχει και τα, και το θέμα, και τα εθνικά θέματα, μην τα υποτιμάμε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σχετικά σύντομα, έτσι, σύντομα είναι και ο Μάρτης, ξέρω, Φλεβάρης, αλλά αν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκλογές σύντομα, πιο σύντομα δηλαδή. Σεπτέμβρη που λένε.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο, γιατί πιστεύουμε ότι η νίκη βρίσκεται στην προετοιμασία, στη σωστή προετοιμασία. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι. Και για να μην παραλείψω και την ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα έχουμε μία εκδήλωση την Πέμπτη στις 9 του μηνός, 8 η ώρα, στο Περιστέρι, όπου θα είναι παρόν και ο Αλέξης Τσίπρας, στην πλατεία Δημαρχείου, ακριβώς για να θέσουμε ξανά τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία, στα τώρα μιλάμε, και πιστεύω ότι ακριβώς η ανταπόκριση που φαίνεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες, και είναι μεγάλη, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για να εκφραστεί επιτέλους η κοινωνία με έναν τρόπο εναλλακτικό και προοδευτικό. Άρα λοιπόν, όποτε και αν επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τις εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί βρισκόμαστε και θέλουμε να βρισκόμαστε ακριβώς στο πεδίο, στο κοινωνικό πεδίο, στο καμίνι. Εκεί αλλάζει η πολιτική, εκεί διαμορφώνονται οι κοινωνικές συμμαχίες και οι κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαλατσούκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε πάντα.
1: Με μεγάλη χαρά και εγώ θα
0: σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε γιατί είστε παρόν. Αυτό έχει σημασία και απαντάτε σε όλα. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ
0: εσείς,
1: πολύ.
0: Και εσείς, να είστε καλά. Είχαμε...

0: Λοιπόν, αυτά επίκαιρο το τραγούδι για τη δημοκρατία. Λοιπόν, έχω εδώ πολλές ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε, αλλά δεν τις πρόλαβα, γιατί κλείσαμε, μου τα στέλνετε νωρίτερα τα μηνύματα. Λοιπόν, με ρωτάνε κάποιοι, έχω μια ερώτηση εδώ πολύ έτσι, κρίσιμη. Αν θα στείλει στη Ελλάς, στη δικαιοσύνη το Μητσοτάκη, την παρέα του για τις υποκλοπές και το έγκλημα των Τεμπών και το φάγωμα των κονδυλίων. Από την Πέφικη μου κάνουν την ερώτηση, τώρα δεν δημοσιοποιώ επειδή είναι και... Λοιπόν, επίσης κάποιοι μου λένε ότι η Βουλή δεν μεταδίδει την Επιτροπή, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, εμείς θα σας μεταδώσουμε τώρα τις νεότερες εξελίξεις. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συναδελφό μας εκεί που παρακολουθεί τη Βουλή. Τι γίνεται, μαλλιοτράβηγμα, Τάσο?
1: Καλησπέρα Γιάννα, ναι. Να πούμε καταρχάς διευκρινιστικά ότι μεταδίδεται στο διαδικτυακό κανάλι 3 της Βουλής η διελόδη συνεδρίαση.
0: Είναι άλλο στο διαδικτυακό, κάποιος... 3, ωραία.
1: Ναι,
0: καλά
1: ναι,
0: κάνεις και το λες, γιατί πολλοί θέλουν να το παρακολουθήσουν από ό,τι βλέπω.
1: Καλά κάνουν, γιατί είναι...
0: Ναι, γιατί μου στέλνουν πραγματικά... μηνύματα. Ναι.
1: Είναι αποκαλυπτική αυτή η συνεδρίαση, γιατί είναι μια ομολογία ενοχής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αρνείται, όπως έχουμε αναλύσει εδώ και μέρες και σήμερα γίνεται πράξη, ναι, αρνείται
0: που
1: την
0: βρισκόμαστε,
1: κλίση της ακρόασης.
0: Έχει τοποθετηθεί ο κύριος Βορύδης, γιατί έμεινα στο...
1: Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να απορρίψει η Νέα Δημοκρατία την κλίση της ακρόασης του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, ναι, έβαλε μπροστά τον κύριο Βορύδη, ο οποίος με νομικές ακροβασίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Γιατί ο μεν κύριος Δημητριάδης από το 22 και μετά δεν έχει κάποια θεσμική ιδιότητα ή δημόσιο αξίωμα. Και ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας, το είπε και ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ένας ιδιώτης Ισραηλινός, ο οποίος είχε αρνηθεί το 22 να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι, και όμως τον καλέσανε. Τώρα γιατί δεν τον καλούν?
1: Ακριβώς. Ο κωμικό τραγικό είναι ότι δεν...
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το ρωτάει η αντιπολίτευση επιτακτικά, ότι πώς μπορείτε έναν δύο ανθρώπους που το 2022, μάλιστα με την υπογραφή του ίδιου του Προέδρου, του κ. Μπούρα, τότε είχατε καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τώρα αρνείστε. Και το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά η λέξη επιχείρημα, είναι ότι δεν έχει προκύψει κάτι έκτοτε και εφόσον ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος το ίδιο λέει και στο Facebook, έχει έρθει δύο φορές, δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα παραπάνω.
0: Από την άλλη, ο κ. Δημητριάδης, γιατί δεν καλείται? Γιατί, για τον κύριο επειδή έχει ξανάρθει τώρα, θα πω.
1: Έχει ξανάρθει, το λέει και ο ίδιος, αν δούμε την ανάρτησή του στο Facebook.
0: Ναι,
1: σήμερα,
0: η ανάρτησή του είναι στο κλίμα της Νέας Δημοκρατίας απολύτως. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο άλλωστε. Και αυτό είναι μια απάντηση και στους όσους λένε ότι έχει διαφοροποιηθεί κλπ. Μηνύματα του έστειλε ο κ. Δημητριάδης, ναι, απλώς. Ναι. Άλλο μηνύματα, άλλο να διαφοροποιηθεί κιόλας. Λοιπόν.
1: Βέβαια, Δίνα, Γιάννη, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι παραβιάζεται και εξηγούν κατάφορα το άρθρο του κανονισμού της Βουλής, γιατί και τα δύο πρόσωπα έχουν δημόσια παρουσία. Πρόσφατα έδωσε ο κ. Δημητριάδης μια συνέντευξη, στην οποία είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για λογαριασμό της παράταξης. Ενώ ο κ. Ντίλιαν έχει δηλώσει και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει στα χέρια του και αποδείξεις για τη σχέση της εταιρείας του με την ΕΕΠ, έτσι,
0: ναι,
1: στην Τελέξα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε έχει καταρρεύσει εδώ η επιχειρηματολογία και τελικά το πολιτικό συμπέρασμα είναι ακριβώς ο φόβος και ο πανικός του Μεγάλου Μαξίμου μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθει ο κ. Ντίλιαν, ο οποίος κατά την αντιπολίτευση θα ήθελε πάρα πολύ τώρα να έρθει, σε αντίθεση με το 2022.
0: Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα ήθελε να έρθει.
1: Ναι,
0: εκτός απρόπτου, βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας πώς χαράσει την πολιτική του, τη γραμμή του, ας πούμε. Ειδικά όταν είναι καταδικασμένος σε 126
1: πρωτόδικα,
0: χρόνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ήθελε ο κύριος Ντίλιαν να έρθει σε αυτή τη φάση. Αυτό διαμηνύει τουλάχιστον και είναι φανερό ότι τήρει και μια στάση αναμονής σε σχέση με αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Βλέπω ότι τήρει μια στάση αναμονής και θα δούμε τι θα γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε όταν θα έχουμε απόφαση.
1: Θα πούμε και περισσότερα.
0: Διακόπτεις,
1: ναι,
0: διακόπτεις όποτε θέλεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι να μιλάμε. Να λέμε, να σας μεταφέρουμε όλα αυτά που θέλετε να μάθετε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα επιχειρήματα τώρα εκεί στη Βουλή σε σχέση με τις υποκλοπές και με το ότι είναι ιδιώτης ο κύριος Ντίλιαν, και ο οποίος ας πούμε έχει δηλώσει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το δίνει πάντα σε κυβερνήσεις, Και έχει δηλώσει επίσης ότι εν πάση περιπτώσει ότι όλη αυτή η υπόθεση θυμίζει Watergate, άρα καταρρύπτεται το επιχείρημα περί ιδιώτη. Το Watergate ήταν ένα σκάνδαλο σε δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά ήταν πολιτικό, αφού είχε ως επίκεντρο, οδήγησε και στην παρέτηση τότε Προέδρου του Νίξον. Επομένως είναι, όλο αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν αντέχει στη λογική, και είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν ξέρω πού θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι φανερό ότι χρησιμοποιεί την πλειοψηφία που έχει πράγματι στη Βουλή, και την έχει και στις επιτροπές της Βουλής. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν σέβεται την δέσμευση του κανονισμού της Βουλής ότι όταν τα 2/5 ζητάνε για κλήση μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα πρέπει αυτή η κλήση να γίνεται, να υπάρχει. Και γενικότερα, εντάξει, είναι πραγματικά η λειτουργία εκεί, χάρη αυτής της πλειοψηφίας, είναι προβληματική. Και ξέρετε, το να παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής και να παραβιάζονται τα δικαιώματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, αυτό αφορά τη δημοκρατία, γιατί, και τη λογοδοσία, γιατί αυτό σημαίνει λογοδοσία. Τι σημαίνει? Έλεγχος της κυβέρνησης και των πεπραγμένων της ακριβώς από τη Βουλή. Έχουμε λοιπόν αυτή την επικαιρότητα και στη Βουλή, και έχουμε και το, είπαμε, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συζητάει μετά από αίτημα του κύριου Κώστα Αρβανίτη, τον οποίο θα έχουμε αύριο, πρέπει να σας πω, για να μας πει για το τι ζήτησε από την κυρία Μέτσολα σε σχέση με την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου, του δεύτερου ευρωβουλευτή που εμφανίζεται, Έλληνα ευρωβουλευτή που εμφανίζεται να είναι παγιδευμένος από ένα παράνομο λογισμικό, όχι το Πρέντα τώρα αυτή τη φορά, αλλά το Πέγκασους. Θα συζητηθεί λοιπόν εκεί, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και όλες οι πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου, και γιατί έχουμε δει δείγματα και σε άλλες περιπτώσεις ότι, ας πούμε, ακόμα και, και άνθρωποι από το Λαϊκό Κόμμα δεν είναι διατεθειμένοι να καλύπτουν μεθόδους όπως είναι οι υποκλοπές. Το θεωρούν, αυτό δείτε κάτι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το να οι υποκλοπές. Είναι ένα πολύ βαρύ θέμα, το οποίο και το Ευρωκοινοβούλιο το αντιμετωπίζει αναλόγως. Βέβαια, στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί θεσμικά μόνο εισηγήσεις να κάνει, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δεσμευτικές, αλλά αν θέλουμε να μιλάμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και αν θέλουμε να λέμε ότι πραγματικά η Ευρώπη είναι ο χώρος μας και ο πολιτικός χώρος, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει συνεχώς για τα ευρωπαϊκά κεκτημένα κλπ. Δεν ξέρω γιατί αυτό θα πρέπει να γίνεται à la carte. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, γιατί έχω μια δυσκολία σύνδεσης με τον κύριο Τσουκαλά. Θέλαμε να συνδεθούμε, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπω ότι γίνονται δηλώσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη, οπότε προφανώς έχει κομματικές υποχρεώσεις. Δεν θα το χρεώσω σήμερα. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι πάντα πρόθυμος να μας μιλήσει. Προφανώς έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και εδώ θα είμαστε εμείς. Έχουμε πολλά να σας πούμε.

Λοιπόν, δεν σας είπα, υπάρχουν εξελίξεις εκεί. Λοιπόν, στη Βουλή, γι' αυτό και δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Τσουκαλά, που είναι και εκπρόσωπος τύπου άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, έχουμε δήλωση του κύριου Δοδονή, διαβάζω εδώ στο ΙΝ, ότι αποχωρούν από τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ, γιατί παραβιάζεται το Σύνταγμα. Είχαμε βεβαίως ερωτήσεις από τον κύριο Καλαματιανό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος έθεσε το θέμα γιατί, ας πούμε, και αυτός είπε ότι παραβιάζεται τον κανονισμό της Βουλής, και ουσιαστικά ο κύριος Καλαματιανός έθεσε και θέμα ότι υπάρχει θέμα παραβίαση του Συντάγματος. Και πώς είναι δυνατόν, είπε ο κύριος Καλαματιανός, να μην είναι δημόσια πρόσωπα ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Και βεβαίως αυτή η κλίση αυτών των προσώπων ανάγεται στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί γίνονται όλα αυτά, δεν ξέρω αν σας το είπαμε από την αρχή, γιατί εμείς κάποιες φορές θεωρούμε δεδομένο ότι τα ξέρετε. Και όπως είπε ο κύριος Καλαματιανός, είναι δυνατόν ένα τέτοιο σκάνδαλο που αφορά το κράτος δικαίου να μην ανάγεται στη δημόσια ζωή και να μην είναι δημόσια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τώρα, και ότι το Νοέμβριο του 2022 τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν, εκλήθησαν από την ίδια επιτροπή. Τώρα ξαφνικά λένε κάποιοι ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είπε ο κύριος Καλαματιανός. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο κύριος Δημητριάδης κάνει ένα χρονικό άλμα σε αυτά που λέει. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης, είπαμε, έχει κάνει μία ανάρτηση ότι πόσες φορές πρέπει να καταθέσω, έχω έρθει κλπ. Όμως δεν παραλείπει να πει ότι όταν κατέθεσε, πρώτον, δεν είχε εκδοθεί η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου, όπου έχει άπειρα στοιχεία και έθεσε θέμα κατασκοπίας, έτσι. Δεύτερον, δεν είχε βγει ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος βγήκε μετά την απόφαση του πλημελιωδικείου, να μιλάει για Watergate, να μιλάει για παρέτηση Νίξον κλπ. Κλπ. Και τρίτον, κυρίως δεν είχε βγει το στοιχείο πάλι από διαρροές, μάλλον από δήλωση διαρροές του κυρίου Ντίλιαν, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το οποίο δεν το θεωρεί ότι είναι παράνομο τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Τι νομοποίηση είχε ο κύριος Ντίλιαν και η εταιρεία του Intellexa για αυτό το λογισμικό? Γιατί εμείς το λέμε παράνομο λογισμικό, αλλά αυτός πρέπει να έχει έγγραφα τα οποία το νομοποιούν αυτό το λογισμικό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει σύμβαση με την ΕΥΠ ή με εταιρεία της ΕΥΠ, ό,τι να είναι, ή με το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορεί να κάνει σύμβαση και από την άλλη πλευρά να είναι παράνομο το λογισμικό. Έχει πάρει άδεια από κάποια δημόσια αρχή. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, και εδώ έχει ευθύνες όχι μόνο εκεί η πλειοψηφία αυτής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, έχει ευθύνες η δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει, πρέπει να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να τον ρωτήσουν με ποιον έκανε τη σύμβαση, πού βρίσκονται τα υλικά, πού τα παρέδιδε, πού γίνονταν, πού υπάρχουν τα υλικά των παρακολουθήσεων, τα data πια που έχουμε είναι γνωστά. Λοιπόν, επίσης, με ποιους έκανε τη σύμβαση, από πού πήρε την άδεια να κάνει τις εξαγωγές, έκανε και εξαγωγές η Intellexa, το δίνε και αλλού σε άλλες χώρες. Πέμπτον, γιατί τα μετράω τώρα όλα. Λοιπόν, πέμπτον, πώς πληρώθηκε, πολύ βασικό, είπαμε χτες ο κύριος Κεσές εδώ μας είπε ότι ενδεχομένως οι πληρωμές να γίνονταν από εταιρείες που έχουν έδρα φορολογικούς παραδείσους, υπεράκτειες. Δηλαδή ανεξέλεγκτη κατάσταση. Να πληρώνει τώρα το ελληνικό δημόσιο, γιατί και η ΕΥΠ, τι είναι, ελληνικό δημόσιο είναι, να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο σε εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία διαφάνεια, δεν ξέρουμε δηλαδή που καταλήγουν τα χρήματα. Και το βασικό είναι, ποια υπάρχει ξένη χώρα που έχει αυτά τα data, γιατί όλα τα παράνομα λογισμικά οδηγούν σε μία χώρα και το σύστημα με το οποίο έχουν διαμορφωθεί αυτά τα λογισμικά, το Predator και το Pegasus, και τα δύο συστήματα φαίνεται ότι ακολουθούν τους Ισραηλινούς κώδικες, όπως λένε οι ειδικοί, και επίσης και οι εταιρείες που εμπορεύονται ή διακινούν αυτά τα λογισμικά, εμπορικές εταιρείες, έτσι είναι αυτές, είτε του κυρίου Ντίλιαν είτε του κυρίου Λαβράνου και του κυρίου Μπίτσιου, τους έχουμε ξεχάσει αυτούς τους κουμπάρους, έτσι, με τις μεγάλες πολιτικές διασυνδέσεις
Δεν λέω ότι κουμπαριά είναι ένδειξη ενοχής, αλλά είναι ένδειξη ισχύος και δύναμης αυτών που διακινούν αυτά τα παράνομα λογισμικά. Αγκαλιά ήτανε με όλο το σύστημα και με τους κυβερνητικούς παράγοντες. Οι καταδικασμένοι, οι ιδιώτες, ήταν αγκαλιά και είχαν επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Είχαν συνάψει, ένας από αυτούς είχε συνάψει και σύμφωνο εμπιστευτικότητα, σύμφωνο έτσι. Αυτό έχει βγει στο δικαστήριο. Δεν το εικάζουμε, δεν μας το λέει ο κύριος Ντίλιαν αυτό. Έχει βγει στο δικαστήριο όλο αυτό. Λοιπόν, επομένως, αυτοί οι ιδιώτες πρέπει να πούνε, πρέπει να μάθουμε από τη δικαιοσύνη και με πλήρη και απόλυτη διαφάνεια. Τώρα πια δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Τι εθνική ασφάλεια? Αυτοί έχουν θέμα ότι παραβιάζαν την εθνική ασφάλεια, παρακολουθώντας τους υπουργούς και παρακολουθώντας και τους παράγοντες της ΕΕΠ. Για πρώτη φορά βγήκαν και τα ονόματα με τη χθεσινή αγωγή που έγινε από τους 8. Βγήκαν και τα ονόματα των παραγόντων και της ΕΕΠ και της ελληνικής αστυνομίας που παρακολουθούνταν και αυτοί. Προσέξτε τώρα. Και οι άνθρωποι προσέφυγαν αυτοί. Αλήθεια, εκεί η πολιτική, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Έτσι, με αυτό θα τελειώσω και θα βάλουμε και πάλι ένα. Έτσι, ακούσουμε λίγη μουσική, δεν πειράζει, καλό είναι. Από την άλλη πλευρά, ορκίζονται στο Σύνταγμα. Έτσι, δίνουν έναν όρκο οι βουλευτές. Δεν γίνεται αυτή η ορκομοσία, η περίφημη που την καταγράφουμε εμείς, έχει γίνει κοσμικό γεγονός. Τι φοράνε και τι. Εκεί όμως δίνεται ένας όρκος. Είναι δυνατόν, σε αυτόν τον όρκο δεν δηλώνουν υποχρέωση να τηρούν το Σύνταγμα? Είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι πρέπει να τηρούν το Σύνταγμα να λένε ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι παρακολουθήσεις, δεν τους ενδιαφέρει μια υπόθεση που αφορά το Σύνταγμα και την παραβίασή του? Τι να πω, δηλαδή με ξεπερνά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είχαμε να σας πούμε αύριο εδώ μαζί μας με τον Κώστα Αρβανίτη. Έχει πολλά, θα πει πολλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι, για όλα. Μια απόλυτη συνέντευξη που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα. Πάμε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα εδώ στο Κόκκινο. Μαριτίνα Σπύρου στο Δελτίο Ειδήσεων στη συνέχεια. Και αύριο στις 12 πάλι μαζί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχο και Ιρά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε βόμβες από την Άγκυρα, εξαπολύοντας πυρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Οι σύμμαχοι δεν μας στήριξαν εναντί του Ιράν, χορηγού της τρομοκρατίας. Δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά ήθελα να τους δοκιμάσω, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του κατά της Ισπανίας, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις του με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, αλλά και στην ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Συμπαθώ και τον Μπίμπι, αλλά είπε άσχημα πράγματα χθες για την Τουρκία και τον Ερντογάν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα, εξήρε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, λέγοντας ότι είναι μια στρατιωτική δύναμη με εκατομμύρια στρατιώτες. Ενώ σημείωσε ότι η Άγκυρα διαθέτει μεγάλο μέρος από τον καλύτερο εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και επιδιώκει την απόκτηση των F-35. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετέφεραν το επίκεντρο των συζητήσεων από τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. Παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Μαρκ Ρούτε να περιορίσει τις εντάσεις, ο Τραμπ επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, ζητώντας τον έλεγχο της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ευρώπη. Νωρίς το πρωί, ο Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επιβολή βαρύ κόστους για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα. Παράλληλα, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κακή πίστη και αναξιοπιστία. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις να δέχονται επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Λίγες ώρες ήταν αρκετές για να αλλάξει το κλίμα και στις αγορές που αντέδρασαν άμεσα, με το Brent να ξεπερνά τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να καταγράφει άνοδο άνω του 5% στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, τόνισε ότι η συνεχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και τη συνεκτίμηση των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της για επέκταση των χωρικών της εδάτων. Σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, επανήλθε στην υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος στις προηγούμενες καταθέσεις του, αρνούμενος να απαντήσει στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και 1 φορά στον Άριο Πάγο, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής και υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει οδηγήσει στην εκλογική συρρήκνωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση στη Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αναμένεται να συζητήσει το αίτημα για κλίση σε ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, καθώς υποστηρίζει η κλίση των 2 προσώπων έχει καταστεί υποχρεωτική μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών μελών της Επιτροπής. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα, θα έχει σε λίγη ώρα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας 20χρονος κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, όταν δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών του όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΟΠ και αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Την απαλλαγή των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού 19χρονου στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού, προτείνοντας την καταδίκη ενός μόνο αστυνομικού για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του όσα συνέβαιναν στο τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μία μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της διασώθηκαν ζωντανοί στη Βενεζουέλα 12 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, με τη μητέρα να έχει καταφέρει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά της μέχρι την άφιξη των διασωστών. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του Hoopsype, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει συμφωνήσει με τους πράσινους για τριετές συμβόλαιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ τοπικές βροχές προβλέπονται στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονωμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Σουλτανάτο. Εδώ να πούμε ότι η Εφημερίδα των Συντακτών κρατάει την παράδοση της ελευθεροτυπίας σε πολύ πετυχημένους τίτλους. Σουλτανάτο. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογκάν. Σοβαρά τώρα, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Κυβερνητικός εκνευρισμός. Προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο άλλος είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, αυτό είναι προσωπική επίθεση. Αν είναι δυνατό. Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Και μεταξύ άλλων, το ΚΚΕ προτείνει στεγαστικό επίδομα 500 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές. Δηλαδή, περίπου έξω δύο μήνες 5.000 ευρώ. Το στεγαστικό επίδομα τώρα είναι 1.500 ευρώ. Ακόμα δεν βγήκε ο Τσίπρας. Να, έχουμε και τίματα. Απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον αποσιωπητικά ξενοδόχο. Σε επαγρύπνηση Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, ο ξενοδόχος είναι ο Κολάμπη. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από τον Τραμπ για Ερντογάν στην Τουρκία. Θερμά τώρα. Εντάξει. Ο Τραμπ δεν είναι και κανένας σοβαρός. Και δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Φάρατς. Ο Νάιτζελ Φάρατς. Από τη βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Reform, μεταρρύθμιση, ο οποίος αντιμετωπίζει έρευνα για παράνομη δωρεά. Καλά, εκεί στην Αγγλία δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα. Πες και εσύ Δημήτρη Αβραμόπουλε είναι η φάση. Να δω να πούμε ότι το Reform είναι το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελεύθερος τύπος. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Γκαρσονιέρες και διάρια από 400 ως 600 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, έτσι. Συγγνώμη, πια το στούντιο είναι στα 550. 400 μιλάμε για δεύτερο υπόγειο. 600 ευρώ για διάρι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι να πω. Πες και εσύ Δημήτρη Αβραμόπουλε είναι η βάση. Τα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟΥ. Πίσω από τις πόρτες. Τα νέα είναι πίσω από τις πόρτες, οι άλλες εφημερίδες είναι απόξω. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λόγω ακρίβειας, οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Εγώ όταν το διάβασα αυτό νόμιζα ότι πάνε να μείνουν σε μικρότερα σπίτια. Τελικά όχι, λέει, οι Έλληνες αγοράζουν, λέει, μικρότερα διαμερίσματα μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών μέτρων. Οι Έλληνες που έχουν λεφτά να αγοράσουν διαμερίσματα. Δημοκρατία! Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, εμείς έχουμε Ραφαήλ τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εστία, υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, ο Τραμπ. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Αυτά τα F-35 είναι πάρα πολύ υπερεκτιμημένα αεροπλάνα. Μη λέμε χαζομάρες. Εθνικός κήρυκας. Θετικός ο Τραμπ σε πώληση F-35 στην Τουρκία και άρση κυρώσεων. Καλά, άλλα θέματα δεν έχει. Αν είναι δυνατό. Τι πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο μάκι το βορύδι το μαυρουδί τον αθώο, τον καλύτερο πρόεδρο επιτροπής αναθεωρήσεων.

συντάγματός μας από το Σύνταγμα της Τριζίνας, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, αγροτικής αναπτύξεως του Μητσοτάκη ΑΕ, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπια στη Βουλή, μετά βέβαια τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Σανγερμό, μετά φυσικά το θάνατο Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράν το Μάκη γιατί πρότεινε να γίνει κακούργημα η κατάληψη δημόσιου χώρου ή κτηρίου. Γιατί όχι. Δηλαδή, τι άλλο από κακούργος είναι κάποιος που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο ή κτίριο. Ας πούμε το Μέγαρο Μαξίμου. Τι είναι αυτό. Ας πούμε αυτό στα προσφυγικά της Αθήνας. Βλέπεις φάτσες, κόβει συμπέρασμα. Κακούργοι όλοι. Αλλά υπάρχει ατιμορρησία. Τους πιάνουμε. Τους πάμε στα δικαστήρια. Τρώνε ποινές με αναστολή. Όπως η Λεπέν στη Γαλλία, που ο Μάκης, αν θυμάστε, ακόμα έχει την αντιπροσωπεία του εθνικού μετόπου των Λεπέν στη Γαλλία. Στην Ελλάδα. Καλά, τώρα αυτά τώρα για την κουμπαρούλα του Μάκη. Ποιος τα έβαλε στον οδηγό αυτής της εκπομπής. Αν είναι δυνατόν πια. Η Κιοβέση, η Ρουμανοτουρκάλα. Λοιπόν, κακούργημα, η κατάληψη δημόσιου χώρου. Και τώρα, Μάκη μου, που αλλάζουμε και το Σύνταγμα, να το βάλουμε και στο Σύνταγμά μας. Και να το πάμε και με αναδρομική ισχύ, να βάλουμε μέσα και τον Τσίπρα για τις μαθητικές καταλήψεις 90-91. Δηλαδή, να πω αυτό, ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Δηλητήριο, τοξικός βούρκος. Πάλι καλά που αντίπαλος, ας πούμε, του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, καμιά εβδομάδα πριν δηλαδή, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές όμως, πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωστή τον Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον τενίστα Σπύρο Γεωργιάδη, τον άνθρωπο που έβαλε την Ελλάδα μας σε τροχιά ανάπτυξης και αναμόρφωσε την εργοδοτική νομοθεσία και ανέστησε και τη ΔΕΗ που είχε πεθάνει. Να θέλω την προσοχή σας. Όπως όλοι ξέρουν, οι κυβερνήσεις που κάναμε στο παρελθόν, κάθε Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, άλλοτε έδιναν κάτι από εδώ. Γκρίνιαζαν ή από εκεί. Μετά δίναν κάτι από εκεί. Γκρίνιαζαν ή από εδώ. Μετά έδιναν κάτι από εδώ, γκρίνιαζαν ή από εκεί. Έδιναν κάτι από εκεί, γκρίνιαζαν από εδώ. Λοιπόν, αυτά κάτσαν και τα μελετήσαν στο Μαξίμου και τη λύση τη βρήκε ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο αναπάγγελτος. Φέτος λοιπόν, τέρμα η γκρίνια. Όλοι θα πάρουνε το μέρισμα της ανάπτυξης που της αναλογεί. Δηλαδή, όσα λιγότερο γίνεται. Προσέξτε τώρα. Όπως είπε, ήταν προχθές ο Κωστής στο βοθροκάναλο της χοντρής διαπλοκής, στο Μέγκα, που λέει και ο Δημητριάδης. Λοιπόν, και το εξήγησε αυτό, λέει. Όσο λιγότερα δώσουμε, τόσα περισσότερα είναι. Είναι που λέμε κάιο πέντε και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, όπως είχε γράψει και στο γνωστό βιβλίο «Πλούτος των Εθνών» ο Μοντεσκέ ή ο Τόμας Τζέφερσον, δεν θυμάμαι. Όχι, το γράψαν και μαζί. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά πάει ο Κωστής ο Χατζηδάκης σε κανένα εργατολόγο, ξέρω εγώ, στον Τεμπονέρα, να δει πότε βγαίνει σε σύνταξη και του πει ο άλλος ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρει σύνταξη στα 67, ανασφάλιση του υπερήλικα 400 ευρώ. Καταλάβατε. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος, που εκεί στη Νέα Υόρκη είχατε ήλιο και τώρα έχετε βροχή επειδή έχετε δήμαρχο τον Μαντάνη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή τον Χατζηδάκη. Λίγο να μας πει φέτος για τους οπεκεπέδες έχει μερίδιο ανάπτυξης ή άνθρωποι πρέπει πάλι στις νέες δηλώσεις να πούν ότι έχουν ζώα που δεν έχουν σε βοσκοτόπια που δεν υπάρχουν. Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπι έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία αντιπρόεδρο. Τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, να τον προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλες οι κοινωνικές τάξεις, που έλεγε και άλλοι τότε στο δημοψήφισμα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι το μέρισμά σας της ανάπτυξης, τα δωρεάν μηνύματα από την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από την Άγκυρα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέ, ο Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η τίγρης του συνόδου του ΝΑΤΟ, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Είναι ο απόλυτος κερδισμένος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί. Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε πάει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2018 στις Βρυξέλλες και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ νομίζανε πως ήταν το παιδί που αλλάζει τα νερά στους ομιλητές. Μέχρι που πήγε σε κάποια φάση και κάθισε στη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Και είπαν οι άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, κοίτα να δεις, το παιδί που μας αλλάζει τα νερά έγινε Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια τα πήρε όλα, όλα. Απόλυτος σεβασμός. Περνούσε ο Κολάμπια που έχει και αυτό το άνετο, το καμπανιζέ βήμα, και όλοι χαμήλωναν το βλέμμα τους. Ήταν εκεί διάφοροι, εκεί στον Μπούρου, κάτι εκεί, Ανταρκτική, Ισλανδία, τι θέλει εκεί, ούτε. Λοιπόν, με το που πλησίασε ο Κολάμπια, αμέσως ησυχία. Απόλυτος σεβασμός. Και φυσικά, όλοι πήγανε να βγάλουν μια selfie μαζί του για να τον θυμούνται. Να τον θυμούνται. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Ο Αντώνης Σαμαράς. Τι λέγαμε, α, για τον Ερντογάν. Είδατε τα πρωτοσέλιδα σήμερα? Τα βοθροκάναλα, οι βρωμοεφημερίδες της χοντρής διαπλοκής που λέει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το διαπλεκόμενο φοπλιστικό κεφάλαιο που παίζει ότι ο Ερντογάν πήρε δώρα από τον Τραμπ, πήρε δώρα από τον Μακρόν. Ψέματα, ψέματα, αλλά δεν τα γράφουνε. Πήγε ο Κολάμπια στον Τραμπ και του λέει, αυτοί λέει οι κινητήρες, λέει, που θα πουλήσεις, λέει, στους μπουνταλάδες, στους Τούρκους που θέλουν να φτιάξουν μια αεροπλάνα, λέει, θα δουλεύουνε. Έσκασε στα γέλια ο Τραμπ. Του λέει, καλά βρε Κολάμπια. Προφανώς και οι κινητήρες είναι χαλασμένοι και δεν θα δουλεύουνε. Μετά βρίσκει το Μακρόν ο Κολάμπια. Του λέει, καλά ρε Εμμανώλη, λέει, αυτά τα αντιαεροπορικά βλήματα, λέει, που θα πουλήσει τον Ερντογάν, ρίχνουν, λέει, κανένα αεροπλάνο. Στη μέση διπλώθηκε ο Μακρόν από τα γέλια. Του λέει, καλά βρε Κολάμπια, τα βλήματα τα λέμε μάπα. Υπάρχει περίπτωση να ρίχνουν αεροπλάνα, ε? Είδατε, γράφουν τι σήμερα εφημερίδες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Ερντογάν έμεινε με κάτι χαλασμένους κινητήρες αεροπλάνων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάτι πυράβλους γαλλικούς που τους λένε μάπα. Όχι αεροπλάνο, κουνούπι δεν ρίχνουνε. Είδατε, αλλά δεν τα γράφουν αυτά. Ο Κολάμπια είναι το απόλυτο αφεντικό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τώρα, αύριο εκεί, απογευματινή, ελεύθερος τύπος, θα τα έχουν και αυτά, ό,τι κερδίσατε. Και τώρα δείτε. Ενώ εμείς ήμασταν, έτσι, συγκεντρωμένοι, ώστε να βγούμε απολύτως κερδισμένοι από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, χθες δεχτήκαμε ένα πάρα πολύ πολύ χτύπημα στις Βρυξέλλες. Έτσι. Ένα χτύπημα, όπως θα έλεγε και ο γραμματέας μας, ο κύριος Κυρανάκης, το οποίο μοιάζει απολύτως με την επίθεση που κάναν οι αιαμοβούλγαροι στο σταθμό της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο το 1946. Έτσι, εμείς τα δώσαμε όλα για να κερδίσουμε στην Άγκυρα και αφήσαμε ακάλυπτα τα νότα μας στις Βρυξέλλες. Τι να πω, Βαγγέλη με μαράκι, δεν ελέγχεις τίποτα. Έγινε χθες ολομέλεια, στο Στρασβούργο τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έγινε ολομέλεια και κατεβαίνει αυτός ο αρχιρουφιάνος, ο Κώστας ο Αρβανίτης, μαζί με κάτι βίγκαν, σατανιστές, οικολόγους πράσινους και καταθέσαν, λέει, ψήφισμα να γίνει ειδική συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Για ποιον? Για αυτόν τον Κούλογλου! Και το χάσαμε με... πόσο, 221-213 το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος, για 8 ψήφους το χάσαμε. Πώς ήταν τότε το δημοψήφισμα στην Αμερική που το χάσαμε για μία ψήφο που θα μιλάγαν τώρα όλοι ελληνικά? Λοιπόν, καταθέτουν εκεί, μας πιάνουν στον ύπνο, να μην σας ασχολιόμασταν με την Τουρκιά. Λοιπόν, και το περνάνε. Θα συνεδριάσει σήμερα 8 το βράδυ, τοπική ώρα, στο Στρασβούργο, το Ευρωκοινοβούλιο για να συζητήσουν για τον Κούλογλου. Επειδή δήθεν, λέει, του είχαν παγιδεύσει το κινητό και τι είναι αυτά τώρα, τι είπα, αγκομενικά θα ήταν.
Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο αντί να ασχοληθεί με κάτι σοβαρό, πώς θα κάνουμε ας πούμε στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες στο Αμάν, στο Ομάν, στη Ρουάντα κτλ. Να τους στείλουμε πακέτο. Θα κάτσουν να συζητάνε για τον Γκούλογλου. Δήθεν κάποια λέει τον παγιδεύσαν το κινητό και του βλέπαν εκεί τι είχε μέσα στο κινητό του. Έτσι. Τέλος πάντων, όπως έχει πει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, αν δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, δεν σε νοιάζει να σε παγιδεύσουν τα κινητά, τα ίντερνετ, τα email, τα gmail. Δεν σε νοιάζει. Άρα για να κάνουν φασαρία τώρα ο Αρβανίτης να πηγαίνει να στείνει εκεί ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με τους vegan πράσινους για να γίνει συζήτηση σήμερα στο Στρασβούργο, προφανώς ο Γκούλογλου κάτι είχε να κρύψει. Και εδώ που τα λέμε, συγγνώμη κιόλας, έτσι, γιατί υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, ρωτάω. Αφού ο Γκούλογλου είχε κάτι να κρύψει, γιατί δεν τον φωνάζει ο Άριος Πάγος να μάθουμε τελικά τι συνέβη. Καταλάβατε? Και αυτά που σας λέω είναι έτσι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, διακοπές, έτσι. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε, αν θέλετε, και με το ολοκληρώνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς ή τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Μετά λοιπόν το Τζίπρα επιστρέφει, είναι σε κίνηση, in progress, και ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς από τον Νοέμβριο του 2024 βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Κολάμπια. Μία διαγραφή που έγινε με κάπως ελεύθερο θέμα που υποτίθεται ότι αφορούσε τη δημόσια αμφισβήτηση του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική των ήρεμων νερών, προσέγγιση ήρεμων νερών μεταξύ Μητσοτάκης ΑΕ και Ερντογάν ΑΕ. Τότε βέβαια ο Σαμαράς διαγράφηκε για μια δήλωση την οποία την επανέλαβε τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με την Τουρκία, μας απειλεί κάζους μπέλ κτλ. Φαντάζομαι θα διαγράψει ο Μητσοτάκης και τον εαυτό του. Από τότε, Νοέμβριο 24, έχουν περάσει λιγότερο από 2 χρόνια. Σχεδόν κάθε μέρα κυκλοφορούσαν αυτά τα λιγότερα από 2 χρόνια σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Σαμαράς έχει και ένα παλιό κόμμα, δηλαδή την Πολιτική Άνοιξη, την οποία ίδρυσε το καλοκαίρι του 1993. Τον είχαν διώξει τότε πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία και να πω κιόλας ήταν και το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα σπουδαστής ακόμα δημοσιογραφίας, η ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης. Λοιπόν, η απόφαση του τώρα, μια απόφαση λίγο με ρυθμό random plan, έτσι, να πάει στον Άριο Πάγο ώστε να ανοίξει ξανά την υπόθεση της παγίδευσής του από το Πρίταντορ, η οποία έγινε το 2021, κατά έναν τρόπο έβαλε τις περασμένες μέρες τον Αντώνη Σαμαρά με το κομπρεσέρ που λέμε στην πολιτική επικαιρότητα. Και πολλοί εκτιμήσαν ότι αυτό που πήγε στον Άριο Πάγο, έστω με λίγο ρυθμό random plan για το Πρίταντορ, είναι ένας προάγγελος του νέου κόμματος, το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι θα προκαλέσει ζημιά, μεγάλη, μικρή, μεσαία, στη Νέα Δημοκρατία, σε μια περίοδο μάλιστα που τα πράγματα για το κυβερνών κόμμα δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ή μάλλον είναι στη χειρότερη κατάσταση που βρέθηκαν εδώ και 7 χρόνια. Και λογικό είναι αυτό, υπάρχει φθορά. Τώρα, το τι θα γίνει θα το δούμε. Έτσι. Και τεχνικά μιλώντας, να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εδώ έχουμε και πολιτικό εργαστήριο, ότι είναι πιθανό ο Σαμαράς να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αν δεν ιδρύσει κόμμα. Έτσι. Και αυτό το είχαμε δει και εδώ στο college όταν έγινε η διαγραφή του. Και σας είχα ρωτήσει, κάτσετε λίγο σκεφτείτε, γιατί ο Κολάμπια χάρισε, σε εισαγωγικά, στο χώρο της άκρας δεξιάς τον Αντώνη Σαμαρά? Τον χάρισε ως ηγέτη ή τον χάρισε ως πρόβλημα? Έτσι, και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι η άκρα δεξιά στην Ελλάδα έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις, παλιές, νέες, βαριές, light, συμπληρωματικές. Είδατε, ας πούμε, ο Βελόπουλος σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο, ώστε ο Άριος Πάγος να εξετάσει τις καταγγελίες του Σπύρου Γεωργιάδη κατά του Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας κλιματίστηκε για τους κώδικες ποινικής δικονομίας το καλοκαίρι του 19. Μια υπόθεση την έχει δει ήδη ο Άριος Πάγος και δεν βρήκε απολύτως τίποτα, γιατί δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Είπαμε, κάποιοι λειτουργούν και συμπληρωματικά. Λοιπόν, για τον μπροστά δεν έχουμε μαντικές ικανότητες, δεν έχουμε μαγική σφαίρα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά για το πίσω νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι ο Σαμαράς είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέμε ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν. Έτσι, ας δούμε κάποια σκόρπια πράγματα. Ας πούμε τώρα τελευταία, υπάρχει αυτό και με τα βίντεο, με τα ωραία, τα άσπρα, τα κολαριστά που κάμισα. Αχ, η Ντόρα, δεν με έχει συγχωρέσει που την κέρδισα κτλ. Παρόλα αυτά, το 2012, μετά τις πρώτες εκλογές, όπου η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 19%, ο Σαμαράς έριξε τα μούτρα του και υποδέχτηκε ξανά την Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Το 12. Επίσης, να θυμόμαστε ότι το 13, το καλοκαίρι, ο Αντώνης Σαμαράς έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ. Μια κορυφαία αντιδημοκρατική πράξη.
Και όταν μιλάμε για κορυφαία αντιδημοκρατική πράξη, αυτό που είναι το αντίθετο, έτσι, είναι μια φασιστική πράξη. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση η οποία κήρυξε τον πόλεμο στους φτωχούς. Συνήθως οι κυβερνήσεις πολεμάνε τη φτώχεια. Ο Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός που κήρυξε τον πόλεμο στους φτωχούς. Όταν, για παράδειγμα, απέκλεισε τους ανασφάλιστους από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ. Κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και πολιτικό έγκλημα. Ίσως θα μπορούσε να τον οδηγήσει και σε ένα ειδικό δικαστήριο. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σαμαράς ήταν αυτός, πολύ δεξί, πολύ ακροδεξί, μιλάνε κατά των μεταναστών, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος στράφηκε πολύ συγκεκριμένα κατά των παιδιών των μεταναστών. Παιδιά που μπορεί να γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Όταν έλεγε πως τα παιδιά των μεταναστών έχουν καταλάβει τους παιδικούς σταθμούς και τα παιδιά των Ελλήνων δεν βρίσκουν θέση να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Ο Σαμαράς, εντάξει, έγινε και με πρωθυπουργό τον Παπαδήμου, πράγματι, αλλά αυτό το είχε επιβάλει ο Καρατζαφέρης. Ο Σαμαράς ήταν αυτός που, πώς να το πω, μονιμοποίησε τους νοσταλγούς της Χούντας στα υπουργεία. Οι νοσταλγοί της Χούντας γίνανε για πρώτη φορά υπουργοί στην Ελλάδα με κυβέρνηση Παπαδήμου. Αλλά στη συνέχεια, πώς να το πούμε, μονιμοποιηθήκαν στις θέσεις αυτές και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, έτσι, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, οι μεγαλύτεροι θα τα θυμούνται, οι μικρότεροι θα πρέπει να το διαβάσουν λίγο αυτή την ιστορία. Δηλαδή, το πόσο επικίνδυνος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον είχε κάνει υπουργό εξωτερικών για τους χειρισμούς του τότε, εκείνης της περίοδου, κυρίως το 1992, όταν ήθελε να εμπλέξει την Ελλάδα στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, πατώντας βέβαια και σε εξαιρετικές σχέσεις που είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Μιλόσεβιτς, έτσι ώστε, αν θυμάστε, να λύσουμε το ονοματολογικό αποκτώντας σύνορα με τη Σερβία. Εμπλοκή δηλαδή της Ελλάδας στον γιουγκοσλαβικό εμφύλιο. Τώρα, βέβαια, από τα σκόρπια, έτσι πως σας τα είπα, υπάρχει και κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο Αντώνης Σαμαράς, υπό την καθοδήγηση του Τάκη Μπαλτάκου, δούλεψε για τη δημιουργία μιας νέας άκρας δεξιάς στην Ελλάδα. Μια νέα άκρα δεξιά, η οποία θα επιδίωκε να ξεπεράσει την ιδεολογική ηγεμονία στο χώρο της δεξιάς, είτε του γκολισμού των Καραμαλίνδων, είτε του θατσερισμού των Μητσοτάκηδων. Το δικό του κόμμα, το παλιό, η Πολιτική Άνοιξη, προφανώς δεν είχε τα χαρακτηριστικά, έτσι, ενός κλασικού ακροδεξιού κόμματος. Συμμετείχαν άλλωστε, αν θυμάστε, και στελέχη της αριστεράς, όπως ο Ανδρέας Λεντάκης. Και όχι μόνο. Αλλά ό,τι έγινε μετά το 1993, σε σχέση με ακροδεξιά κόμματα, ακροδεξιά μορφώματα, ακροδεξιές συμμορίες, ακροδεξιές επιχειρήσεις τηλεπολίσεων, ακροδεξιές εγκληματικές οργανώσεις, ό,τι έγινε, είχε τη σφραγίδα του Σαμαρά και του Μπαλτάκου. Τώρα, για την από εδώ πλευρά, λοιπόν, για αυτό που λέμε αριστερά του κέντρου, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας παράγοντας που κάπως, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα διευκολύνει κάποιο σχεδιασμό για την πολιτική αλλαγή, για την προοδευτική διακυβέρνηση κτλ. Σε καμία περίπτωση. Ο Σαμαράς είναι ένας πάρα πολύ αξιόμαχος και πάρα πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα αποσιοποιητικά. Ο δημοσιογραφικός λόγος, κυρίως ο γραπτός, έχει κάποιους ιδιαίτερους κανόνες. Ένας από αυτούς αφορά την χρήση του σημείου στίξης αποσιοποιητικά, οι τρεις τελείες δηλαδή. Στο γενικό, στους γενικούς ας πούμε κανόνες, στις γενικές ερμηνείες, αυτό το σημείο στίξης, τα αποσιοποιητικά, είναι κάτι που πλουτίζει το γραπτό μας με μία φράση ας πούμε που δεν ολοκληρώνεται, με κάτι που υπονοείται. Δηλώνει επίσης συνέστημα και σύμφωνα με το βιβλίο, έτσι by the book που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, δηλώνει ένα έντονο συνέστημα. Απογοήτευση, ακύρωση, θυμό, οργή, τέτοια πράγματα. Ας πούμε, πολλοί γράφουν κάτι και θέλουν να δείξουν ότι είναι οργισμένοι και στο τέλος βάζουν θαυμαστικό. Αυτό είναι λάθος. Λοιπόν. Στην δημιουργική γραφή, για παράδειγμα, βλέπουμε πολλές φορές τα αποσιοποιητικά να χρησιμοποιούνται κάπως ως τύμπανα. Δηλαδή, σαν να προαναγγέλουν κάτι. Αυτό πιθανά να είναι και λάθος. Αλλά στη δημιουργική γραφή υπάρχουν πάρα πολλές ελευθερίες, έτσι. Το θέμα είναι να πεις, να γράψεις δηλαδή την ιστορία που θες να πεις. Γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία με τη δημιουργική γραφή. Έχεις να πεις μια ιστορία, κάτσε γράψ' την. Και χρησιμοποιείς λάθος και τα αποσιοποιητικά, δεν πειράζει. Στο ειδικό όμως, σε αυτό που λέμε δημοσιογραφικό κείμενο, υπάρχουν άλλοι κανόνες. Ένας βασικός κανόνας για τα αποσιοποιητικά, έτσι όπως τον εντόπισε ο Μπέρτο Έκο, είναι η αντίθετη δήλωση. Είναι αυτός της αντίθετης δήλωσης. Ο Ομπέρτο Έκο είχε ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια με το πώς γράφουν οι δημοσιογράφοι, σημειολογικά μιλώντας, και εντόπισε πάρα πολλά πράγματα, και σωστά και λάθος. Και κατά έναν τρόπο αυτά που εντόπισε είναι κανόνες, που δεν αφορούν μόνο τη δημοσιογραφία στην Ιταλία, είναι κατά έναν τρόπο παγκόσμιοι κανόνες. Έτσι, είναι οδηγίες χρήσης για όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα, τι είναι αυτό με την αντίθετη δήλωση? Ένα παράδειγμα. Γράφει ο άλλος: στην εκδρομή περάσαμε αποσιοποιητικά, τρεις τελείες, καταπληκτικά. Έτσι. Δηλαδή, αυτό πάει να πει ότι στην εκδρομή περάσαμε χάλια, μετανιώσαμε την ώρα και τη στιγμή που πήγαμε. Έτσι. Μια λάθος χρήση θα ήταν: στην εκδρομή περάσαμε αποσιοποιητικά, καταπληκτικά, με θαυμαστικό. Έτσι. Αυτό θα ήταν χαοτικό. Λοιπόν. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Η κυβέρνηση στο μέτωπο της ακρίβειας έχει λάβει πάρα πολύ αποσιοποιητικά, αποτελεσματικά μέτρα. Εδώ βλέπουμε και ειρωνία. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι κανένα από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την ακρίβεια δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την προστασία του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Χωρίς τα αποσιοποιητικά, να την πούμε ξανά τη φράση, η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα στο μέτωπο της ακρίβειας. Αυτό που λέμε, σοβαρά μιλώντας, έτσι, δημοσιογραφικά, είναι πως η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα ώστε η μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών και των συνταξιούχων να αποδίδει, χωρίς αποσιοποιητικά, μεγάλα κέρδη στα σούπερ μάρκετ, μεγάλα κέρδη στις βιομηχανίες και στους εισαγωγείς που τροφοδοτούν τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, τις μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου. Και επίσης, ότι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, χωρίς αποσιοποιητικά, έχουν φέρει και μεγάλα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό από τους έμεσους φόρους πάνω στην κατανάλωση. Είδατε τα αποσιοποιητικά πώς αλλάζουν μια φράση. Στο μέτωπο της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά, πριν εισαγωγικά, μέτρα. Στο μέτωπο της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει λάβει πολύ αποτελεσματικά μέτρα, χωρίς αποσιοποιητικά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές του πράγματος. Και συμβαίνουν και οι δύο. Η πρώτη με αποσιοποιητικά, η δεύτερη χωρίς αποσιοποιητικά. Τώρα γίνεται μια συζήτηση. Ποιοι είναι, λέει, οι πιο δίκαιοι φόροι, ποιοι είναι οι πιο άδικοι φόροι κτλ. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο, για τους νεοφιλελεύθερους οι πιο αποσιοποιητικά δίκαιοι φόροι είναι η έμεση,
σε σχέση με τους άμεσους στα μεγάλα εισοδήματα, όπως είναι τα εισοδήματα από τα μερίσματα, από τα 5, 6, 10 ενίκια κτλ. Προσέξτε, είπα για τους νεοφιλελεύθερους, οι πιο αποσιωπητικά δίκαιοι φόροι είναι οι έμεσοι. Δηλαδή και οι ίδιοι νεοφιλελεύθεροι, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, έτσι, αλλά δεν είναι εντελώς ηλίθιοι, ξέρουν πως οι άμεσοι φόροι στον πλούτο είναι οι πιο δίκαιοι. Αλλά στον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης είναι η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή, στο τι είναι δίκαιοι οι έμεσοι φόροι, οι νεοφιλελεύθεροι βάζουν αποσιωπητικά πριν το δίκαιο. Την περασμένη Δευτέρα, λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του Τάκη Θεοδωρικάκου, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τους βιομήχανους τροφίμων, με το σύνδεσμο επιχειρήσεων βιομηχανιών, τον παλιό το ΣΕΠ που λέγαμε, σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, τώρα αλλιώς το λένε, το ίδιο είναι. Και εκεί λέει έγινε μια συμφωνία αποσιωπητικά κυριών. Έγινε μια αποσιωπητικά εθνική κοινωνική συμφωνία. Λοιπόν, γιατί μπαίνουν τα αποσιωπητικά? Γιατί αυτό που συμφωνήσαν τελικά ήταν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ να παραμείνουν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου εκεί που ήταν τον Ιούνιο. Δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας. Καταλάβατε. Αυτή ήταν λοιπόν μια συμφωνία αποσιωπητικά κατά της ακρίβειας. Προφανώς και όχι, για να το βάζουμε τα αποσιωπητικά. Γιατί έγινε τώρα αυτή η συμφωνία? Γιατί υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν θα υποχωρήσουν οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια άμεσα το επόμενο δίμηνο. Οπότε θα μπορούσαν να υπάρξουν πράγματι και νέες αυξήσεις μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε η κυβέρνηση τι κάνει? Φωνάζει τον κύκλο αυτών της αγοράς που έχουν κερδίσει απίστευτα λεφτά από την ακρίβεια και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε τώρα, λίγο ας πούμε το καλοκαίρι, μην αυξήσετε τις τιμές, περιμένετε λίγο να φτάσει ο Σεπτέμβριος, όπου θα φανεί ας πούμε η πτώση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων και εκεί ξανατα λέμε. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ ξαναβομβαρδίζει το Ιράν, έτσι αυτό, και οι τιμές αυξάνονται. Οπότε ακόμα και αυτή στην ενέργεια, στα καύσιμα, οπότε ακόμα και αυτή η περίφημη συμφωνία αποσιωπητικά για την ακρίβεια είναι πιθανό να σπάσει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, γιατί ακριβώς θα έχουν αύξηση τελικά στα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και δεν θα υπάρξει η μείωση που περιμένανε πριν από μία εβδομάδα. Πριν κάποιες μέρες βρέθηκε στην Αθήνα ο σπουδαίος Τζον Κλίζ, ένας από τους σπουδαιότερους κομικούς, σεναριογράφους όλα αυτά της γενιάς του, ιδρυτής της περίφημης ομάδας Monty Python, ίσως ό,τι καλύτερο έχει δώσει η Αγγλία στον παγκόσμιο πολιτισμό μετά τους Iron Maiden φυσικά. Έτσι, κάποιοι λένε για τους Beatles, εγώ θα πω για τους Iron Maiden. Ήταν λοιπόν τον Cleese τις προάλλες στην Αθήνα σε μια συζήτηση με το κοινό, και αυτό το οποίο είπε είναι ότι τελικά πλέον σήμερα η ζωή έχει ξεπεράσει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα την σάτιρα. Αυτό δηλαδή που κάνανε οι Monty Python πριν πολλά χρόνια ως σάτιρα, σήμερα θα μπορούσε να είναι κάτι σε ντοκιμαντέρ. Αυτό το επισήμανε και η καλή συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, η Νόρα Ιράλη. Έτσι, που είπε η ζωή του Brian, λέει, θα μπορούσε να είναι σήμερα ντοκιμαντέρ. Και γέλασε και ο Τζον Κλίζ με αυτό. Βάζοντας λοιπόν για αυτή τη συμφωνία αποσιωπητικά κυριών στο Μαξίμου, εθνική κοινωνική συμφωνία αποσιωπητικά, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτό, ότι η ζωή τελικά πράγματι με τεράστια ταχύτητα ξεπερνάει τη σάτιρα. Δημοσιογραφικά πάντα μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, αν είστε με την κυβέρνηση, αν δεν είστε με την κυβέρνηση, τι πιστεύετε για τους άμεσους φόρους, πόσο μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, τι γίνεται με τους φόρους πάνω στα μεγάλα εισοδήματα, τι γίνεται με τους φόρους πάνω στα παθητικά, τα λεγόμενα παθητικά εισοδήματα, τα οποία όλες οι κυβερνήσεις τα φορολογούν σκληρά, και εδώ στην Ελλάδα είδατε, ας πούμε, έχουμε μεγάλες μειώσεις, όπως στα μερίσματα, όπως και στα μεγάλα εισοδήματα από τα νίκια. Η ζωή λοιπόν έτσι ξεπερνάει με μεγάλη ταχύτητα τη σάτιρα.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: ...105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τη συγκάλυψη να καθιερώνεται και επισήμως πλέον ως εθνικό προϊόν. Pop, όπως λέμε έτσι, κανονικά. Δηλαδή προστατευόμενο προϊόν προέλευσης Μεξίμου. Στη Βουλή έγινε σήμερα κακός χαμός, καθώς όπως αναμενόταν βεβαίως, η πλειοψηφία πραξικοπηματικά, παραβιάζοντας κατάφορα τον κανονισμό και καταπατώντας για πολλωστή φορά το Σύνταγμα, αρνήθηκε φυσικά την κλίση Ντίλαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως είχε ζητήσει η αντιπολίτευση και ήταν υποχρεωμένη η Βουλή να το δεχτεί. Μάλιστα, ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπούρας, είχε επικαλεστεί το άρθρο που τώρα παραβιάζει. Εντάξει, είναι προφανές. Φοβούνται τον Ντίλαν και δεν το κρύβουν. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 8 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει πραξικοπηματικά την κλίση των ιδιωτών Ντίλαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απορρίπτει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση των κεντρικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών του Ταλ Ντίλαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ο Θανάσης Μπούρας, επικαλέστηκε προκλητικά τον κανονισμό της Βουλής για να μην καλέσει αυτομάτως τα δύο πρόσωπα, παρότι έχουν συγκεντρωθεί τα 2/5 των μελών της Επιτροπής ήδη από τις 10 Ιουνίου. Τι ελαούδες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αποχωρούν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως θύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αναφέρει σε δήλωσή του ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής και υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει οδηγήσει στην εκλογική συρρήκνωση κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επιβολή βαρέως κόστους για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε διεθνή ύδατα. Η Τεχεράνη κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα. Τα αντίπεινα ακολούθησαν με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $77 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο της τάξης του 5% στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Ιουνίου. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ο Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ έβλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Πρόεδρου του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων του, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δήλωσε δε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Χοντρή επίθεση στην Ισπανία τη χαρακτήρισε απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξη του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα έχει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος που πυραβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σύμφωνα με την Ελλάς, τα ξημερώματα, ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όπια Αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε εις βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Την απαλλαγή των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας πρότεινε ο εισαγγελέας. Εισηγήθηκε

δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Ίδια δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι θα δικαιωθεί. Και ο καιρός, με πρόσκαιρη μεταβολή αύριο στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στα ορεινά, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς και έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε στη Βουλή, συντάμαστε με τη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Ήταν το αναμενόμενο, Τάσο, σήμερα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό και δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώθηκε σε μια διαδικασία παροδία τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην κλίση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Με επιχειρηματολογία που θυμίζει με λογικά άλματα επίπεδου τρίτης δημοτικού, θα λέγαμε, γιατί ισχυρίστηκε και ο κύριος Βορύδης, όπως είχαμε προαναγγείλει, αλλά και ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Είναι ένα εφάνταστο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο κύριος Δημητριάδης, που πρόσφατα δήλωσε ότι παίρνει την ευθύνη για λογαριασμό της παράταξής του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχέσεις της συντελέξα με την ΕΕΠ. Σε αυτό το φόντο, ουσιαστικά αυτό που επιβεβαιώθηκε σήμερα, Κατερίνα, είναι ο πανικός του Μεγάλου Μαξίμου μπροστά στο ενδεχόμενο να έρθει στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν, που έχει ξεκαθαρίσει ότι πουλούσε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι φοβούνται τον Ντίλιαν, Τάσο, και δεν το κρύβουν.
1: Ακριβώς. Και το τραγελαφικό είναι ότι αυτά τα σήμερα κατά τη Νέα Δημοκρατία μη δημόσια πρόσωπα είχαν κληθεί για κατάθεση και για ακρόαση το 2022. Και έχασε τα λόγια του ο κύριος Μπούρας όταν του υπενθύμησε η αντιπολίτευση ότι υπάρχει έγγραφο με τη δική του υπογραφή το Νοέμβριο του 2022, με το οποίο καλούσε, ακριβώς επικαλούμενος το άνθρωπο που σήμερα επικαλείται η αντιπολίτευση, τον κύριο Ντίλιαν. Τότε φυσικά η Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχοντας συνεννοηθεί με τον πλέον πρωτόδικα καταδικασμένο Ισραηλινό απόστρατο, δεν φοβόταν την παρουσία του στην Βουλή.
0: Ναι, αλλά τώρα, δεν είχε προβεί τότε στις αποκαλύψεις, ναι, ο Ταλ Ντίλιαν. Ναι.
1: Προφανώς, όπως καταλαβαίνει κάποιος, ήταν θυελώδης η αντιδράση της αντιπολίτευσης. Αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και τελικά μόνη της Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την απόρριψη του αιτήματος. Στη συνέχεια έκανε δηλώσεις ο Διονύσης Καλαματιανός, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: στο Περιστήλιο.
0: Να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό.
1: Ακριβώς. Κατήγγειλε θεσμική εκτροπή.
0: Ναι, μισό λεπτό εκεί.
2: Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε μία ακόμα κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, σε μία ακόμα κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αρνήθηκαν την ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους. Όσο και αν προσπαθούν, οι υπεύθυνοι αποκαλύπτονται και οι ευθύνες θα αποδοθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι εύστοχο το σχόλιο που κάνει στο site της Αυγής ο Τάσος Γιαννόπουλος για Τσεκούρη Βορύδη, κανονικά στον κανονισμό της Βουλής, Τάσο.
1: Ναι, και το περίεργο είναι και το εντυπωσιακό ότι ο κύριος Βορύδης ήταν ανάμεσα στα θύματα του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, έτσι, και σήμερα είναι αυτός που ξεπλένει τον καταδικασμένο πρωτόδικα για αυτή την υπόθεση, τον κύριο Ντίλιαν, έτσι. Και ανέλαβε ο κύριος Βορύδης το εγχείρημα, δύσκολο ομολογουμένως, της καταπάτησης σήμερα του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, καθώς θυμίζουμε, Κατερίνα, ότι ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι είναι υποχρεωτική η κλίση σε ακρόαση εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στο νομικήστικο τερτύπιο ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί οι δύο. Το οποίο μάλλον είναι κωμικό.
0: Έτσι είναι η γραμμή, ότι είναι ιδιώτες οι τέσσερις όταν καταδικάστηκαν, και είναι μια γραμμή που εφαρμόζεται παντού. Τάσο, είσαι εδώ?
1: Ναι, ναι, ναι. Χάθηκε νομίζω λίγο.
0: Ναι.

0: έχει μια, ναι, ακριβώς, έχει μια παρερμηνία εδώ του κανονισμού της Βουλής και η αντίφαση είναι, όπως είπαμε Κατερίνα, ότι τα μη δημόσια πρόσωπα σήμερα ήταν κανονικότατα προσκεκλημένη στις αγωγικά της Επιτροπής το 2022.
1: Υπάρχει και μια ολόκληρη επιχειρηματολογία με ενστάσεις για το τι ορίζεται ως δημόσια πρόσωπα. Εντάξει, δεν είναι τις παρούσεις. Πάντως, άμα την αναπτύξει κανείς, δεν είναι εύκολο να παρουσιαστεί ραδιοφωνικά. Ακυρώνει την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Κάνουν μόνο το έκανε ο Διονύσης Καλαμαθιωνός αναλυτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υδρώνουν τα αυτιά τους προφανώς.
1: Όχι, βέβαια. Είναι πολιτική επιλογή. Ακριβώς επειδή φοβούνται τον Ντίλιαν. Και είχαμε και την παρέμβαση Δημητριάδη σήμερα.
0: Ουσιαστικά ο ίδιος, ακριβώς, ο κύριος Δημητριάδης ταυτίζεται ως προς την επιχειρηματολογία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει ότι έχω καταθέσει ήδη δύο φορές και άρα δεν έχω κάτι παραπάνω να συνεισφέρω. Και μάλιστα κάνει λόγο για σχέσεις των κομμάτων που ζητούν την κλίση τους με τη διαπλοκή. Δηλαδή πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο ανεψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τελειώσαν όλα σε ό,τι αφορά την Βουλή.
0: Ίσως όχι, γιατί η αντιπολίτευση προαναγγέλει ότι θα καλέσει στην Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας και τον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: και τον κύριο Κούλογλου και καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα, ναι, γιατί σύσσωμα αντιπολίτευση σηκώνει το ζήτημα, θα συνεχίσουν να πιέζουν για να...
1: Θα συνεχίσουν να πιέζουν. Αλλά το θέμα είναι, επειδή έχει τον έλεγχο των σχετισμών η Νέα Δημοκρατία, εάν θα γίνουν αποδεκτά αυτά τα αιτήματα. Όπως και στην προκειμένη περίπτωση.
0: Αποφασίζομαι
1: και διατάζομαι. Βεβαίως.
0: Εικάζομαι ότι το τσεκούρι θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από την Βουλή, όπως την αναμέναμε. Δεν είναι παρά η επικύρωση, όπως είπαμε και με τον Τάσο Γιαννόπουλο, του φόβου και του πανικού για τον Ντίλιαν και τις αποκαλύψεις, μετά και τις νέες διαστάσεις που έχει πάρει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλαξε πίστα, όπως λέγαμε και από χθες. Έχει αναβαθμιστεί η υπόθεση μετά την προσφυγή στον Άριο Πάγο του Αντώνη Σαμαρά και μετά την αγωγή που κατέθεσαν 8 μέλη. 8 θύματα των υποκλοπών μέσω του νομικού εκπροσώπου του κυρίου Κεσέ, και πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη εξέλιξη και αφορά στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αίτημα Σπίρτζη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της κατασκοπίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και θεμελιώθηκαν στην ακροαματική διαδικασία στο τριμελές πλημελιό δικείο που πήρε την απόφαση Μπόμπα. Η νομική εκπρόσωπος του κ. Σπίρτζη, η Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι μαζί μας για να καταλάβουμε τι έγινε. Κυρία Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, χαίρετε. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου επί του αιτήματος εξαίρεσης της Αγγελία Τζαβέλα. Και η εξέλιξη είναι ότι απορρίπτει την αίτηση εξαίρεσης. Δηλαδή λέει το Δικαστικό Συμβούλιο του Ρίου Πάγου ότι δεν συντρέχει λόγος να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας από το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί πλέον ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε την υπόθεση σε άλλους εισαγγελέας, τον κύριο Μπακέλα.
1: Να σταθούμε λίγο στη βάση αυτού. Εσείς... Η πλευρά Σπίρτζη δηλαδή κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του Τζαβέλα πριν ακόμη αφυπηρετήσει ο κύριος Τζαβέλας, γιατί τώρα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο.
2: Ακριβώς.
1: Άρα μήπως έχει πραγματική βάση το γεγονός ότι δεν δέχεται τον κύριο, τι νόημα έχει δηλαδή να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας.
2: Το αίτημα αυτό είχε, όπως πολύ σωστά λέτε, κατατεθεί όταν ακόμα ο κύριος Τζαβέλας ήταν εν ενεργεία.
1: Ναι.
2: Και όπως θυμάστε, είχαμε κάνει και ένα αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο για να κριθεί το θέμα της κατασκοπίας, το οποίο θα πήγαινε να κριθεί και εξαντικειμένου δηλαδή στον ίδιο τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος ακόμη τότε ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και προδήλως είχαμε καταθέσει τότε την αίτηση εξαίρεσης, αφού ο ίδιος επιλέγεται και ο ίδιος επέγραφε τις παρακολουθήσεις, να μην κρίνει την αίτησή μας για την κατασκοπία. Τότε λοιπόν τίθεται ο απόλυτο νομικό κόσμο, όπως θυμάστε, με τεπιτάσεις στο θέμα, ότι ο κύριος Τζαβέλας έχει κόλλημα. Και αυτό το κόλλημα ζητήσαμε το Δικαστικό Συμβούλιο να το επικυρώσει.
1: Ναι.
2: Τώρα.
1: Τώρα όμως ο κύριος Τζαβέλας δεν είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εκεί είναι λίγο το λογικό μπέρδεμα.
2: Το θέμα ποιο είναι? Ότι έρχεται και λέει το Δικαστικό Συμβούλιο όχι ότι είναι άνευ αντικειμένου έτσι εξαίρεσης, γιατί ο κύριος Τζαβέλας έχει αφυπηρετήσει, αλλά ότι είναι άνευ αντικειμένου γιατί Την ίδια μέρα που καταθέσαμε την αίτηση εξαίρεσης, ο κύριος Τζαβέλας τροποτινά αυτοεξαιρέθηκε και χρέωσε την υπόθεση σε άλλον εισαγγελέα.
1: Επειδή τη χρέωσε στον κύριο Μπακέλα.
2: Ναι, ναι, στον κύριο Μπακέλα.
1: Μάλιστα.
2: Και
1: ωραία
2: είναι και πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι
2: ένα εξαιρετικό τέχνασμα. Ναι. Ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα. Mm. Όταν κατατίθεται μια αίτηση εξαίρεσης, αυτός ο οποίος κατά το οποίο κατατίθεται η αίτηση εξαίρεσης, πρέπει να μην προβεί σε καμία ενέργεια και αν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, η ενέργεια αυτή πάσχει και ακυρώνεται εάν κριθεί ότι πράγματι στο πρόσωπό του υπάρχει κόλλημα. Άρα εδώ θα έπρεπε η ανάθεση στον έτερο εισαγγελέα, στον κύριο Μπακέλα, να μην χρησιμοποιηθεί ως λόγος για να μην κριθεί το κόλλημά του, αλλά αντίθετα το κόλλημά του θα έπρεπε να έχει κριθεί. Και με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αν η πρώτερη αρχιοθέτηση που έκανε, έτσι, επί του σκανδάλου των υποκλοπών, αν είναι έγκυρη ή όχι. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι εδώ το Δικαστικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα και επέλεξε από ό,τι βλέπουμε να μην το κάνει.
1: Ναι. Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε νομικά στο εξής τώρα, κυρία Παπαδάκη?
2: Εμείς είχαμε ήδη, από όταν είχαμε ενημερωθεί ότι ο κύριος Δεβέλας χρέωσε την υπόθεση σε άλλο εισαγγελέα, ήδη από τότε, από το Μάιο, είχαμε πει ότι αυτό είναι, ότι προσπαθεί να καταστήσει άνευ αντικειμένου την αίτηση εξαίρεσης του.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Απλά το Δικαστικό Συμβούλιο περιμέναμε να αφήσει το ύψος των περιστάσεων και να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα. Μην αρκούμενο απλά στο ότι ο ίδιος χρέωσε την υπόθεση αλλού. Και θέλω να σημειώσω ότι ο πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου είναι ο σημερινός πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και ο προτείνων είναι ο προτείνων, δηλαδή αυτή την εκθέση, ναι, είναι ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ο κύριος Μπακέλας, τον οποίο είχε δώσει το υλικό ο κύριος Τζαβέλας, όταν ο κύριος Κεσές πήγε Παρασκευή μεσημέρι, να το θυμίσουμε, με νέα στοιχεία, αρνήθηκαν να τα μελετήσουν και την Δευτέρα νωρίς το πρωί διατάχθηκε η αρχαιοθέτηση. Έτσι, για να θυμηθούμε όλο το πλέγμα των κινήσεων.
2: Τώρα, εκκρεμεί ακόμα στον κύριο Μπακέλα το θέμα της ανάστησης για κατασκοπία που έχουμε καταθέσει. Mm-hmm. Όπως επίσης εκκρεμούν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το αίτημα Κουκάκη για τις δηλώσεις Δίλιαν, το αίτημα του, η αναφορά του κυρίου Σαμαρά.
1: Και η κατάθεση αγωγών από 8 θύματα υποκλοπών,
2: ναι,
1: από τον κύριο Κεσέ.
2: Ναι. Πρωτοδικείο, αλλά σε κάθε περίπτωση η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή έχει την πρωτοκαθεδρία στις κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι αντί να κριθεί το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα και το αν εμπλέκεται, το οποίο ήταν μείζον ζήτημα, καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί εάν κρινόταν το κόλλημά του, η αρχιοθέτηση θα έπασχε και θα ήταν άκυρη. Απλά βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα επικυρώνεται. Αυτό βλέπουμε σήμερα.
1: Μάλιστα, θα περιμένουμε τις
2: μετά και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που είδαμε νωρίτερα στη Βουλή, έτσι.
1: Ναι, έτσι, το οποίο φυσικά το αναμέναμε, αλλά όπως και να έχει, όλα είναι η επικύρωση εκτός της εκτροπής, εκτροπή κοινοβουλευτική, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταπάτηση κάθε έννοιας του συντάγματος, αλλά είναι ομολογία φόβου. Πάνω απ' όλα, κυρία Παπαδάκη, και εσείς το βιώνετε και σε όλη αυτή τη μάχη που έχετε δώσει όλο αυτό το διάστημα. Έτσι.
2: Νομίζω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε όλα. Κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του κυρίου Σπύριτζη. Σπύρο Κουτζάνη, καλό μεσημέρι. Μπορεί η κυβέρνηση να προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα των υποκλοπών, να το κλείσει το θέμα των υποκλοπών, να κάνει πραξικοπήματα, να κάνει αλχημίες. Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με Σαμαρά και την κατάθεση αγωγών από 8 θύματα του Πρέταντορ που έγινε χθες από τον νομικό τους εκπρόσωπο, τον κύριο Κεσέ, δεν γίνεται να πάει σε εκλογές χωρίς το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμφωνείς?
3: Φυσικά και δεν γίνεται, όσο και να προσπαθήσει να το υποβαθμίσει, να το υποβιβάσει, να το πνίξει με κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, μην έχουμε αμφιβολία ότι θα μετέλθει όλων των τρόπων, αντιδημοκρατικών κυρίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και ότι θα μετατρέψει την πολιτική αντιπαράθεση σε μια συνολική λασπομαχία. Κατερίνα. Και όσο δέχεται πίεση από τα δεξιά της και από τον Αντώνη Σαμαρά, επιτίθεται στην αριστερά, επικεντρώνοντας τα πειρά της μάλιστα στον
1: Αλέξη
3: Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να το τερματίζει κυριολεκτικά.
3: Ακριβώς. Εδώ αν το δούμε λίγο ότι ενώ δέχεται πολιτική κριτική,
1: ναι,
3: ας πούμε από τον Αντώνη Σαμαρά, ναι, καταρχήν, έτσι, ναι, πολιτική κριτική δέχεται για την εξωτερική του πολιτική, για την πολιτική στην οικονομία. Δεν απαντά πολιτικά, απαντά με προσωπική επίθεση. Καταφεύγει στο 1993, κάνει δίκη προθέσεων για το γυνάτι του Αντώνη Σαμαρά και τον κατηγορεί για προδότη της παράταξης. Είναι ως σαν ένας πρώην πρωθυπουργός που διαγράφηκε. Γιατί διαφωνούσε με πλευρές της ασκούμενης πολιτικής. Να μην έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, να μην έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική ή να δημιουργήσει και κόμμα για να μην πληγώσει την παράταξη. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτό είναι που επικαλούνται, της οποίας ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με έναν αλαζονικό τρόπο.
1: Για να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν, και επειδή είμαστε και δυο παλί, Σπυρό, δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, δεν θα υπήρχε ο Μητσοτάκης.
3: Ο Σαμαρά,
1: τον έκανε
3: πρόεδρο. Ναι, υπουργό.
1: Τον έκανε υπουργό, ναι, στην κυβέρνησή του. Συνέβαλε τα μάλα και καθοριστικά στο να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Επειδή κάλυπτα το ρεπορτάζ τότε, ναι, και το έχουμε λεπτομέρειες, ναι, δεν συνέβαλε απλώς τα μάλα, τον έκανε πρόεδρο
1: τον
3: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
3: όταν απέσυρε και ώρα στη στήριξή του στον Αντζητζή Κώστα και έβαλε όλο του το μηχανισμό και έφτιαξε και το πλαίσιο.
1: Ακριβώς.
3: Για να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα τότε μία πληροφορία της εποχής που δεν διαψεύστηκε ήταν ότι είχε κάνει και συνομιλία με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν ακόμη εν ζωή για να βοηθήσει το παιδί.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, και το βοήθησε.
3: Και το βοήθησε. Λοιπόν, αυτά ως προς τον Σαμαρά που τον αντιμετωπίζει έτσι. Τώρα στην εναλλακτική που διαφαίνεται από την πλευρά της Ελλάς, εναλλακτική προς την κυβέρνηση, απαντά είτε με εμφυλιοπολεμικές ανοησίες του Κυρανάκη, είτε με την ανίκια επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη. Οι μεν της Ελλάς παρουσίασαν 102 υποθέσεις διαφθοράς με 45 εμπλεκόμενους πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές, στελέχη, γενικούς γραμματείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε ότι ο Τσίπρας τα πήρε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Γιατί
1: καμία
3: αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Χρειάζεται.
3: Το παραδέχθηκε ο ίδιος, ότι δεν έχω απόδειξη. Λέει, αλλά ας με πάει στο δικαστήριο.
1: Ναι.
3: Αυτό που λέει είναι ότι ας πάμε στο δικαστήριο να συνεχίζεται αυτή η λασπομαχία.
1: Είναι ακριβώς. Εγώ ρίχνω τη λάσπη.
3: Ναι.
1: Έτσι, και δεν είναι μόνος του, δεν είναι ότι ξέφυγε ο Γεωργιάδης, διότι βγήκε μετά ο Μαρινάκης. Και εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι πήρε αποστάσεις ο Μαρινάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ναι, είπε απλά ότι εγώ δεν θα έλεγα ότι τα πήρε.
1: Αυτό. Κατά τα λοιπά.
3: Σε όλο το υπόλοιπο συμφωνούσα.
1: Σε όλο το υπόλοιπο είπε το ίδιο, όχι, που σημαίνει είναι γραμμή.
3: Τέτοια επίθεση συγκεντρωτική δεν θα γινόταν.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα εδώ έχει αρρωγό τον Κυριάκο Βελόπουλο. Παλιό του σύντροφο από τον Λαός. Ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο στη δικαιοσύνη τέλος πάντων και ζήτησε διερεύνηση της υπόθεσης του 2019. Τώρα, από εκεί προκύπτει η Καταρίνα ότι με αυτή την ακροδεξιά έμπνευση επίθεση, στον Τσίπρα κυρίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι θα συσπυρώσει ένα δεξιό κοινό. Και έτσι θα κόψει και τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
3: Αυτό όμως που προκύπτει είναι, δίχως πέραν αμφιβολίας, είναι ότι στην προσπάθειά του να μείνει στην εξουσία θα βουλιάξει την πολιτική ζωή στο Βούρκο, θα τη μετατρέψει σε λασπομαχία. Και αυτό γιατί παραδέχονται οι ίδιοι ότι δεν έχουν στρατηγική και δεν έχουν αφήγημα για τις εκλογές. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να κερδίσεις θετικά την ψήφο των πολιτών, τι κάνεις, προσπαθείς να καταστρέψεις τους αντιπάλους. Το έκανε εδώ και 3 χρόνια με όλο το μηχανισμό και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, για τα δικά του εσωτερικά, αλλά τέλος πάντων αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε και μετά χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει όμως άλλο ένα εδώ πέρα, ότι ενώ στην αρχή έλεγαν ότι τους βολεύει ο Τσίπρας γιατί είναι ο βολικός αντίπαλος και απλά θα αυξήσει λίγο τη συσπήρωση, τώρα βλέπουν ότι ο Τσίπρας πάει να αποκτήσει δυναμική και ότι δεν είναι τόσο βολικός αντίπαλος. Αντίθετα, μπορεί να είναι, μπορεί, υπό προϋποθέσεις πολλές κτλ. Και ο αντίπαλος μετά τις πρώτες εκλογές.
1: Ο φόβος τους είναι ο Σαμαράς. Οι δημοσκοπήσεις, κυρίως οι κυλιόμενες, δηλαδή οι μυστικές, που πάνε στα γραφεία των πολιτικών κομμάτων, που πάνε στα πολιτικά κόμματα, στα επιτελεία, δεν λέω αυτές που δημοσιεύονται.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις καλύτερα εσύ, έτσι, που κάνεις και το ρεπορτάζ, ότι δείχνουν αρκετά άνω του 5% στον Αντώνη Σαμαρά. Με ό,τι αυτό σημαίνει δηλαδή.
3: Το Μαξίμου, ο άνθρωπος του Μαξίμου που είναι αρμόδιος για να κοιτάζει την εξέλιξη των δημοσκοπήσεων και έχει κάτι δικά του μοντέλα κτλ. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με μια πληροφορία που εγώ δεν διασταυρώνεται ποτέ, αλλά ας την πούμε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα μπετόν 4,8%. Πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι πριν το ανακοινώσει, πριν παρουσιάσει την τριτική διακήρυξη, πρόγραμμα, στελεχειακό, δυναμικό, τώρα δηλαδή έχει ένα 4,8%, έτσι θεωρεί το Μαξίμου. Δημοσκόπος από τους καλούς, όχι από αυτούς που κάνουν δύο δημοσκοπήσεις την εβδομάδα.
1: Και θεωρεί, μαγειρέματα.
3: Και θεωρεί ότι τώρα το κόμμα Σαμαρά είναι γύρω στο 5-6%, αλλά το πιο σημαντικό που τρομάζει κυριολεκτικά το Μαξίμου είναι ότι ο ίδιος, ενώ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται από το 23 μέχρι το 26, ένα 3% ο Σαμαράς το παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Τον κατεβάζει δηλαδή κάτω από το 25%, και εκεί πέφτουμε πάνω στο Δρυμιώτη ότι θα τον πάει στο ειδικό δικαστήριο για αντιπολίτευση.
1: Ποιο Δρυμιώτη, το είπε ο ίδιος ο
3: Πρωθυπουργός. Το είπε ο ίδιος, ναι.
1: Στη συνέντευξή του. Το είπε και ο ίδιος.
3: Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα μαζευτούν για να μας κλείσουν φυλακή.
1: Και θα μπορούσε εδώ κανείς να προσθέσει και να αξιολογήσει το γεγονός ότι χθες έκανε την κίνηση βόμβα, ας την πούμε, με το δημοσιογραφικό κλισέ ο Αντώνης Σαμαράς, με το να προσφύγει στον Άριο Πάγο. Όπως είπε ο κύριος Κεσσές, αυτή η προσφυγή συνιστά στην ουσία μήνυση. Και μήπως, λέω τώρα σε μια διασταλτική ερμηνεία, ενδεχομένως πρόωρη, εσύ θα μου πεις, ότι μήπως αυτό που φοβάται περισσότερο από το Σαμαρά δεν είναι μόνο η απώλεια ποσοστών, ψήφων, δύναμης κτλ. Αλλά μήπως ο Σαμαράς κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή την οποία φοβάται ο Μητσοτάκης περί ειδικών δικαστηρίων κλπ.
3: Δεν γνωρίζω το νομικό.
1: Από τη στιγμή εννοώ που ο ίδιος ο Σαμαράς έκανε πλέον σημαία τις υποκλοπές.
3: Δεν γνωρίζω ακριβώς το νομικό σκέλος, μπορώ να το ρωτήσω, αλλά εάν όμως μπορεί αυτό να δώσει συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει.
1: Αυτό
3: μπορώ να το πω. Και,
1: είναι πολιτική απάντηση αυτή. Τα νομικά τα ξέρουν νομικοί, αλλά πολιτικά αυτό φαίνεται.
3: Όχι, δεν θα την αφήσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι, αν νομίζει ότι μπορεί να έχει κάποια συνέχεια, θα την κάνει. Μάλιστα. Αν δεν έχει, θα το αφήσει και θα πάει σε άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
9: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Και σήμερα προχωρά σε μια καταγγελία εντός εισαγωγικών για μια αναφερόμενος στον κύριο Κοντονή, δηλαδή μεταφέρει τα λόγια του κυρίου Κοντονή, για τα οποία είχε διερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Αποδείχθηκε ότι δεν συντρέχει
10: άρα
9: καμία
10: θέμα,
9: τέτοια.
10: Λέτε.
9: Εννοείται και είναι προφανώς, αλλά η ίδια η δικαιοσύνη.
10: Τι είχε γίνει τότε για εκείνο που είχε πει, το οποίο ήταν βαρύ.
9: Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχε γίνει.
10: Δηλαδή, έτσι έγινε αυτό.
9: Κάτι,
10: μπήκε σε ένα σιτάκι, τελείωσε.
9: Εγώ δεν νομίζω ότι σκοπός είναι όντως η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς μας αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουμε.
10: Δεν είναι η πρώτη
9: θα
10: φορά,
9: όφιλε
10: πάντως.
9: Λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
11: Άρα έχει λήξει το θέμα, μάλιστα.
9: Έχει λήξει.
10: Δεν είναι
9: αυτό
10: η πρώτη φορά πάντως που γίνεται συζήτηση για αυτό που προβάλλεται με έψιλον ως το λάβαρο του νέου κόμματος, την εντυμότητα δηλαδή. Και η κυβέρνηση σας έχει ρωτήσει Πού βρίσκεται τα χρήματα για τις καμπάνιες, για την εκστρατεία, τι Νοβάρτης.
11: Τα στελέχη σας που έχουν καταδικαστεί, δύο κορυφαία στελέχη εκείνης εποχής έχουν καταδικαστεί. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, για παράβαση καθήκοντος.
9: Και κύριε Παυλόπουλε, έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για την εντυμότητά του. Μάλιστα. Και δυστυχώς αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς, γεγονός που αναδείξαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, μιλώντας για τα πολλά σκάνδαλα της διακυβέρνησης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με εμπλεκόμενα 44 στελέχη της. Συνεπώς, το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι όλοι, την... πώς να το πω... Να βάλουμε στο μικροσκόπιο το θέμα υποκλοπές, έτσι όπως αναβαθμίστηκε μετά και την παρέμβαση Σαμαρά, τις αγωγές των 8 θυμάτων Πρέταντορ. Είδαμε και νέα ονόματα. Ο Δημήτρης Τερζής, ο συνάδελφος από το NGR, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των υποκλοπών. Έχει δουλέψει και ο ίδιος γι' αυτό. Έχει συντελέσει στο να αποκαλυφθούν πράγματα ως μάρτυρας στη δίκη του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Και θέλω την άποψή σου και την ανατομία σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν. Εντάξει, τι να πούμε. Ξεκινήσουμε από τα σημερινά.
1: Ναι.
12: Από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ναι. Που όπως που είχαμε προβλέψει, όχι ότι χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο χάρισμα.
1: Το λέγαμε κάθε μέρα και με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο από τη Βουλή, φαινόταν.
12: Ακριβώς.
1: Τσεκούρι Βορύδη.
12: Λοιπόν, σήμερα με εντελώς γελίες δικαιολογίες.
1: Ναι.
12: Και πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι ώρες-ώρες. Επειδή οι πολιτικοί κόπτονται για την απαξίωση της πολιτικής και όλα αυτά. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απαξίωση της συνείδησης του καθενός. Σήμερα λοιπόν είχαμε σειρά γελίων δικαιολογιών με τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος ότι ήθελε και έμπειρος βουλευτής, η οποία αυτές οι δικαιολογίες όχι απλώς υποβιβάζουν και τη συζήτηση και την Επιτροπή και το ρόλο και το κύρος, διώχνουν περισσότερο κόσμο από το πολιτικό σύστημα. Οπότε μετά μην παραπονιόμαστε. Δεν μας εξήγησε λοιπόν ο κύριος Μπούρας, γιατί ας πούμε το 22 μπορούσε η Επιτροπή αυτή να καλέσει τον κύριο Νταλντήλιαν, τον είχε καλέσει άσχετα να μην κέρδει, και σήμερα δεν μπορούσε. Δεν ήταν ιδιώτης ο κύριος Ντήλιαν τότε? Γιατί είχε δημόσιο αξίωμα ο κύριος Ντήλιαν το 2022.
1: Ναι.
12: Όχι, μια απάντηση. Και ενώ είχε δεχθεί λοιπόν να τον καλέσει η Επιτροπή τότε, σήμερα που έχουμε περάσει 4 χρόνια, έχουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε του κόσμου τα νέα στοιχεία και αποδείξεις από όλη αυτή την υπόθεση και κυρίως έχουμε επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις Ντήλιαν, ο οποίος ζητά ο ίδιος να καταθέσει την Επιτροπή. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, που κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ρίση του Πρωθυπουργού, θα ρίξουμε άπλετο φως στο σκάνδαλο, έρχεται και το συσκοτίζει για άλλη μια φορά και το κουκουλώνει. Είναι, συγγνώμη, αλλά για άλλη μια φορά, νομίζω ότι κάθε φορά το λέω, αλλά τελικά με διαψεύδει το κυβερνό κόμμα, είναι η απόλυτη ξεφτύλα.
1: Ακριβώς. Και απολύτως πανικός όμως ταυτόχρονος, έτσι. Όπως φαίνεται.
12: Λοιπόν, για κακή του τύχη όμως, ναι, και του κύριου Μπούρα και των υπολείπων, ναι, της Βουλής,
1: ναι,
12: η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει. Και δεν πρόκειται να κλείσει γιατί κάποια στιγμή, όταν λέω κάποια στιγμή εννοώ σε κάποιους μήνες, θα ξαναπάμε στα δικαστήρια. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εφετείο των υποκλοπών,
1: το Δεκέμβρη,
12: όπου εκεί θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, ναι, να δούμε τι θα συμβεί. Θα πάμε και στα δικαστήρια όπου πάνε τα θύματα με τις αγωγές εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κάνει, και δικαίως γιατί έχουν στα χέρια τους πρωτόδικες αποφάσεις, λογικά θα έχουν και φετιακές αποφάσεις μέχρι τότε, που θα ζητάνε αποζημιώσεις για το κακό το οποίο υπέστησαν. Θα τις πληρώσει ο κύριος Ντήλιαν αυτές? Δεν νομίζω, Κατερίνο μου. Και δεν θα τις πληρώσει γιατί θα έχει προλάβει να έχει δώσει άλλα στοιχεία. Θα καίνε άλλους.
1: Α, το λες με σιγουριά αυτό, ε?
12: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Υπόθηκε την Επιτροπή σήμερα, ναι, όταν υπόθηκε περί ειδικού δικαστηρίου για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι. Και είναι τρίτη φορά που ακούγεται στο δημόσιο λόγο. περί ειδικού δικαστηρίου. Μέσα, από από τον κύριο Δρυμιώτη. Αυτό θέλω να πω. Από τον κύριο Δρυμιώτη αρχικά, τότε αποδόθηκε στο παραλήρημα του κυρίου Δρυμιώτη, ο οποίος ήρθε στον παρόδο έκτοτε, εξαφανίστηκε από τα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν τον έχει ξαναβγάλει κανείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, το λέγαμε πριν και με τον Σπύρο τον Κουτζάνη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Liberal, και τώρα και σήμερα ακούστηκε από μέλη της Επιτροπής, όπως λες.
12: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Σεντίλιαν φαίνεται ότι δεν προτίθεται να καεί. Μιλάμε, έχει μια εταιρεία που λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλά συμφέροντα από πίσω, οικονομικά κλπ. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Δίλιαν θα κάτσει να καεί για χάρη της όποιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας εδώ, για χάρη των όποιων συνεργατών. Αργά ή γρήγορα, και το έχουμε ξαναπεί, θα δώσει. Και τότε η λαλίστατη κυβερνητική, πραγματικά θέλω να τους δω τότε τι θα λένε.
1: Εσύ αποκλείς...
12: Γιατί βλέπω, ας πούμε, και την αντιμετώπιση του κυρίου Δίλιαν ως κατηγορούμενου.
1: Ναι.
12: Όταν καταδικάστηκε, ας πούμε, η κυρία Θυμακοπούλου, πρωτόδικα, εντάξει, δεν έχει γίνει το εφετείο, να δούμε τι θα γίνει. Βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μίλησε ότι έχει καταδικαστεί πρωτόδικα προς Θεού κλπ. Και μιλάμε τέτοια
1: στιγμή. Το τεκμήριο της αθωότητας.
12: Το αναφέρω συγκεκριμένα γιατί εκεί είχαμε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έτσι.
1: Έτσι. Ήταν,
12: είναι ίδια λογική, ας πούμε. Προσωπικά δεδομένα είχαν βγει στη φόρα. Λοιπόν, για τον κύριο Δίλιαν, ο χειρισμός εκ μέρου της κυβέρνησης, του κυβερνητικού προσώπου, είναι λες και ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί, ας πούμε, ισόβια. Δεν δίνουμε αξία.
1: Ναι.
12: Αυτά λοιπόν, αυτά τα βλέπει ο κόσμος και κρίνει πώς παρουσιάζει η κυβέρνηση στην κάθε περίπτωση. Όπως και κρίνει πώς η κυβέρνηση κάνει τα πάντα, μα τα πάντα. Δεν έχει υπάρξει κατάσταση που να μην έχει παραβιάσει, προκειμένου να σβήσει αυτή την υπόθεση. Η υπόθεση δεν σβήνει, όσο και να χτυπιούνται. Δεν σβήνει. Δεν σβήνει. Φαίνεται αυτό. Θα έρθουν και άλλες αγωγές τώρα. Θα έρθουν και άλλες αγωγές. Τι θα κάνουν τα δικαστήρια, πιστεύεις? Νομίζεις ότι είναι άριος πάγος και χρειάζονται δύο εισαγγελικές προτάσεις της πλάκα έολε, τις οποίες έχουν καταδικάσει οι πιο έγκριτοι συνταγματολόγοι και νομικοί και λένε ότι αυτά είναι αστεία πράγματα και είναι η απίστευτη ξεφτύλα και τη δικαιοσύνη στο ανώτερο επίπεδο. Πιστεύεις ότι έτσι λειτουργεί τα δικαστήρια? Όχι, υπάρχουν και έτοιμοι δικαστές.
1: Αυτό το βλέπουμε και σε μικρότερης, πώς να το πω, δεν θέλω να τα υποτιμήσω, να τα υποβαθμίσω, αλλά μικρότερης κλίμακας, να το πούμε, Δημήτρη, δικαστήρια. Δηλαδή η απόφαση βόμβα για τις υποκλοπές βγήκε από ένα χαμηλό.
12: Από ένα μονομελές πλημμυδικείο. Οι οποίοι άνθρωποι αναγνώρισαν κιόλας προτιμή τους, και λογικό ότι αυτή η δίκη δεν ήταν για μας, δεν ήταν για το δικό μας μέγεθος.
1: Γι' αυτό και
12: ήταν μεγαλύτερη. Ήταν μεγαλύτερη.
1: Όπως επίσης,
12: αλλά τι μας λέει από αυτό η κυβέρνηση, το είπε και ο κ. Βορύδης σήμερα στην Επιτροπή. Υπάρχουν βεβαίως δύο εισαγγελικές προτάσεις. Αναφέρεται στο πόρισμα Ζήση. Το διάτριτο πόρισμα Ζήση. Διάτριτο από παντού. Όχι επειδή το λέω Τερζήση Ακριβοπούλου. Επειδή αποδείχθηκε στη δίκη. Γιατί αν δεν ήταν διάτριτο, δεν θα είχαμε και το αποτέλεσμα της δίκης που είχαμε, τις καταδίκες. Διάτριτο το πόρισμα Ζήση.
1: Και τώρα μένει να δούμε.
12: Με τεράστια ερωτηματικά η κίνηση της κυρίας Αβελίνη.
1: Ναι.
12: Και την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Και τώρα μένει να
12: πολύ
1: δούμε.
12: Πολύ σωστά λοιπόν, κάποια στιγμή οι δικηγόροι είχαν πει ότι όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κληθούν και αυτοί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν παραγράφονται αυτά. Για παράβαση καθήκοντος.
1: Ναι. Και όπως φαίνεται.
12: Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω ότι από χθες ειδικά, που είχαμε τα δύο νέα στοιχεία που αναβάθμισαν την υπόθεση, την αναβάθμισαν ως προς τη δημοσιότητά της, έτσι, κυρίως. Δυσκολεύοντας την κυβέρνηση.
12: Αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο μόνος εννοώ από την πλευρά την πολιτική της δεξιάς, έτσι.
1: Ναι.
12: Ο μόνος ο οποίος έρχεται καθυστερημένα, ήρθε... Και ζήτησε να διερευνήσει την υπόθεσή του.
1: Και
12: δεν είναι λίγο να φέρει ο πρωθυπουργός να
1: κάνει.
12: Όχι,
1: βέβαια, και είναι ο πρώτος. Έχουν προηγηθεί πολιτικά πρόσωπα όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χρήστος Πίρτζης. Αλλά ο Σαμαράς είναι ο πρώτος που προέβη σε αυτή την κίνηση μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που έδωσε άλλη. Και έτσι εκθέτει και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα, που είναι πάρα πολλά. Πού είναι.
12: Κοίταξε, τα πολιτικά πρόσωπα έτσι κι αλλιώς αυτά ήταν εκτεθειμένα. Δηλαδή, αναφέρεται προφανώς στους υπουργούς της κυβέρνησης.
1: Σε όσους παρακολουθούνται. Με πρώτο τον κύριο Βορύδη επίσης. Που σήμερα.
12: Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδη.
1: Ας πούμε και έκανε. Ο κύριος,
12: δηλαδή, για να καταλάβουμε την παράνοια αυτού που ζούμε, ο κύριος Βορύδη σήμερα ως ηγετής της Δημοκρατίας στην Επιτροπή, που μας εξήγησε με τους δικούς του τρόπους έτσι και τους νομικίστικους όρους κλπ. Γιατί δεν πρέπει να κληθεί ο Ταλ Ντίλεν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης και όλα αυτά. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε σήμερα που την παρακολουθούσαν.
1: Βέβαια, ακριβώς.
12: Εντάξει, για τέτοια παράνοια μιλάμε.
1: Η παράνοια ή η ενοχή, ή φόβος, ή κάτι φοβούνται.
12: Καλά, προφανώς.
1: Ναι.
12: Αλλά ξέρεις κάτι, Κατερίνα μου, αν ανοίξει το στόμα της σε άλλη πλευρά, δεν μαζεύεται αυτό.
1: Ναι. Όντως, δεν μαζεύεται αυτό.
12: Ένα και δεν μαζεύεται. Έγραφα. Εγώ δεν λέω, 2-3 συμβάσεις θα βγουν με 2-3 υπογραφές.
1: Ναι. Χθες μιλούσα
12: γιατί εδώ... τότε θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, Κατερίνα μου,
1: έκτακτα αφιερώματα.
12: Να σου καταγράφω και να σου λέω. Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης της τότε δήλωνε αυτό. Δηλαδή, όλες τις φορές που η κυβέρνηση είπε δεν είχα σχέση. Δεν είχα καμία σχέση της ΕΕΠ. Καμία σχέση της κυβέρνησης. Καμία. Θα πρέπει την επόμενη μέρα, θα πρέπει να πει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
12: Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Έγινε στην Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Ντίλεν.
1: Από την πρώτη
12: δημόσια παρέμβαση είχε αναφερθεί στο σκάνδαλο Watergate.
1: Και είπε το Μητσοτάκη Νίξον της Ελλάδας στην πραγματικότητα.
12: Εντάξει.
1: Εδώ και μήνες. Ναι. Μάλιστα. Άρα, ό,τι και να κάνουν, οι υποκλοπές θα κυριαρχήσουν. Αυτό ενδεχομένως να καθορίσει, είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια στιγμή σύντομα. Θα καθορίσει τελικώς και την ημερομηνία των εκλογών, από ό,τι φαίνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, Δημήτρη, έτσι δεν είναι.
12: Ενδεχομένως. Αν και σήμερα δεν ξέρω αν είδε την ανάρτηση του κ. Δημητριάδη, είπε ότι η υπόθεση κρίθηκε, λέει, σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Ότι οι υποκλοπές δεν απασχολούσαν τον κόσμο.
1: Ναι.
12: Είναι κυβερνητικό αφήγημα αυτό, το έχει πει ο κ. Γεωργιάδης. Ναι, δεν απασχολούν τον κόσμο οι υποκλοπές. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί αυτό έλεγαν και για τα Τέμπη, υπενθυμίζω, μέχρι που έγινε εκείνο το απίστευτο συλλαλητήριο στις 28 Φεβρουαρίου του 25. Και ψαχνόντουσαν στο Μαξίμου από πού τους ήρθε.
1: Ναι.
12: Γιατί πίστευαν ότι έχουν περάσει 2 χρόνια, έχουμε καθαρίσει.
1: Ναι.
12: Θα θυμάσαι.
1: Βέβαια, δεν ξεχνιούνται αυτά. Με τίποτα.
12: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, Δημητρή. Ό,τι λέει ο Δημήτρης ο Τερζής είναι κύριο, γιατί και το έχει ψάξει το θέμα και διασταυρώνει τα πάντα πριν γράψει και πει οτιδήποτε. Τώρα αρχίζει το θέμα, με νέα δεδομένα, το θέμα των υποκλοπών. Αυτός είναι ο τίτλος, νομίζω, της κουβέντας μας για το κλείσιμο της συζήτησής μας, Δημήτρη, έτσι. Αρχίζει με νέους όρους, δηλαδή. Αρχίζει με νέους όρους. Πολύ πιο επώδυνους για την κυβέρνηση. Αυτό κρατάμε, σωστά.
12: Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό ξεκίνησε οι νέοι όροι. Γιατί μπήκαμε σε άλλο, ξεκίνησε, μάλιστα το είχα γράψει εγώ τότε στο NGR.
1: Ναι.
12: Ξεκίνησε ακριβώς 2 μέρες, θυμάμαι το είχα γράψει 2 μέρες μετά την 26η Φεβρουαρίου που βγήκε η απόφαση. Εκεί όντως άλλαζε το παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη δικαστική απόφαση που ήταν τόσο τεκμηριωμένη και άνοιγε και αλλιώς το παιχνίδι, γιατί τι ζητούσε, άσχετα αν ο κ. Τζαβέλας έσπευσε να την αρκετοθετήσει. Ζητούσε να διερευνηθεί, να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διερευνηθεί και η κατασκοπία.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα το πλέον επίδικο. Το πιο σοβαρό επίδικο είναι η κατασκοπία, διότι τίθενται άλλα ζητήματα πια εθνικής ασφάλειας, εσχά της προδοσίας και εγώ δεν ξέρω κι άλλα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου και σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημήτρης Οτερζής από το NGR γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των υποκλοπών. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Περίμενε λίγη ώρα παραπάνω, Αντώνη, με συγχωρείς, αλλά είναι τέτοιες οι εξελίξεις που θέλουν περισσότερη παρουσίαση.
13: Καλησπέρα. Κάνε ένα πρόβλημα, γιατί ήταν και πολύ ενδιαφέροντα το θέμα.
1: Ναι, ο Δημήτρης όντως γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Και
13: κάνει τα λιράκια ο Δημήτρης.
1: Τα κάνει τα λιράκια με έναν τρόπο πολύ έτσι εύληπτο. Λοιπόν, πάμε λίγο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, με ΣΥΡΙΖΑ ξεκινώντας σήμερα, διότι είμαστε 3 μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου. Οι διεργασίες είναι πάρα πολλές, οι συγκρούσεις είναι πάρα πολλές, οι υπόγειες διεργασίες είναι περισσότερες. Έτσι.
13: Είναι γενικά μέσα στην τελική ευθεία. Είναι μια από τις πιο κρίσιμες, νομίζω, συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Συζητείται η στρατηγική του κόμματος από εδώ και πέρα. Συζητείται η συνέχειά του. Και πλέον έχει μπει και ένα θέμα για την αρχηγία από τον Παύλο Πολάκη. Χθες το είπε ρητά. Το έχει ξαναπεί, βέβαια, στο παρελθόν. Αλλά χθες το είπε πολύ ρητά, ότι ζητάει την παραίτηση του κυρίου Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον ίδιο να δηλώνει βέβαια παρόν σε αυτή τη διαδικασία, να δηλώνει υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και από εκεί και πέρα ανοίγει μια συζήτηση γενικότερα για το πώς θα διεξαχθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι μόνο η ουσία της, είναι και ακόμα και ο τρόπος που θα γίνει, για τις διαδικασίες δηλαδή ξεκινάνε τα προβλήματα και έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα. Ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Στέφανος Αλεξιάδης, ο πρώην υπουργός, σήμερα δημοσιοποίησε μια επιστολή που έχει στείλει και στον κύριο Φάμελο και στην αναπληρώτρια γραμματέα, την κυρία Σαπουνά, ζητώντας να γνωστοποιηθούν όλα τα στοιχεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα λάβουν μέρος, αμφισβητώντας έτσι στην ουσία, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποια μπορεί να έχουν ενταχθεί ακόμα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και συνεπώς δεν θα μπορεί. Ξεκαθαρίζει ότι θα είναι αδιανόητο να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα.
1: Είναι το ίδιο που ζήτησε προχθές και ο Νίκος Παπάς. Ακριβώς.
13: Ναι, έχει επαναληφθεί. Ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό. Να δοθεί η λίστα, γιατί είναι ξεκαθαριστεί ποιοι θα είναι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
13: Είναι περίπλοκο και αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης είναι ότι δεν έχει δοθεί ακόμα αυτά, δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία ακόμα στον ίδιο, ενώ το έχει ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό μέσω email. Και γι' αυτό ουσιαστικά για να πιέσει την κατάσταση δημοσιοποίησε σήμερα την επιστολή του.
1: Ναι. Μένει να δούμε αν θα γίνει πολιτική γραμματεία πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, γιατί υπάρχει και αυτό ως αίτημα.
13: Ναι, υπάρχει και αυτό το αίτημα. Δεν ξέρω τώρα το καταστατικό, αν προβλέπει όταν η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται λόγω της παρέμβασης, λόγω των επιστολών των 72 μελών, αν προβλέπεται και πολιτική γραμματεία. Είναι πολύ ειδικό αυτό, δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά σίγουρα υπάρχει η συζήτηση για το τι θα γίνει επί τη διαδικασία.
1: Το λέω γιατί μπορεί, αν γίνει πολιτική γραμματεία, τη ζητά πάντως η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, ζητά να γίνει ακριβώς για να. Να σχηματοποιηθεί, να διαγραφεί όσο γίνεται, όχι με την έννοια της διαγραφής, έτσι, να σχηματιστεί το περιεχόμενο της συζήτησης στην Κεντρική Επιτροπή, αν και τα πάντα είναι πιθανά σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή του.
13: Είναι τα πάντα πιθανά, όντως. Ούτως ή άλλως και ο Παύλος Πολάκης θα περιέγραψε όλα αυτά που θα συζητηθούν. Θα είναι και επίσης, να το πούμε και αυτό, θα συζητηθεί και η επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην
1: κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι,
13: θα το θέσει και ο ίδιος, δηλαδή θα το θέσουν και άλλοι, νομίζω, οπότε με αυτή την έννοια το λέμε σαν
1: και
13: δεδομένο.
1: Και άλλα μέλη και στελέχη ζητούν την επανένταξη Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι και το Σάββατο σε αυτή την πιο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή για το ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθεί όλα αυτά με το δικό του ενδιαφέρον, αν και έχει και εκείνο τους στριγμούς του. Και δεν ξέρω τι γίνεται μετά και την αποχώρηση της Γιώτας Πούλου από το κόμμα Κασελάκη. Μόνο η Ρελιά Χριστίδου έχει μείνει πια από τις βουλευτές στο κόμμα Κασελάκη.
13: Όντως, είναι η μόνη βουλευτής που έχει παραμείνει κοντά στον Στέφανο Κασελάκη. Ενώ κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, συζητούσαμε ακόμα και αν θα δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα στην αρχή, όταν το δημιουργήθηκε το κόμμα.
1: Το ερώτημα είναι εάν το ΠΑΣΟΚ καλοβλέπει, να το πω έτσι, και τη Γιώτα Πούλου και τη Θεοδωρά Τζάκρη και τον. Και την Νίνα Κασιμάτη, η οποία παραμένει ακόμη. Δεν έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής.
13: Δεν έχει παραιτηθεί, παραμένει η Νίνα Κασιμάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερες. Και θα προσθέσω εγώ και την κυρία Τελογιορίδου. Θα προσθέσω και τον Φάνο Μωραΐτη. Δύο ακόμα στελέχη που βρέθηκαν κοντά στο Στέφανο Κασελάκη. Αλλά σε ό,τι αφορά, επειδή είπες για την κυρία Πούλου, η οποία μόλις αποχώρησε από τους Δημοκράτες χθες, νομίζω πως και η κυρία Πούλου έχει πάρα πολύ, έτσι, σε πολύ καλή εικόνα το να μεταφερθεί και να μετακομίσει στο ΠΑΣΟΚ. Ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ αυτό που προσπαθεί είναι να ισορροπήσει και τις απώλειες, το λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, να ισορροπήσει τις απώλειες που έχει προς την ΛΑΣ. Οπότε το να έρχονται κάποια στελέχη από άλλα κόμματα σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι... Εάν πάνε, φυσικά.
1: Αλλά για την κυρία Πούλου δεν είμαι. Είμαι 50-50 για την κυρία Πούλου, όσο την ξέρω.
13: Τα ραντεβού γίνονται. Αυτό είναι το, το βασικό.
1: Γίνονται,
13: οι συζητήσεις γίνονται, αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί και το που θα καταλήξει. Γιατί όλα αυτά όντως μέχρι να καταλήξουν, όπως τις ομάδες, μέχρι να ανακοινωθούν, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι.
1: Ακριβώς, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος, ο Σπύρος Ορμελίδης τώρα, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής, για την αποτίμηση της χτεσινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πιο ευτυχής από όλους πρέπει να είναι ο Ερντογάν.
14: Ο Ερντογάν είναι όντως ευτυχής.
1: Ναι.
14: Γιατί και επικοινωνιακά.
1: Συνεχίζεται και σήμερα. Ναι, εντάξει,
14: ναι. Και επικοινωνιακά.
1: Γιατί χθες ξεκίνησε.
14: Χθες ήταν.
1: Ναι, ναι, το,
14: ήταν
1: το
14: και τα πολλά τα ραντατζούμ με τον Τραμπ και τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
14: Αλλά ο Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχής και επικοινωνιακά έχει κερδίσει και επί της ουσίας. Διότι μπορεί εδώ πολλοί να ασχολούνται τα F-35 και αν θα τα πάρει και πώς δεν θα τα πάρει και ο Ρούμπιο και ο νόμος που υπήρχε και πρέπει να αλλάξει ο νόμος και η τροπολογία στις ΗΠΑ και όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι η Τουρκία σήμερα το βράδυ και επισήμως όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Συνόδου έχει αναβαθμισμένο ρόλο, δύο νέα ανατοϊκά στρατηγία στο έδαφος στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, δηλαδή εσύ από το έδαφος της Τουρκίας το ΝΑΤΟ έχει το μάτι του και ελέγχει τι γίνεται στον Εύξεινο Πόντο, όπου από πάνω γίνεται και πόλεμος Ουκρανία-Ρουσία, και στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο από τα Άδανα. Έχει επίσης λεφτά, διότι όλοι τις δίνουν λεφτά. Γαλλία και Βρετανία προσφέρονται να υπογράψουν με την Τουρκία συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, κάτι ανάλογο που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Η Γαλλία λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα να δώσει το δικό της αντιβαλιστικό σύστημα στην Τουρκία, κάτι ανάλογο που αγοράζει η Ελλάδα από το Ισραήλ, και δεν έχει τέλος ο αριθμός των ωφελημάτων που έχει η Τουρκία στο τέλος της ημέρας. Επομένως ο κύριος Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχής. Πριν από λίγο, δηλαδή το πρωί σήμερα, πηγαίνοντας στη Σύνοδο στις επίσημες διαδικασίες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έβαλε το θέμα του Κάζους Μπέλη δημοσίως, λέγοντας ότι είμαστε μια συμμαχία, δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις και διαφορές. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες και πρέπει να είναι οι ευαισθησίες όλων των χωρών σεβαστές, και ότι υπάρχει απειλή από την Τουρκία προς την Ελλάδα με το Κάζους Μπέλη. Το είπε και δημοσίως. Το είπε και μέσα, ας πούμε, στις διαδικασίες. Αλλά αυτό το έχει ξαναπεί. Ναι, είναι το αυτονόητο και το αναμενόμενο. Δεν σημαίνει ότι έγινε μια σαφής διαχείριση. Δεν ξέρουμε τις θέσεις της Ελλάδας σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι και τα ουσιαστικότερα. Δηλαδή, γιατί οι λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες, εκεί κρίνεται όλο το,
1: λες
14: το έργο.
1: Ήταν περισσότερο επικοινωνιακό, ας το πούμε.
14: Όχι, ήταν κάτι που. Όχι, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσουμε κανέναν και τις προθέσεις του. Αλίμονο έχει θέσει προπολού το θέμα Κάζους Μπέλη, το έχει βάλει πια στο τραπέζι, το λέει συνεχώς. Όχι πως είναι κάτι καινούργιο και δεν το ξέρουν όλοι, το ξέρουν όλοι, ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει με απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, αν και εφόσον για τα χωρικά της ύδατα, αν επεκταθούν. Αλλά αυτό δεν λύνει και δεν μας πείθει ότι και όλη η διαχείριση και εν ώψη αυτής της Συνόδου ήταν μια διαχείριση από την πλευρά την ελληνική που έφερε κάποια αποτελέσματα. Διότι τα στρατηγεία, ας πούμε, τα δύο νέα στρατηγεία συζητιούνται και οργανώνονται εδώ και δύο χρόνια. Ποια ήταν ακριβώς η διαχείριση? Έχει να μας πει κάτι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης από αυτού? Το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός της χώρας. Ποια ήταν η διαχείριση που έγινε? Όλη αυτή η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας είναι κάτι που κάπου έχει συζητηθει σε κάποια γινόταν συζητήσει, τι ακριβώς έλεγε η Ελλάδα και ποια ήταν η θέση της, και το να πας εκεί και να πεις άμε απειλεί η Τουρκία. Ωραία. Το προηγούμενο όλο διάστημα τι έχεις κάνει, πώς έχεις προετοιμάσει τις επαφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο και λέω ότι όποιος εστιάζει μόνο στα F-35 φεύγει από το μεγάλο κάδρο. Φεύγει από το μεγάλο κάδρο.
1: Θα τα πούμε και αύριο που θα έχουν ολοκληρωθεί όλα και θα έχουν και περισσότερα συμπεράσματα. Σπύρος.
4: 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
15: Η ώρα είναι 3.
4: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει πραξικοπηματικά την κλίση των ιδιωτών Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν. Με μια όμοιη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απορρίπτει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση των κεντρικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών, Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο γαλαζιός πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, επικαλέστηκε προκλητικά τον κανονισμό της Βουλής για να μην καλέσει αυτομάτως τα δύο πρόσωπα, παρότι έχουν συγκεντρωθεί τα δύο πέμπτα των μελών. Υπογραφές από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Ήδη από τις 10 Ιουνίου, θυελώδεις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία προβαίνει σε κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγείλει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιανός. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Έξω, πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Αριοπάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διερωτώμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ταύτιση της αντιπολίτευσης με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Αριουπάγου έκανε πλήρως δεκτή την εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ευάγγελου Μπακέλα. Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει, είπε στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης, ενώ προειδοποίησε για δραστικά μέτρα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρέντ ξεπέρασε τα $77 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 5%. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης, ενώ έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα ξημερώματα 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όποια αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα εμβόληση υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, διέφυγε πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθη σαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου εκπροσωπεί αγρότες από όλη τη χώρα, έχει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Να κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, προτείνω εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμει ένα ελικόπτερο, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας, επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και ο καιρός. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα θα φτάσει ως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ως τους 32 βαθμούς.
0: το κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777. Και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Τώρα πήγα να κάνω σαρδάμ στο ξεκίνημα γιατί παρακολουθούσα τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως και τις εικόνες που δείχνουν όλα τα κανάλια. Σε μια επίδειξη λοιπόν νεοοθωμανικού μεγαλείου, ο Σουλτάνος Ταγί Περντογάν υποδέχτηκε στην Άγκυρα μερικούς από τους πιο ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Έχοντας δίπλα του σε πολλά πλάνα την σύζυγό του, που είχε καλυμμένο το κεφάλι της με την μαντήλα. Οι συμβολισμοί έχουν πάντα τη σημασία τους. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον υποδέχθηκε με ένα Οθωμανικό εμβατήριο που θυμίζει την προαιώνια αντιπαράθεση των Τούρκων με τους Έλληνες. Έτσι για να μην μένουν αμφιβολίες και για το πώς μας βλέπουν.

αναβάθμιση που επιδιώκει. Τα δύο στρατηγία, αλλά και συμφωνίες τεράστιες για εξοπλιστικά πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Και προσεχώς και την αναβάθμιση της τελωνιακής της ένωσης με την Ευρώπη. Ο μόνος που έθεσε το θέμα ότι η Τουρκία δεν είναι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή ήταν ο απαξιωμένος και καταζητούμενος Νετανιάχου, που θύμισε ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάλι, έχοντας υπογράψει σύμφωνο φιλίας, περιορίστηκε να πει κάτι ότι η Ελλάδα απειλείται και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες των μελών. So what, θα λέγαμε, και τι με αυτό. Θα αλλάξει κάτι στην αντιμετώπιση της Τουρκίας και στην αναβάθμισή της στο πλαίσιο της Δυτικής Συμμαχίας? Περισσότερο θα έλεγα ότι μοιάζει με άσκηση θάρρους από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για εσωτερική κατανάλωση. Για να μπορεί να λέει μετά στο εσωτερικό της χώρας και απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έθεσε θέμα κάζους μπέλι. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ακόμη δεν έχει απαντήσει στην κατηγορία ότι ζήτησε από τον Χακάν Φιντάν να μεταθέσουν λίγο εκεί στο τουρκικό κοινοβούλιο την ψήφιση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών. Και είναι ένα θέμα για το οποίο κατέθεσε και ερώτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την αρμόδια την κυρία Ρένα Δούρου, τομεάρχη εξωτερικών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι άλλο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΝΑΤΟ? Ότι η Ελλάδα είναι το καλύτερο παιδί και ότι ήδη έχει εκπληρώσει τον στόχο για το 3,5% του ΑΕΠ για εξοπλιστικές δαπάνες και προσεχώς θα είναι ακόμα περισσότερα. Δαπάνες βέβαια που αφαιρούνται από πολλά άλλα που έχει ανάγκη η χώρα, από το κοινωνικό κράτος, από την παιδεία, από την υγεία. Και να έλεγε κανείς ότι μας εξασφαλίζουν έστω απέναντι στην τουρκική απειλή, την βλέπουμε συνεχώς να εντείνεται και να ενισχύεται. Συνεπώς, γιατί όλα αυτά τα λεφτά? Μάλλον για να παίξει το ρόλο της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, και όχι για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή, που άλλωστε δεν την βλέπουν με τον ίδιο τρόπο και οι εταίροι και συμμαχοί μας. Αυτά όσον αφορά τα εξωτερικά και τη δύσκολη θέση στην οποία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί και μόνο το κοντράστ από τις εικόνες είναι συντριπτικό. Στο εσωτερικό πάλι, όσο αυξάνεται η πίεση που δέχεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, καταφεύγει σε λασπομαχία. Απέναντι στον μεν Αντώνη Σαμαρά, καταφεύγει στο παρελθόν, στο βαθύ παρελθόν, το 1993, τον κατηγορεί για προδοσίες και ότι πληγώνει την παράταξη. Αλλά το χειρότερο είναι απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με μια ανίκια επίθεση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι τα πήρε. Για την παλιά υπόθεση του 2019, την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Νομίζω ότι δεν αντέχει σε κριτική, γιατί για να εκτοξεύσεις τέτοια κατηγορία απέναντι σε έναν μάλιστα πολιτικό αρχηγό και πρώην πρωθυπουργό, θα πρέπει να έχεις αποδείξεις, και μάλιστα αδιάσυστες αποδείξεις, και όχι να λες ανοησίες στον αέρα. Δείχνει όμως απλά την αγωνία και τον πανικό στον οποίο βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, και ότι προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, προκειμένου να δώσει την μάχη των εκλογών για να είναι και στην επόμενη κυβέρνηση, έστω και μέσα από μια συμμαχική κυβέρνηση, θα μετέλθει όλων των τρόπων. Και κυρίως θα βουλιάξει όλη την πολιτική ζωή στον Βούρκο. Μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό.
Με αρρωγό θα έλεγα τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος είναι ο μόνος που συντάχθηκε με τον Άδωνη Γεωργιάδη και πήγε στην δικαιοσύνη για να ζητήσει διερεύνηση αυτής της παλιάς υπόθεσης, για την οποία πολύ καλά ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάτι.

Την συντηρούμε για να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και προφανώς δείχνουν και τα όρια της αντιπολιτευτικής του κριτικής. Ήδη έχει σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχει κατεβάσει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα σενάρια λένε ότι εάν του βγει του Κυριάκου Μητσοτάκη ο υπολογισμός ότι θα περάσει το 25% και θα πλησιάσει το 30% θα έχει σύμμαχο στην κυβέρνηση ποιον άλλον, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τώρα για να το κλείνουμε και όλα με αυτή την ακροδεξιά έμπνευση της επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζει ότι θα συσπυρώσει το δεξιό κοινό και θα κόψει τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Σικιωτάκης μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία τον Τσίπρα με ένα κατσαριδοκτόνο να ψεκάζει κατσαρίδες. Τώρα αυτό είναι είσοδος του Προεδρικού ή του Μαξίμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Τώρα για το αν νιώθω με το πλοίο ότι έχω σπίτι στη θάλασσα, τι να σας πω. Είναι και κάποιοι έχουν. Η κυρία Λιλιάνα γράφει με χιούμορ: εγώ πάντως είμαι περήφανη που ο Πρωθυπουργός μας δίνει στους βάρβαρους γείτονες το παράδειγμα της ήπιας συμπόρευσης. Ας τους αυτούς να παίρνουν όπλα. Αυτός βάζει μπροστά την ευαισθησία του, ο γλυκούλης μου. Ναι, το έχει αυτό. Και η κυρία Θάλια μου λέει: μήπως έβγαλε την αλήθεια το κόκκινο ότι οι αλλαγές του ποινικού κώδικα έγιναν από Επιτροπή Νομικών από το 2010 που ήταν συγκροτημένη. Και συνεχίζεται η λάσπη σε αγαστή συνεργασία όλων των μέσων ενημέρωσης. Αυτό που είπαμε εμείς σε κάθε περίπτωση, κυρία Θάλια, είναι ότι δεν κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα με τέτοιο σκαιό τρόπο, εάν δεν έχεις ακράδαντες αποδείξεις, τις οποίες ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει. Και μην ξεγελιόμαστε, συγκροτημένη και συντονισμένη επίθεση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου είναι, την οποία την διεκπεραιώνει ο Άδωνης, γιατί είναι Άδωνης, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Τώρα αυτά όσον αφορά το κυβερνητικό και το πολιτικό πεδίο. Έχει και η αριστερά και η κεντροαριστερά τα δικά της, δεν λένε να τελειώσουν αυτά. Και έχει και μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ μια κρίσιμη πραγματικά αυτή τη φορά κεντρική επιτροπή το Σάββατο, όπου θα τεθεί ξανά προς συζήτηση η προηγούμενη απόφαση που είχε λάβει. Και θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κύριε Λαμπρίδη, καλό σας μεσημέρι. Μόλις χάσαμε τη γραμμή, αλλά θα τον έχουμε, τον κύριο Λαμπρίδη. Τώρα, ναι, υπάρχει ένα ερώτημα ότι πράγματι όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν πως το κόμμα δεν πρέπει να κινηθεί αντιπαραθετικά προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα που δεν διασαφηνίστηκε με καθαρό τρόπο στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή είναι ότι αφορά αυτό το όχι αντιπαραθετικά και τις εκλογές και το ότι δεν θα έχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Με πολύ σοβαρότητα και βουλευτές που έβγαιναν το προηγούμενο διάστημα, τώρα τελευταία το έχουν αραιώσει, του ΣΥΡΙΖΑ, μας είχαν πει ότι ναι, αυτό μπορεί να προκύπτει ερμηνευτικά, αλλά δεν ήταν καθαρή η απόφαση. Τον έχουμε τώρα, τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λαμπρίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, όσο μπορούμε.
0: Όσο μπορούμε. Έχουμε κάτι δυσκολίες τώρα, δεν ξέρω αν είναι από τον καύσωνα, άμα είναι από τον πολιτικό καύσωνα, άμα είναι από τον εσωκομματικό καύσωνα, τι να σας πω.
1: Νομίζω ο πολιτικός καύσωνας είναι αυτός που μας καίει όλους.
0: Ναι.
1: Είτε βρισκόμαστε οποιοδήποτε μέρος του πολιτικού φάσματος και αν προσδιορίζει κανείς τον εαυτό του, αλλά και ως πολίτες, γιατί πραγματικά ο πολιτικός καύσωνας αυτός αντανακλά μια λάθος πορεία που έχει πάρει η χώρα και φοβάμαι πολύ σύντομα θα δούμε τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της λαθασμένης πορείας, η οποία πρέπει να αλλάξει σύντομα.
0: Το σύντομα για να αλλάξει θα πρέπει να γίνουν εκλογές και θα πρέπει να αλλάξει και η κυβέρνηση. Εδώ είναι δύο τα ερωτήματα. Το ένα είναι εάν θα γίνουν σύντομα εκλογές ή αν θα το πάει προς το τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το δεύτερο είναι πόσο βάσιμο είναι το να προσδοκούμε ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα, ως προς το χρόνο των εκλογών, αυτό είναι κάτι που το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Υπήρχε η πληροφορία έντονη ότι θα πάει το φθινόπωρο σε μια τέτοια επιλογή. Μετά ήρθε η επιλογή της Άνοιξης. Ξανά έρχονται πάλι πληροφορίες για το φθινόπωρο. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχει το μαχαίρι και το βεπόνι ο κ. Μητσοτάκης και θα πάει σε χρόνο που κατά τον ίδιο θεωρεί ότι είναι προσφορότερος για να έχει το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, πέρα από το θέμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, για το οποίο θα σας μιλήσω μετά, γιατί είναι το δεύτερο ερώτημά σας που αφορά στην αλλαγή, έχει να κάνει και με τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο δικό του χώρο. Και αναφέρομαι στην ίδρυση του κόμματος του κ. Σαμαρά, στην επικείμενη ίδρυση, που φαίνεται τον προβληματίζει, γιατί μάλλον του δημιουργεί δυσκολίες, δυσκολίε στο να μπορέσει να συσπηρώσει ένα ακροατήριο. Το μεγάλο πρόβλημα όμω για εμά
0: ήταν και το σχόλιο που έκανα και εγώ εισαγωγικά, ότι ακριβώ επειδή έχει πρόβλημα από τα δεξιά του, για να συσπηρώσει και να κόψει ό,τι διαρροέ, επιτίθεται πιο σκληρά προ τα αριστερά και βυθίζει και την πολιτική ζωή στη λάσπη.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, με όλα αυτά τα ανιστόρικα που ακούμε κατά καιρούς, με αποκορύφωμα αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης με τον αναφορά στον Ελλάς και στον Εμφύλιο. Και ελπίζω να είναι ανιστόρικος ο κύριος Κυρανάκης για να μην ταυτίζεται με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές τότε και θεωρούσαν τον εαυτούς πατριώτες. Το πρώτο είναι,
0: γιατί ο Ελλάς όταν δρούσε εκτελούσε συνεργάτες των Γερμανών τάγματος ασφαλίτης και με μεμβραγωρίτες, έτσι. δεν έκανε κανέναν εμφύλιο.
1: Έτσι, ο Ελλάς ιδρύθηκε για να καταπολεμήσει τους κατακτητές.
0: Όσοι γλίτωσαν από τον Ελλάς, μετά στελέχωσαν τον εθνικό κορμό και τους αποδέχθηκε η δεξιά. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αυτό που τον πειράζει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Μπορεί και αυτό, ξέρετε.
0: Είναι αυτό που λένε, ας πούμε, οι δεξιοί, μα λέει όλοι οι δεξιοί δεν ήταν τάγματα ασφαλίτες συνεργάτες. Σωστό είναι αυτό, και εγώ έχω γνωρίσει και πολλούς αξιοπρεπέστατους που με έχουν τιμήσει και με τη συνεργασία και τη φιλία τους. Αλλά όλοι οι συνεργάτες και οι τάγματα ασφαλίτες ήταν δεξιοί.
1: Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό λέω, ελπίζω να είναι το πρώτο και να είναι απλά ανιστόρητος. Αλλά πραγματικά υπάρχει μια σκοπιμότητα σε αυτό που κάνει. Η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει πρόβλημα στις συσπηρώσεις. Και επειδή στην πολιτική δεν έχει να προσφέρει κάτι και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, προσπαθεί να συσπηρώσει ένα δικό της ακροατήριο με ζητήματα όπως αυτό, όπως με το θέμα του θανάτου της άτυχης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτήν απαράδεκτη ενέργεια και πλήρως καταδικαστέα με την τοποθέτηση βόμβα με τα καζάκια αυτό που είναι στο σπίτι αυτό. Της, έτσι, ναι. Για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πάλι
0: το καταδίκασε σύσσωμα σε όλο ο πολιτικό κόσμο, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Δηλαδή, για πρώτη φορά υπήρχε τέτοια ομοθυμία σε όλο το πολιτικό σύστημα και πήγαν ακόμη και αυτό να το διασπάσουν.
1: Έτσι, ναι. Όταν αντίστοιχα, θα θυμίσω, όταν κάποιοι πέταγαν μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία των Πρεσπών, έστειλαν επιστολές με σφαίρες στον κύριο Κοτζιά. Έκαναν άλλες αντίστοιχες πράξεις, έβαζαν αφίσες με καταζητήτη και μετά στις φωτογραφίες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ένιωσε την ανάγκη να καταδικάσει, θα θεωρούσε όλα αυτά ως φυσιολογικές πατριωτικές ενέργειες.
0: Άλλωστε βασίστηκε εκεί πέρα για να κάνει και την αντιπολίτευση, ένα ρεύμα κτλ. Έχουμε όμως και τα δικά μας, κύριε Λαμπρίδη, έχουμε κεντρική επιτροπή μπροστά. Τι θα κάνουμε εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή και κατά τη γνώμη μου είναι μια κεντρική επιτροπή η οποία. Η απόφαση που θα πάρει θα καθορίσει και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, στο κατά πόσο δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αποτελεί ένα κόμμα που θα συνεχίσει να λειτουργεί και να λειτουργεί αυτοτελώς και να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία, ή θα οδηγηθεί στο μαρασμό και στην αυτοδιάλυση που λένε κάποιοι. Και το λέω για τον εξής λόγο. Έχουμε πάρει μια απόφαση την 5η Ιουνίου που αναφερόταν στη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σεβαστή απόφαση, εγώ ήμουν από αυτούς που δεν την ψήφισα για να είμαι καθαρός. Ωστόσο, σας λέω ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνω δημόσια στη δική σας εκπομπή μετά από αυτή την περίοδο, κρίνοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να δοκιμαστεί όσο αυτή η απόφαση που κατά με ήταν ανεφάρμοστη μπορεί να στην πράξη να περπατήσει. Από τότε όμως έχουμε εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι όχι μόνο οι αναφορές στελεχών του κόμματος Ελλάς, που απορρίπτουν οποιαδήποτε συνεργασία και μάλιστα μιλούν με απαξιωτικό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και για το παρελθόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το εκπλήρως καθοριστικό που είναι η τοποθέτηση του πρόεδρου του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία. Και ξέρετε, σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, η αναφορά του πρόεδρου θα ήταν πάρα πολύ σημαντική, στο κόμμα Ελλάς. Είναι απολύτως καθοριστική, γιατί ξέρετε, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπήρχε και κόμμα Ελλάς, για να είμαστε συγκεκριμένοι και συνεννοημένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, εδώ δημιουργείται μια τεράστια δυσκολία για τον ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση που έχει λάβει και δημιουργεί νέα δεδομένα, γι' αυτό και κάποιοι ζητήσαμε να συνδυάσει η Κεντρική Επιτροπή. Τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη λειτουργία του και καλώς τη συνεχίζει. Έχει αποφασίσει ότι θα στηρίξει το κόμμα Ελλάς. Το κόμμα Ελλάς δεν θέλει τη στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ και οποιαδήποτε λοιπόν δράση το επόμενο διάστημα αναπτύσσουμε εμείς ακυρώνεται στην πράξη. Να σας πω για παράδειγμα αυτές τις ημέρες και το προηγούμενο διάστημα έχουμε σχεδιάσει κάποιες εξορμήσεις για τα θέματα της στέγης, της ακρίβειας και μια σειρά από ζητήματα. Ο πολίτης αναρωτιέται όταν πας και του δίνεις το πηλάδιο Μα εσείς μου λέτε κάποιες προτάσεις για παράδειγμα για τη ΣΤΕΗ, για την ακρίβεια. Στην πράξη στηρίζετε ένα άλλο κόμμα. Με καλύτερα να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα. Έχει τις ίδιες θέσεις αυτό το κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος θετικά, γιατί τα ίδια τα στελέχη της Ελλάδας λένε ότι ακόμα οι προτάσεις δεν έχουν διαμορφωθεί. Εν πάση περιπτώσει, θέλουν ένα χρόνο.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι εσείς, κύριε Λαμπρίδη, είσαστε με την άποψη πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συνεχίσει την δράση του αυτοτελώς και να κατέβει και στις εκλογές. Σωστά.
1: Να κατέβει με όποιον θέλει και όποιον μπορεί και νομίζω είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Αλλά θέλω να πω σε κάθε περίπτωση, αν βρεθούν και συμμαχίες, τόσο το καλύτερο, ναι, αλλά αν δεν βρεθούν, δεν προκύψουν, τότε να κατέβει και αυτοτελώς.
1: Ναι, ναι, και είναι η μοναδική περίπτωση, ξέρετε, να συναντηθούμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Η περίπτωση που να δηλώνουμε στήριξη τώρα και το Σεπτέμβριο να μην υπάρχουμε και να έχουμε γίνει ένα αδιανό κέλυφος, δεν έχει τότε η συνεργασία, δεν έχει καμία σημασία. Με μια τέτοια πορεία μπορεί στο μέλλον. Και πιστεύω σε αυτό μπορούν να βρεθούν συγκρίσεις, συμπτώσεις και αναγκαιότητα συνύπαρξης, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, σημασία έχει να αλλάξει η κυβέρνηση. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα, αν μπορείτε. Νομίζετε ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας?
1: Όχι, τώρα νομίζω ότι κακώς όποιος έθεσε θέμα ηγεσίας πριν αυτή τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το έθεσε. Και αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη. Το κύριο δεν είναι η ηγεσία, το κύριο είναι.
0: Να πάρει την απόφαση για τη συνέχιση της δράσης του.
1: Ήμουν από αυτός που λέμε ότι η πολιτική προέχει των προσώπων. Μάλιστα. Και νομίζω μια τέτοια προσέγγιση είναι δεδομένη.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

με διωθούσα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει.

0: ξέρω πως έπαιξα. Κι εγώ.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και στην κόκκινη γραμμή, και έβλεπα τα ωραία πλάνα από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου έφτανε και η ελληνική αντιπροσωπεία και βεβαίως μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, ποιος άλλος ήτανε, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Ο άνθρωπος που θα σηκώσει, αν δεν είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα και θα αρχίσει να δίνει πληροφορίες σε Φαρσέρ. Χαίρετε, λέει ο κύριος Κυριαζής, δεν είναι οξύμορο αντί να έχει η κυβέρνηση πρόβλημα από τα αριστερά της, έχει από τα δεξιά της. Νομίζω, κύριε Κυριαζή, ότι έχει και από τα αριστερά της, πια και από τα δεξιά της. Έχει από τα δεξιά της, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος αποτελεί απειλή, μάλλον δύο, γιατί είναι και ο Καραμανλής μαζί του και θα φανεί αυτό σιγά σιγά. Όταν πηγαίνουν, ξέρετε, υπάρχει αρκετή έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνουν πολύ στον Κώστα Καραμανλή, εκεί στην Παναγή Κυριακού που έχει το γραφείο του και δέχεται κόσμο. Του λένε ότι ναι, δεν πηγαίνει άλλο η κατάσταση με τον Μητσοτάκη, και ο Καραμανλής τους απαντά, υπάρχει και ο Αντώνης. Εννοεί ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε είναι λογικό να έχει κυβέρνηση πρόβλημα από τα δεξιά της, γιατί την αποδομή πολιτικά, εκτός από το ότι της αφαιρεί ένα κρίσιμο ποσοστό, έστω και μικρό, αλλά θα αδικούσαμε αν λέγαμε ότι δεν έχει και από τα αριστερά της. Ειδικά μετά την εμφάνιση και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το κόμμα αυτό πηγαίνει καλά, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Μπαίνει στην ατζέντα, υποχρεώνει πολλές φορές την κυβέρνηση να απαντά. Και έχει αρχίσει πλέον και λαμβάνεται υπόψη στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν είναι και τόσο βολικός αντίπαλος όσο θεωρούσαν, και ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει δυναμική και να εμφανιστεί ως εναλλακτική δύναμη. Συνεπώς, για να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε, έχει πρόβλημα πια και από δεξιά και από αριστερά. Τώρα βέβαια η αποδεξιά κριτική και η αμφισβήτηση και η αποδόμηση είναι λίγο πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Τι να απαντήσεις σε δύο πρώην πρωθυπουργούς του ίδιου κόμματος και πρώην προέδρους όταν σου κάνουν κριτική, όχι μόνο για τα εξωτερικά και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις υποθέσεις των υποκλοπών, της υποβάθμισης των θεσμών, της οικονομικής πολιτικής, της ενεργειακής πολιτικής. Εκεί είναι η δυσκολία, συν το ότι αλλιεύουν από την ίδια δεξαμενή ψήφων. Δηλαδή, εντάξει, ο Σαμαράς κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να απευθυνθεί και ευρύτερα, προτάσσοντας το πατριωτικό στοιχείο του κόμματος που θα ιδρύσει, αλλά δεν πάβει η δεξαμενή του να είναι η δεξιή, να είναι αυτό το 20% που από τις εκλογές του 2023 μέχρι σήμερα έχει αποστασιοποιηθεί. Οπότε κάνει ένα διπλό κακό στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός αποτρέπει τον επαναπατρισμό της, τον επαναπατρισμό τους, συγγνώμη, και αφετέρου αντλεί και απευθείας από, από τους εναπομείναντες ψηφοφόρους. Πόσο υπολογίζεται αυτό? Στην παρούσα στιγμή και πριν ανακοινώσει το κόμμα, σε ένα 3%. Γι' αυτό και λέμε ότι κατεβάζει την Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, που και για αυτούς είναι ένα κρίσιμο ποσοστό, και ανοίγει όλη την συζήτηση για την επόμενη μέρα, και σε συνδυασμό με ένα χαμηλό ποσοστό και με την παραμονή ή όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι είναι εύκολο. Έχει όπλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει και με τους μηχανισμούς και τις διασυνδέσεις και την εξουσία. Ωστόσο, τώρα είναι ο Πρωθυπουργός που διασφαλίζει και στους υπόλοιπους ότι θα παραμείνουν στην εξουσία. Όταν αντί να τους διασφαλίζει την εξουσία είναι εκείνος ο οποίος εμποδίζει το να παραμείνουν στην εξουσία, τότε και η στάση όλων αυτών απέναντί του θα αλλάξει. Η κυρία Θάλια επιμένει αποδείξεις στο δεδομένο ψέμα, αναφέρεται στην επίθεση, την ανίκια επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των ποινικών κωδίκων και ότι τα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, μερικές φορές είναι κανόνας της προπαγάνδας. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψέμα, τόσο περισσότερο μπορεί και να προχωρήσει.

0: Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι και όλη η εξέλιξη στην Βουλή και η προσπάθεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να αποτρέψει την κατάθεση του Ταλντήλιαν και του Δημητριάδη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο οποίος Δημητριάδης, δείχνοντας ότι είναι σε συναντήληψη με την κυβέρνηση, έκανε και μια δήλωση ότι η αντιπολίτευση ταυτίζει τα συμφέροντά της με την χοντρή διαπλοκή. Δεν είπε βαθιά διαπλοκή όπως θα μπορούσε, τη μεγάλη οτιδήποτε, είπε την χοντρή. Λοιπόν, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ. Κύριε Στοιμενίδη, καλό σας μεσημέρι, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Διαβάζω εδώ πέρα από το αυτό που μου έχουν δώσει, 19.000 θάνατοι από θερμικό στρες ετησίως και πολλά εργατικά ατυχήματα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποια είναι η κατάσταση?
1: Ναι, αυτή είναι. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτή είναι και η εκτίμηση δική μας μέσα, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών και από την έρευνα που πραγματοποιούμε ως ΟΣΕΤΕ. Πέρσι μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που συσχετίζονται με την θερμική καταπώνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις αυτές, και βέβαια η θερμική καταπώνηση είναι βασική αιτία και για την μεγάλη αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς προκαλεί και στρες, άρα επιδείνωση του ψυχολογικού παράγοντα, επιβαρύνει την λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, αποτελεί το υπόστρωμα για πολλά αυτοάνωσα, και στην Ευρώπη γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση Δερματολόγων έχει χαρακτηρίσει τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος ως τον κοιμόμενο γίγαντα, και μας έχει καλέσει αρχές του Οκτωβρίου να συζητήσουμε στη Βιέννη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όλα, ενώ γίνονται όλα
0: είναι
1: αυτά...
0: Είναι ένας δύσκολος καρκίνος από τα λίγα που ξέρω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος, ο οποίος καθυστερεί...
0: Θα μου πείτε υπάρχει εύκολος, δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα.
1: Καθυστερεί να εξελιχθεί, αλλά όταν εξελίσσεται και εκδηλώνεται είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του. Προληπτικά είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Και μια που πάμε στην πρόληψη, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην ανάλυση της εργασίας, στην ανάλυση της κλιματικής αλλαγής, καθώς επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη από όλες τις άλλες ηπείρους, ενώ στις υπόλοιπες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Μάλτα, που είμαστε πολύ κοντά γεωγραφικά με την Κύπρο και τη Μάλτα, λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της εργασίας από την θερμική καταπώνηση. Έχουμε φτάσει στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου στη χώρα μας και δεν έχει εκδοθεί ούτε μία εγκύκλιος, σαφές δείγμα της πολιτικής πρόθεσης.
0: Της αδιαφορίας, της ακιδείας, πώς να το πούμε.
1: Ναι, ναι, της πολιτικής πρόθεσης του Υπουργείου και της κυβέρνησης να αφήσουν την εργασία απροστάτευτη από την σκληρή πραγματικότητα της θερμικής καταπώνησης. Και ενώ αυτό συμβαίνει, ενώ υπάρχει έτοιμο προσχέδιο, υπάρχει πλήρες προσχέδιο έτοιμο στα συρτάρια των Υπουργών, το οποίο είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, κάτι που δεν είναι σύνηθες στη χώρα μας. Είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, την επιστημονική κοινότητα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας. Οι μόνοι οι οποίοι διαφωνούν είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
0: Θα έχει αυτό κάποιο κόστος για τους επιχειρηματίες, εάν εφαρμοστεί? Γιατί εκεί φαντάζομαι ότι διαφωνεί το Υπουργείο.
1: Κοιτάξτε, και αυτή η αντίληψη, προσπαθώ και εγώ να τους εξηγήσω ότι αυτή η αντίληψη, κι αν ακόμα, ας πούμε, ιδεολογικά έχουν κάποιες προτεραιότητες, ότι αυτή η αντίληψη δεν έχει βάση στην λογική του ότι προστατεύοντας την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, προστατεύοντας τους εργαζόμενους, προστατεύουν και τη λειτουργία των, τη συνεχή λειτουργία των επιχειρήσεων και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών ή των δομών τους ή της βιομηχανικής παραγωγής. Νομίζω ότι αυτό έτσι δεν μπορεί να γίνει με κατανοητό, οπότε μένουν σε έναν ιδεολογικό τομέα που μην ενοχλήσουν ενδεχομένως κάποιους επιχειρηματίες.
0: Επειδή έχετε μια συνολικότερη εικόνα, πώς βλέπετε την εξέλιξη σε αυτό τον τομέα που συζητάμε και με τα εργατικά ατυχήματα και με τις συνθήκες εργασίας στα τελευταία χρόνια?
1: Πάμε πολύ χειρότερα. Νομίζω ότι είναι πλέον η ερώτησή σας έχει καταστεί ρητορική. Πάμε πολύ χειρότερα από τις... Η έρευνα μας δείχνει ότι πέρσι είχαμε την έκρηξη των ανθρωπίνων απώλειών που καταμετρήθηκαν 201 ανθρώπινες απώλειες. Στη συνέχεια είχαμε την έκρηξη στην Γιολάντα στα Τρίκαλα και φέτος μέχρι σήμερα έχουμε 85 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας και πάρα πολλούς πολύ σοβαρά τραυματισμένους εργάτες και εργάτριες. Είμαστε στους 165. Και αυτή...
0: είναι η επίσημη καταμέτρηση αυτή?
1: Αυτή είναι η καταμέτρηση της Ομοσπονδίας μας. Η επίσημη καταμέτρηση δίνει πολύ χαμηλότερους αριθμούς.
0: Ακριβώς αυτό, να το διευκρινίσουμε.
1: Περιγράφει μια κατάσταση success story, η οποία δεν ανταποκρίνεται όμως στην πραγματικότητα, καθώς εξαιρεί 10 με 11 κατηγορίες ή τύπους ή τομείς εργασίας.
0: Nice. Και άρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια υποχώρηση στα τελευταία χρόνια, σωστά?
1: Ναι, μιλάμε για μια υποχώρηση στο θέμα της προστασίας της εργασίας,
0: η οποία συνδέεται και με την υποχώρηση συνολικά των εργασιακών δικαιωμάτων και με αντίστοιχα του συνδικαλιστικού κινήματος.
1: Συνδέεται με μια πολύ μεγάλη πίεση στην εργασία, καθώς είχαμε τα μνημόνια την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή την δεκαετία έχουμε ως συνέχεια μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως περιγράφεται από τους 3 τελευταίους εργασιακούς νόμους, με τις 13 ώρες εργασία την ημέρα, με τις μηδενικές συμβάσεις εργασίας, με τις μη πληρωνόμενες υπερορίες. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έχουμε πολύ μικρή κάλυψη. Τώρα,
0: γιατί εγώ ακούω την κυβέρνηση και την κυρία Κεραμέως που θριαμβολογούν ότι έχουμε άνοδο εδώ πέρα, έχουμε αύξηση.
1: Το τελευταίο δίμηνο έχουμε συνομολογηθεί κάποιες συλλογικές συμβάσεις. Είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβαν οι κοινωνικοί εταίροι να συνυπογράψουν την κοινωνική συμφωνία, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να προστατευτεί αυτή η συμφωνία και πρέπει και να νομοθετηθούν μέτρα τα οποία θα ενισχύουν πλέον ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του οργανισμού, τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του οργανισμού μεσολάβησης και διαιτησίας και αποφασιστικό χαρακτήρα, θα έλεγα, και θα δίνουν την δυνατότητα στους κλάδους που δεν υπάρχει συνένεση από την εργοδοτική πλευρά, όπως γινόταν και πριν από τα μνημόνια, να εκδίδεται μια διαιτησία, μια διαιτητική απόφαση, η οποία να καθορίζει τους όρους της σύμβασης. Όπως επίσης και πρέπει να επιστρέψουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα, γιατί έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Το επόμενο βήμα έχει να κάνει με την συνομολόγηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Δεν μπορεί πλέον να συνεχίζουμε η κυβέρνηση να καθορίζει το μισθολογικό του κατώτατου μισθού τέλος πάντων και να παρουσιάζει αξίες 10-20 ευρώ.
0: Γιατί αφού κόπτονται τόσο πολύ για την ελεύθερη αγορά, γιατί δεν αφήνουν και ελεύθερες διαπραγματεύσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτοί που κόπτονται για την ελεύθερη αγορά τελικά...
0: Μάλλον για την αμφιλελεύθερη αγορά κόπτονται, που είναι αυστηρά ρυθμισμένη, μάλλον απορυθμισμένη με κεντρική παρέμβαση της κυβέρνησης. Απλά καταλάβατε ότι το λέω λίγο ειρωνικά προς εκείνους.
1: Ναι, είναι πλήρως απορυθμισμένη η αγορά, γιατί και ο καπιταλισμός έχει κάποιους όρους οι οποίοι τηρούνται. Εδώ νομίζω ότι δεν λειτουργεί ούτε ο καπιταλισμός. Έχουμε μια πλήρως απορυθμισμένη αγορά. Και νομίζω αυτό εξηγεί και την. Την μη βούληση της κυβέρνησης να πάμε σε ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους.
0: Ναι, και αυτό μετά από 7 χρόνια ανάπτυξης, και ενώ έχει αυξηθεί και η κερδοφορία των επιχειρήσεων και έχει ξεπεράσει κατά πολύ
1: ακόμα και το... στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και ουραγεί στην αγοραστική δύναμη του λαού.
0: Και όταν μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 έλεγε ότι όταν θα βγάλουν λεφτά οι επιχειρηματίες θα τα δώσουν και στους εργαζόμενους, γιατί θέλουν να έχουν ευχαριστημένους εργαζόμενους. Μα σε ποιο κόσμο ζει τελικά? Πάντως όχι σε έναν κόσμο που υπάρχει εργασία.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Εμείς θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται το αντίστοιχο μερίδιο της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης που έχει επιτελεστεί στη χώρα, όπως επίσης και ο λαός δικαιούται και βασικό επίπεδο παροχών δημόσιας υγείας, ασφάλισης, δημόσιας παιδείας και ασφαλών μεταφορών, που όλα αυτά έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, για να μην πω κάποια...
0: Ναι, για να ενισχύσουν αφενός την κερδοφορία των επιχειρήσεων και αφετέρου τα έσοδα του κρατικού κορβανά. Κύριε Στομενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα από την Πέφχη μου λέει: αγαπητέ Σπύρο, πήρε τον ντόκο. Αυτό σημαίνει πως αδιαφορεί για τα όσα έχουν πράξει και θέλουν να σώσουν το μάρι τους με κάθε τρόπο. Σωστό. Και η κυρία Θάλια που επανέρχεται και λέει ότι αποφεύγουμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν μιλάμε για την Επιτροπή Εξυγχρονισμού του Ποινικού Κώδικα. Μόνο η απλή αναφορά της θα σταματούσε την συνεχιζόμενη παραγωγή λάσπης. Ποιος μας εμποδίζει να αναφέρουμε την Επιτροπή Νομικών? Κανένας, κυρία Θάλια, προσωπικά δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά τουλάχιστον εξ βάθος μπορώ να το κοιτάξω και να σας πω, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς μας εμποδίζει.

0: Και η άλλη άποψη, ο κύριος Χελάκης, που μου λέει ότι κατηγορείται την κυβέρνηση για τοξικότητα και βούρκο όταν κάθε μέρα την βρίζουν για μαφία, δολοφόνους, εγκληματική οργάνωση κλπ. Ο Γεωργιάδης απάντησε στην συνέντευξη τύπου της Ελλάς που μίλησε για ανεντιμότητα. Τώρα, όσο γι' αυτό για το ότι είχε δομή εγκληματικής οργάνωσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το είπαμε εμείς, κύριε Χελάκη, το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς τι να κάνουμε δηλαδή, να μην το λέμε, να το πνίξουμε? Αλλά όσο για τα υπόλοιπα, οι τρεις, το αναφέραμε και χθες, που έδωσαν τη συνέντευξη τύπου για λογαριασμό της Ελλάς, παρουσίασαν έναν κατάλογο με 102 υποθέσεις διαφθοράς και 44 πρόσωπα, υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, στελέχη, τα οποία εμπλέκονταν άλλοτε σε οικονομικές, σε αμφίβολες οικονομικές υποθέσεις, άλλοτε σε πολιτικές υποθέσεις. Ήταν μια ευρεία έννοια. Τι σχέση έχει αυτό με το να απευθυνθείς σε έναν πρώην πρωθυπουργό και να πεις ότι δεν έχω στοιχεία αλλά τα έπαιρνες? Για να μην χάνουμε και εντελώς την λογική μας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο μπλοκ από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομοίη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γάλαζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Intellect, Ατάλ Ντίλιαν, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ενώ διερωτάται πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ταύτιση της αντιπολίτευσης με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση 2 κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Άριου Πάγου έκανε πλήρως δεκτή την πρόταση για την εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλ. Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κ. Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει, είπε στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης, ενώ προειδοποίησε για δραστικά μέτρα. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρέντ ξεπέρασε τα $77 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνω του 5%. Με φόντο τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε κατά συμμάχων και Τεχεράνης. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξετ ακύρωσε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα για να συζητήσει την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου. Κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν σχετικά με το ενδεχόμενο πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχόμενους καύσονες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επεσήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλωση από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύει το 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα, ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όποια αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλυσε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, διέφυγε πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε μαντρότυχο. Τότε 2 αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. θα κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Δεν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηροβρύση Κιλκής, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρό Μήλο Λάρισας, από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι, ο αριθμός των οποίων δεν έχει επί του παρόντος διευκρινιστεί, τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 23χρονου point guard από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Την ένταξη του μέχρι πρώτην ως παίκτη της Βαλένθιας στο Πειραϊκό Σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Λοιπόν, σήμερα μονόλογος με έναν τρόπο, εκτός και αν με βοηθήσετε, που είμαι απολύτως σίγουρη ότι μπορείτε να το κάνετε, να έχουμε διάλογο, έστω και με τα μηνύματά σας. Δεν βγήκε το πρόγραμμα έτσι όπως το ήθελα, δεν έχω καλεσμένους. Από την άλλη, ο Αντώνης Ελευθεράκης εκτάκτος δεν θα βγει σήμερα με το αναγνωστήριό του. Θα τα ξαναπούμε καλώς εχόν τον 22 Ιουλίου μαζί του, διότι θα λείπω και την άλλη εβδομάδα, έτσι. Και έτσι λοιπόν θα το πάμε με μουσικές, με ειδήσεις, με ό,τι τρέχει τη στιγμή αυτή που μιλάμε, με επικαιρότητα, με εκδηλώσεις δηλαδή πάρα πολλές που υπάρχουν για να διαλέξετε και φυσικά προσκλήσεις. Ναι, σας έχω. Και σας έχω διπλές για αύριο, Πέμπτη, 9 Ιουλίου, να πάτε Θέατρο Δάσους και πάλι εκεί, ανηφορικά, στο Σέιξου και να δείτε τους Πέρσες. Τους Πέρσες, στους οποίους σκηνοθετεί ο Χρήστος Θοδωρίδης, παίζουν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσιος Ροηλός, ο Σταύρος Βίγκος, μια παράσταση η οποία έχει πάρει πολύ καλές κριτικές ως επιτοπλίστων μέχρι στιγμής και περιοδεύει ανά την Ελλάδα και αυτή για το φετινό καλοκαίρι. Οπότε ξεκινάτε, γράφετε το μηνυματάκι σας που το θέλω πλούσιο, μπόλικο, με λεπτομέρειες, με σκέψεις, με γεύσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστούμε και το στέλνετε με δύο τρόπους όποιος σας βολεύει. Είτε δηλαδή μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε απλά και τη λέξη θέατρο εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις για αύριο. Θωμά, πρώτος παιδιά, και τι μου λέει τώρα, πες για σένα που θα πας στα λουτρά της Εδιψού για να σου περάσουν τα ηλικιακά πονάκια. Ποιος σου είπε βρε ότι θα πάω στα λουτρά της Εδιψού για πονάκια? Θα κρατήσω όμως το προηγούμενο μήνυμα που λες, έλα βρε Έλσα, μίλα για οτιδήποτε θες για να ξεφύγει λίγο το μυαλό μας από το ζόφο που έχει επικρατήσει με εισαγγελείς και αστυνομικούς. Αυτό είναι καλό, ναι, ναι. Θα μιλήσω λοιπόν, θα τα λέω. Δηλαδή είναι ο Λίγης ο Θωμάς, με είπε μεγάλη, με είπε ηλικιωμένη, χρειάζεται να πάω στα λουτρά για τα ηλικιακά πονάκια. Καλά, καλά. Εγώ διακοπές θέλω να πάω, το μυαλό μου εκεί είναι και νομίζω και των περισσότερων, είτε πάτε είτε δεν πάτε δηλαδή, ο καθένας μας. Οπότε από Χατζηφραγκέτα τις διακοπές διάλεξα.

Καλά δεν τα λένε. Τι λέτε, Χατζεφραγκέτα. Διακοπές. Με όλες τις σκέψεις, με όλες τις καταστάσεις κτλ. Και όπως πάντα γράφω και στις αναρτήσεις στη σελίδα στο Facebook, για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα και για όσα ακόμα φέρει η ώρα. Λοιπόν, η ώρα φέρνει ότι τελικά θα έχουμε τον Αναστάση Ροηλό μετά τις 5. Να τα πούμε για τους Πέρσες, για αυτή την παράσταση για την οποία σας δίνω διπλές προσκλήσεις. Βλέπετε, οι καλλιτέχνες ούτως ή άλλως χειμώνα καλοκαίρι βρίσκονται σε περιοδίες και μετακινήσεις. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους μερικές φορές. Το καλοκαίρι ένα παραπάνω, γιατί αλλάζουν πόλεις σχεδόν κάθε μέρα, έτσι, οπότε τα καταφέραμε όμως. Επικοινώνησε ο ίδιος και καλώς εχόντων, μετά τις 5 θα τα πούμε μαζί του για να ακούσετε περισσότερα. Μέχρι τότε, εδώ, παρεούλα, οι πυρκαγιές συνεχίζονται δυστυχώς, καθημερινός βραχνάς. Να δούμε πού και τι και πώς. Τα καναντέρ και τα ελικόπτερα να πηγαίνουν έρχονται. Στο Κιλκής υπάρχει πυρκαγιά στα κοντινά μας. Υπήρξε και μία κάπου στη Θέρμη, αλλά νομίζω ότι είναι όλο και εκεί. Ο Θωμάς με το καημό του. Αν έμεινε κανένα τυροπιτάκι από το Θεόφιλο, γιορτάζει ο Θεόφιλος σήμερα, γεια. Η τάφαγε, λέει, όλο ο Κεφαλάς. Ο Κεφαλάς όχι, τι να φάει. Να, ο Μάνος που ήρθε τώρα θα τα φάει. Σανταράκι. Πάει, πάει. Πάει το κουτί. Τελείωσε. Δεν τον βλέπω να γελάει ιδιαίτερος όμως. Πάει να φάει προφανώς. Θα φαγωθούν, τι, έτσι θα μείνουν, Θωμά, τι λες.

Λοιπόν, σας βλέπω να έρχεστε, αδέρφια, μην καθυστερείτε. Ο καιρός είναι πολύ καλός βέβαια, προσοχή στη ζέστη, τις θερμές ώρες. Είναι κομματάκια φόρητ και μέσα στην πόλη με τον μπετόν ακόμη πιο πολύ. Θα αλλάξει λίγο με κάποιες βροχούλες πάλι, αύριο. Εν πάση περιπτώσει, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε, απλά να έχετε και ομπρελίτσα μαζί, μην τυχόν και τη χρειαστείτε. Εννοείται τη δική μου παρέα, στα αυτιά σας εκεί, παρεούλα. Στα όμορφα και ευχάριστα είναι ότι έρχεται 10 του μήνα στη Χαλκιδική, στο Παρθενώνα, ορεινά, το Parthenon Film Festival, έτσι το έχουμε ξαναπεί γι' αυτό. Και επίσης ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ανοιχτή προβολή στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Καιρό είχαμε να δούμε, χρόνια νομίζω. Το καλύτερα δεν γίνεται, διάλεξε. Την ταινία του James Brooks με τον Jack Nicholson, που είναι ένας γκρινιάρης τύπος. Τζακ Νίκολσον και Έλεν Χαντ. Αυτό θα δούμε στο λιμάνι λοιπόν. Ανοιχτή η προβολή εννοείται και στην προβλήτα Α στο λιμάνι. Όποιος πάει πρώτος βρίσκει θεσούλα και το απολαμβάνει. Αυτό θα γίνει την άλλη Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 9:30 το βράδυ. Και αφού ο Θωμάς μου διευκρινίζει ότι δεν με είπε ηλικιωμένη και ότι πέρα από την πλάκα μια χαρά είναι διψός, και αν κάποιος βρεθεί στην Εύβοια του προτείνει βόλτα απέναντι στα Λιχαδονήσια, και εγώ το είχα ακούσει αυτό για να είμαι ειλικρινής, την επόμενη φορά, ελπίζω, έτσι. Ας αφιερώσω λοιπόν τους Λοκομόντο με το ράδιο.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Λοκομόντο απόψε θα είναι Μονή Λαζαριστών και η συναυλία θα ξεκινήσει με Λαντέλ και θα ακολουθήσουν με όλες τις ρέγγες νότες τους οι αγαπημένοι Λοκομόντο. Ένα γλέντι γίνεται κάθε φορά στις συναυλίες τους και ένα γλέντι για μικρούς και μεγάλους παιδιά. Δεν ξεχάσω πέρυσι νομίζω ήταν που πήγα που χόρευαν ατελείωτα παιδάκια, γιατί είναι και η μουσική τέτοια, έτσι, ξεσηκωτική. Γινότανε πραγματικά χαμός σήμερα στη Μονή Λαζαριστών. Αύριο δε στον ίδιο χώρο να σας πω ότι θα βρείτε Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη και θα είναι και καλεσμένος τους ο Χρήστος Δάντης και 10 του μήνα έρχονται οι Μπλε παρέα με τους Τσοπαναρέιβ. Καλησπερίσω και την Άννα, η οποία λέει μόλις φάγαμε και τώρα χαλαρώνουμε ακούγοντας Κόκκινο φυσικά. Α, ελπίζω να βοηθάμε πολύ στη χώνεψη. Ε. Να καλησπερίσω και τον Πέτρο. Και από τη μία αδέρφια διαβάζω αυτή την είδηση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ότι προχώρησε στην αισθητική αποκατάσταση του πληροφοριακού κέντρου της αψιδωτής αίθουσας του γαλεριανού συγκροτήματος. Αυτός ο χώρος είναι το κεντρικό κομμάτι των αρχαίων καθώς κατεβαίνει στην Αβαρίνου. Πριν φτάσεις δηλαδή στο ανάκτορο του γαλερίου, έτσι. Αυτό που διασχίζουμε και είναι μονίμως βανδαλισμένο, μονίμως μουτζουρωμένο. Ευελπιστούμε ότι μελλοντικά δεν θα πέσει ξανά θύμα βανδαλισμών από γκραφίτι και φυσοκολλήσεις, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση της εφορίας. Ναι, και εμείς ευελπιστούμε. Τώρα βέβαια με τις ευχές και τις ελπίδες δεν ξέρω αν λύνεται κάτι. Πολύ όμορφο έχει γίνει, καθάρισε. Για πόσο δεν ξέρω, το ομολογώ. Από τη μια διαβάζει λοιπόν αυτό που είναι όμορφη είδηση, ωραία κίνηση. Απ' την άλλη πάμε στην ερώτηση που έκανε στη Βουλή ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα σχετικά με τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων γαστρονομίας σε 19, παρακαλώ, ούτε ένας ούτε δύο, σε 19 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η δυνατότητα δίνεται το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι. Ανάμεσα σε αυτούς τους χώρους είναι και το Επταπύργιο. Το Επταπύργιο να φιλοξενήσει δεξίωση, γαμό, βαφτισιά, δεν ξέρω τι άλλο, ε, ωραιότατο. Και όχι μόνο αυτό, Ρωμαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη, Μουσείο Εγών, Αμφίπολη στις Σέρες, Αρχοντικό Τσιατσιαπά Καστοριάς και Αρχαία Ζώνη Εύρου. Αυτά τα μνημεία βρίσκονται μεταξύ των χώρων που θέλει το Υπουργείο ή τέλος πάντων δίνει το πράσινο φως, την μπορεί κάποιος να φιλοξενήσει εκεί την δεξίωσή του. Ευλόγως αρώ λοιπόν η κυρία Μάλαμα κάνει την ερώτηση στη Βουλή για την ντροπιαστική λίστα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Πόρων με την οποία εμπορευματοποιούνται μνημεία της Ελλάδος για φαγοπότια. Και ζητά την άμεση αφαίρεση ιδιαιτέρως του Επιταπηργείου από αυτή τη λίστα της ντροπής, όπως την αποκαλεί. Εγώ θα έλεγα για όλα τα μνημεία και όλα τα μουσεία. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, παιδιά, σε έναν χώρο, ακόμη και στο αρχαιολογικό, στο φουαγέ του ή οτιδήποτε, να φιλοξενούνται τέτοιες δράσεις. Είναι αλλιώς να κάνεις ένα γεύμα με πολύ συγκεκριμένο, πώς να το πω, με μια συγκεκριμένη αισθητική για συγκεκριμένο λόγο, από συγκεκριμένους ανθρώπους και αλλιώς να είναι ανοιχτό, όποιος πληρώσει, νοικιάζει και πράττει αναλόγως. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε, τι να πω, αυτά τα ψηλά είναι που δεν βλέπουμε όμως και δημιουργείται όλο το χάος τριγύρω, έτσι δεν πάει. Λοιπόν, να πάμε και σε κακό συνεπάντημα, μπανανιά, ε? Γι' αυτά τα χάλια μιλούνε και οι κακό συνεπάντημα, τα τριγύρω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, ελπίζω να μην ανεβείτε κι εσείς σε καμιά μπανανιά όπως τραγούδησαν οι κακό συναπάντημα και με καταλήψετε. Το καλό που σας θέλω, εδώ. Εδώ πάντως είναι ο αγαπημένος μου Γιώργος. Έστειλε έτσι ένα βιολάκι, ένα σκετσάκι εν πάση περιπτώσει. Καλώς και τη συνονόματη, η οποία λέει καλές διακοπές σε όλους όσους ετοιμάζονται. Καλησπέρις και στην Άννα. Υπενθυμίζω ότι θα κληρώσω διπλές προσκλήσεις για αύριο 5η 9 Ιουλίου, θέατρο Δάσους είναι ο προορισμός. Η μία από τις δύο βραδιές, δύο θα μείνουν, που θα παρουσιαστούν οι Πέρσες σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, οι Πέρσες του Εσχύλου. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσιος Ροηλός, ο Σταύρος Βίγκος. Λίγο μετά τις 5 και θα τα πούμε λογικά με τον κύριο Ροηλό, ο οποίος υποδιέται τον Ξέρξη, έτσι. Και να η καλή ρεπόρτερ, ακυρώθηκε η συναυλία Μαραντίνη Βρυδίκης, μου λέει η Άννα. Πότε μωρέ? Δηλαδή είστε ταχύτατοι. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ανούλα.

Έτσι λοιπόν, με τους ρεπόρτερ μου εδώ, εσάς δηλαδή, με τις καλησπέρες σας, καλώς τον και τον Άγη, χαίρετε, χαίρετε, καλώς τον και τον Γιώργο και την Ρούλα. Καλησπέρες επίσης στην Μάναλ. Ανά που ρωτούσα πότε πρόλαβες και το είδες. Ναι, στο site της Μονής δεν βγαίνει κατευθείαν και δεν έχω πάρει και ενημέρωση επίσημη. Γι' αυτό κατάλαβες. Οπότε κυκλοφορείς, κυκλοφορείς, όχι, τα βλέπεις και τα μεταφέρεις και πολύ καλά πράττεις.

Επίσης να πω τώρα που λέμε για ακυρώσεις, ότι στο φεστιβάλ Ολύμπου το 55ο ήταν προγραμματισμένη για 11 του μήνα, έτσι, το Σάββατο, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, συναυλία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Στέφανο Κορκολίου και τη Σοφία Μανουσάκη. Δεν θα γίνει. Αυτό επισήμως έχει ανακοινωθεί ότι ακυρώνεται από την εταιρεία αυτή η απόφαση. Καλησπερίζω και την Εύη, η οποία λέει με ενθουσίασε χθες η ιταλική βερσιόν του Ειδίποδα Τυράννου από το θέατρο τη Ρώμα. Το ξανάβλεπα άνετα, αν δεν κούραζαν και όλα στα μικρά γράμματα στους υπέρτιτλους. Έχουμε και μια ηλικία, λέει, τι να κάνουμε. Εύη μου, εδώ δεν είναι μόνο ηλικία. Ποια φίλη μου λέγε χθες ότι ήταν και πολύ μικρή οθόνη, ότι ήταν στη μία πλευρά μόνο, οπότε έχανες και τη δράση από την παράσταση. Okay, όπως βολεύει τον καθένα. Εσένα δεν σε ενόχλησε αυτό τόσο όσο φαίνεται, όπως φαίνεται. Αλλά ή το οργανώνεις σωστά ή δεν το οργανώνεις. Να τα λέμε και αυτά.

Εγώ τα έλεγα, λέει Άννα. Ναι, εσύ. Η ρεπόρτερ. Λοιπόν, συνεχίζω με τραγουδάκι. Jim Capaldi, Low Rider.

Λοιπόν, από μουσικές εντάξει, ικανοποιημένοι, τι λέτε, και ικανοποιημένες. Σε μουσικές, τώρα που το λέω, σας είπα ήδη για τη Μονή Λαζαριστών τι έχουμε και τι θα είχαμε και δεν έχουμε. Αναβολή της αυριανής Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης συναυλία. Σήμερα όμως επίσης, στο πλαίσιο του 3ου Θεσσαλονίκη Σολουά Φέστιβαλ, στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, στη Νέα Παραλία, 9 η ώρα θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα στους Τζον Λένον και Πολ Μακάρτνι από τον Θοδωρή Κότσιφα, με στοιχεία jazz και αυτοσχεδιασμού. Across the Universe είναι ο τίτλος του προγράμματός του. Επίσης, στο Μέγαρο Μουσικής, στην πλατεία των δύο κτηρίων, παρουσιάζεται σήμερα η σοπράνο Μαρία Παλάσκα σε μελωδία μεντιτερανέα, μεσογειακές μελωδίες δηλαδή, συνοδεία διεθνώς καταξιωμένων μουσικών. Και αύριο, στον ίδιο χώρο, στην πλατεία του Μεγάρου, έχουμε το Μιρζιάμ Βιέννα Τρίο σε συναυλία μουσικής δωματίου. Επίσης, στο Επιταπύργιο, ο χώρος που τον θέλουν για δεξιώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο 8ο Φεστιβάλ Επιταπυργίου έχουμε δεύτερη βραδιά με το πρόγραμμα «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει», ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη από 35 καλλιτέχνες. Και βέβαια να σας πω ότι στον ίδιο χώρο, 12 με 14 Ιουλίου, έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης, μια συναυλία ειδική για το φεστιβάλ, «Προσωρινή Αθανασία» είναι ο τίτλος, και μαζί του θα είναι η γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο», τι έγινε με τα Σαρδάμ, το ένα πίσω από το άλλο, και η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Τέλος για σήμερα, στο Soul SKG, που είναι στην περιοχή των Σφαγείων, έχουμε Μεσχέ Μινιμάλ με τους υπέροχους ήχους του. Θα ακούσουμε κάτι αργότερα από Μεσχέ Μινιμάλ. Έχουμε όμως και δύο πολύ ωραίες προβολές σήμερα στο Cine Apollon, στις βραδιές Cine Dogs. Έχουμε την ταινία Falling Down του Τζόελ Σουμάχερ, ταινία του 1993. 9 παρατέταρτο ξεκινάει η προβολή. Και στο Φράγμα Θέρμης προβάλλεται η ταινία Τα Φθηνά Τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη. Παλιά, αγαπημένη, υπέροχη, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Εδώ προαιρετικά, αν θέλει κάποιος, μπορεί να δώσει οικονομική ενίσχυση για δύο οικογένειες από τη Θέρμη που έχουν ανάγκη μετά από καταστροφή της επιχείρησής τους. Νομίζω το παράδειγμα του Cine Apollon εξελίσσεται. Δεν είναι κακό καθόλου. Τώρα που λέμε σινεμά, πήγα χθες και είδα στο Cine Alex την πρόσκληση. Αυτή η ταινία που έχει να κάνει με τους γείτονες. Ένα ζευγάρι που μένει στον τρίτο όροφο, ας πούμε, και ένα ζευγάρι που μένει πάνω τους. Από πάνω τους. Έτσι. Τα πάνω κάτω έρχονται κυριολεκτικά στη συνάντηση. Και όντως είναι το ίδιο κείμενο βεβαίως που έχει γίνει ισπανική ταινία αρχικά και τώρα την βλέπουμε ξανά με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς και Πενέλοπε Κρούδ και Έντουαρντ Νόρτον και όχι μόνο. Είναι το θεατρικό που είδα το χειμώνα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, οι γείτονες από πάνω. Πολύ ωραία και η ταινία, παιδιά, θα την απολαύσετε όσοι τη δείτε. Ελπίζω να απολαύσετε και το επόμενο κομμάτι, Pippi Arnold, Medicated Goo.

Και αφού καλησπέρισω τον Παύλο και την Κυριακή, χαίρετε, να πάμε και στο θέατρο, να μην το ξεχάσουμε βεβαίως, όπου έχουμε στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών νέο κύκλο παρατάσεων στις παραστάσεις του έργου Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη το έργο, στη σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, σε κλειστό χώρο λοιπόν, με κλιματισμό ότι πρέπει, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μέχρι 30 Ιουλίου. Ενώ σε ορθάνυχτο χώρο, στο ανοιχτό θέατρο Σικαίων Μάνος Κατράκης, για μία μόνο βραδιά επιθεώρηση εγώ θα σας τα πω, τον Γεράσιμο Βαγγελάτου Δημήτρη Χαλιώτη, στη σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Μην ξεχάσετε τις προσκλήσεις σας, όσοι και όσες κερδίσατε. Τα λέγαμε χθες με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο για αυτή τη δουλειά, όπου παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσακαράκη, Ζερόμ Καλούτα και πολύ πολύ ακόμη. Και μπορείτε επίσης να αναζητήσετε γέλιο και γαλήνη μέσω του γέλιου στο Θέατρο Κήπου. Από σήμερα μέχρι τις 10 του μήνα φιλοξενείται η οικογένεια Τσακμέ. Το έργο του Τόλη Παπαδημητρίου σκηνοθετεί ο ίδιος την παράσταση και παίζει επίσης πλάι στην Πενελόπη Πλάκα αλλά και τη Μαρία Κίτσου που τη βλέπουμε σε κωμικό ρόλο και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και να πω ακόμη ότι στο Γερμανικό Ινστιτούτο, που είναι στη Βασιλής Όλγας 66, έχουμε σημαντικά εγγένεια έκθεσης στις 8. Είναι μια πολυμεσική έκθεση του φωτογράφου Ιλίρ Τσούκο, με καταγωγή από την Αλβανία, και της δημοσιογράφου Άνια Τρόλενμπεργκ. Τίτλος είναι Beyond Construction, πέρα από την κατασκευή. Είναι ένα διπορικό ουσιαστικά σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύρο και στη ζωή που συνεχίζεται μετά τις φυσικές καταστροφές, μετά τις πυρκαγιές, μετά τις πλημμύρες του 23. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν η έκθεση, μέχρι 25 του Σεπτέμβρη θα είναι ανοιχτή, με ένα διάστημα βέβαια κλειστό 27 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. Επευκαιρίας να πω ότι για λίγες μέρες ακόμη στη Δημοτική Πινακοθήκη την Γκάζα Μπιάνκα φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής Ανθέων Ποίηση με έργα της Πολυξένης Βελέν και της Βούλας Σαρικάκη μέχρι 11 Ιουλίου συγκεκριμένα. Και στο Pickup που είναι εδώ στη γειτονιά μας στην Ολύμπου 57 θα βρείτε την έκθεση Κάρα του Ιωάννη Μονογιού. Σας τα είπα πάνω κάτω, τα εντός τουλάχιστον πόλης για σήμερα και όχι μόνο. Η ώρα έχει πάει 4:56, θα κλείσω το ημίωρο με το τραγουδάκι της Doris, από Doris Troy, Give Me Back My Dynamite. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο. Ξαναλέω, θέατρο Δάσους ο προορισμός, Πέρσες του Εσχύλου η παράσταση, για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Στο κόκκινο. Εκατόμπεντε και πέντε. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα που θέτουν στον αέρα την Αιγυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τους χτυπήσουν ξανά σκληρά απόψε. Τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία διαπαραγωγής των πυράβλων Patriot. Παράλληλα δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομολογός του επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που όπως υποστήριξε δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν και ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσε θα ακύρωσε μια συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα για να συζητήσει την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Νέο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη φιελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία ευτελίζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο έξω, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Αριοπάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διπλωτόμενος πόσες φορές είναι αρκετές για την αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Αριοπάγου είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κυρίου Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει, είπε στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων με σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου, όταν ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχόμενους καύσονες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρυσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επεσήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της όποια αργολίδας, ανέπτυξε ταχύτητα, εμβόλησε υπηρεσιακά οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, διαφύγε πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Θα κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή βίντεο. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συνένεση, απάντησε ο εισαγγελέας στις έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας, επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από αέρος. Φωτιά και στην ξηροφρύση Κιλκής ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην πόλη Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου. Υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 σοβαρά τραυματισμένους. Ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο 30χρονος διεθνής Γάλλος forward center Κερσόν Γιαμπουσέλε, πρώην παίκτης των Real Madrid, Φιλαδέλφια, New York Knicks και Chicago Bulls. Όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια.
6: Ο καιρός.
7: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στην Αθήνα θα φτάσει ως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 47 FM στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6. Καλησπέριζω τη Μαρία και την άλλη Μαρία και τον Αντώνη και την Πετρούλα. Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε για την παράσταση Πέρσες που παρουσιάζεται αύριο και μεθαύριο, έρχεται αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους, η σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Έχει ένα εξαιρετικό cast, όπως λέμε στα ελληνικά. Και ήθελα πολύ να τα πούμε με τον Αναστάσιο Ροϊλό, ο οποίος είναι ο Ξέρξης. Βέβαια, ο Ξέρξης σε εκστρατείες, πολέμους, δουλειές. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Ε? Καλησπέρα, κύριε Ροϊλέ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μα μπλέξατε με τα δύσκολα φέτος. Και φέτος, μάλλον θα έλεγα.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Το νόημα είναι στη δυσκολία, γιατί μόνο μέσα στη δυσκολία αναπτύσσεσαι τα πράγματα. Αλλά η περιοδία έχει σε κάποιες άλλες δυσκολίες και αστάθμιτους τους παράγοντες που
0: ναι, βέβαια,
1: μας κάνει πάντα να μην μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Χαίρομαι πάντως που τα καταφέραμε και μιλάμε.
0: Κι εγώ πολύ. Είστε στο Βόλο σήμερα?
1: Παίζουμε στο Βόλο σήμερα, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα μάλιστα φεύγουμε σε λίγο από τη Λάρισα για να πάμε να δούμε το χώρο και να...
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Κατευθείαν.
0: Παίζετε κατευθείαν, αυτό είναι το θέμα. Και αύριο και μεθαύριο Θέατρο Δάσους και ακολουθεί μετά και άλλο ταξίδι. Θα επιστρέψετε από ό,τι βλέπω και το Σεπτέμβρη πάλι, έτσι. 13 Σεπτεμβρίου βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι είναι ένας μεγάλος κύκλος. Έχετε μπόλικο δρόμο μπροστά. Πάντως...
1: Ναι.
0: Ναι, τι θα λέγατε, σας διάκοψα.
1: Ναι, όχι, λέγω ότι...

0: μπορούμε να το κάνουμε και φέτος αυτό. Και ιδιαίτερα χαρούμενος επίσης, γιατί πηγαίνουμε, έρχομαστε σε εσάς, Θεσσαλονίκη, που είναι η πατρίδα όχι μόνο του Τίμη, αλλά και του σκηνοθέτη και πολλών συντελεστών της παράστασης.
1: Έτσι, στα Πάτρια. Ξεκινήσατε βέβαια από Επίδαυρο. Το τι έχω διαβάσει, θέλω να πω ότι τα σχόλια ήταν εγκομιστικά. Άρεσε, ας βάλω 9 στους 10, έτσι. Δεν μπορεί ποτέ κάτι να είναι σε όλους αρεστό.
0: Δεν μπορεί να αρέσει όλους. Αν αρέσει σε όλους, κάτι είναι λάθος.
1: Εντάξει, ναι, κρατάς την πλειοψηφία πάντως και λες, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Εν τω μεταξύ, κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι δεν έχετε σκηνικό. Είναι ένα άδειο τοπίο ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά, με την ιδέα της Επιδαύρου καταρχήν, έχουμε το λέω έτσι γιατί στήθηκε η παράσταση για την Επίδαυρο,
1: ναι.
0: Και μετά ήρθε η σκέψη ότι εφόσον θα πάει περιοδία, είναι πολύ σωστό και για το έργο να υπηρετηθεί από τον σκηνικό χώρο που ούτως ή άλλως έχει το κάθε θέατρο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας λόγος που δεν πάμε σε πολλά θέατρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν μπορούν να υποστηρίξουμε. Δηλαδή η άδεια σκηνή είναι ένα σκηνικό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Είναι μια αισθητική, είναι ένα τοπίο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε η δική μας παράσταση εκμεταλλεύεται την ομορφιά των αρχαίων ή κατά τα αρχαία πρότυπα, τέλος πάντων, όπως είναι το θέατρο Δάς, δεν είναι αρχαίο θέατρο,
1: αλλά είναι ένα
0: αμφιθέατρο κατά τα αρχαία ελληνικά πρότυπα.
1: Ακριβώς.
0: Εκμεταλλεύεται δηλαδή αυτή τη συνθήκη.
1: Mm-hmm. Έτσι.
0: Παράσταση.
1: Είναι ένα σκηνικό πολέμου. Εδώ έχουμε τώρα το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, τους Πέρσης του Εσχύλου, έτσι, που ήταν και μάρτυρας ναυμαχίας Σαλαμίνας. Πόλεμος, θρήνος, απελπισιά, απογοήτευση, εξουσία, τα πάντα όλα μέσα.
0: Όλα, όλα και όλα διαχρονικά, έτσι.
1: Αυτό είναι το τραγικό, θα έλεγα, κύριε Ρόιλε, έτσι. Το τραγικότερο, να είμαστε ενέτη 2026. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα ρω ότι γίνονται πιο κοντινές μας οι παραστάσεις από το αρχαίο δράμα. Δυστυχώς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν χωράει να πεις πολλά, γιατί η αρχαία ελληνική τραγωδία, επειδή ακριβώς βασίζεται πάνω σε πολύ βασικές αρχές της ανθρώπινης κατάστασης, είτε αυτά είναι συναισθήματα, είτε αυτά είναι κοινωνικές δομές, όπως είναι η εξουσία, όποια μορφή και αν είχε, άλλη μορφή έχει τότε, άλλη μορφή έχει τώρα, αλλά τα χαρακτηριστικά της εξουσίας παραμένουν ίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε ο πόλεμος δυστυχώς παραμένει μια πραγματικότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα, ο άμαχος πληθυσμός, αλλά ακόμα και αυτοί που στέλνονται στον πόλεμο, δεν φταίνε στην πραγματικότητα σε τίποτα. Δηλαδή, κάπως το έργο αυτό μας ξαναθυμίζει ακόμα και σε περίοδο ειρήνης που μπορούμε να πούμε ότι ευτυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι όταν μπαίνεις σε τέτοιες καταστάσεις μόνο ηττημένος είσαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική νίκη. Αυτοί που κερδίζουν είναι άλλοι, ο λαός δεν κερδίζει ποτέ.
1: Έτσι, έτσι
0: απλώς
1: είναι.
0: Απλώς θα δεις ενδεχομένως ακόμα μία μέρα.
1: Και είναι πολύ μεγάλο το συλλογικό τραύμα, δηλαδή ακόμη και αν εδώ στη χώρα μας δεν υπάρχει πόλεμος με αυτή την έννοια, έτσι, του πολέμου. Ακριβώς παραδίπλα έχουμε γενοκτονία, δηλαδή το τραύμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, θαρώ, όπου και αν βρίσκεσαι, όντας άνθρωπος, όντας ανήσυχος πολίτης.
0: Ειδικά στην περίοδο που ζούμε με την παγκοσμιοποίηση και με το ότι όλα κάπως είναι εύκολα προσβάσιμα, πλέον δεν μπορεί να μας απασχολεί μόνο το τι συμβαίνει μέσα στα στενά όρια των συνόρων μας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είμαστε λίγο πολύ πολίτες του κόσμου, είμαστε άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχει πλέον αυτή η αντίληψη του κόσμου. Νομίζω ότι όλοι μας πονάμε όταν συμβαίνει κάτι άσχημο δίπλα μας. Και το δίπλα μας τα τελευταία χρόνια ανοίγει συνεχώς. Δηλαδή το δίπλα μας δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη δίπλα στην Αθήνα ή τα Βαλκάνια δίπλα στην Ελλάδα, αλλά είναι ακριβώς όλος ο πλανήτης. Και αυτό περιλαμβάνει και τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα, αλλά και το περιβάλλον.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δυστυχώς, περνάνε τα χρόνια, αναπτύσσεται η τεχνολογία και παρόλα αυτά, βασικά προβλήματα δεν έχουμε καταφέρει ακόμα ή δεν μας ενδιαφέρει σε συλλογικό επίπεδο να τα λύσουμε και να τα βγάλουμε από τη ζωή μας τελείως.
1: Έτσι. Σας εξοργίζει αυτό, κύριε Ρόιλε? Υπάρχουν στιγμές που είναι υπεράνω όλων ένας κάποιος έως και μεγάλος θυμός.

0: θυμός.
1: Κοίταξε, εγώ ως άνθρωπος προσπαθώ να μην λειτουργώ με το θυμό. Οπότε δεν ξέρω αν πατάει η ερώτηση πάνω σε κάποια δική σας σκέψη που θα θέλετε να αναπτύξετε.
0: Ναι, αναρωτιέμαι απλά. Ναι.
1: Ναι. Ο θυμός είναι σίγουρα μέσα στην παλέτα των συναισθημάτων μας. Απλώς εγώ θέλω, θέλω ενώ και στη ζωή μου αλλά και στη δουλειά μου, γιατί τα έργα που διαλέγουμε να κάνουμε, με έναν τρόπο εκφράζουν την φιλοσοφία μας για τη ζωή μου και τις απόψεις μας και τις πολιτικές μας απόψεις. Εγώ είμαι υπέρ της ψυχραιμίας. Γιατί μόνο με την ψυχραιμία μπορεί να βρεθεί μια λύση, αλλά και μπορεί να συνεχίσει ο άνθρωπος να ζει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν αρχίσεις και κοιτάς γύρω και εστιάζεις μέσα στο πρόβλημα και μπαίνεις στο μάτι του κυκλώνα, δεν θα βρεις λύση.
0: Μαζί σας απολύτως, απλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο όταν υπάρχει ζόφος, γιατί αυτό υπάρχει.
1: Τίποτα
0: έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά το παλεύεις όσο γίνεται και μπορείς.
1: Αλλά το παλεύουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να παλεύουμε.
0: Μάλιστα. Και να παίζετε και να μας προσφέρετε αυτές τις αφηγήσεις, ιστορίες ανθρώπινες, πανανθρώπινες που κινούνται μέσα στους αιώνες. Αυτό είναι νομίζω η ζωή των ανθρώπων γενικότερα. Ιστορίες από μόνες τους. Με το καλό να έρθετε και το διήμερο, αύριο μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους. Να σας χαρούμε και εδώ και να πάει πολύ καλά και υπόλοιπη περιοδία. Εννοώ πέρα από καιρικά φαινόμενα και τέτοια, καταλαβαίνετε, τα βάζουμε πάντα.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη δουλειά, γιατί ακριβώς συμβαίνει κάτι σπάνιο. Οι άνθρωποι τώρα για το κοινό της Θεσσαλονίκης, πέραν το ότι είναι, όπως είπα πριν, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς, οπότε αυτό από μόνο του νομίζω ότι έχει και μια συναισθηματική, ας πούμε, φόρτιση, αλλά και μια ανάγκη να φέρουμε κάτι όσο γίνεται καλύτερα στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, τυχαίνει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελετήσει πολύ το κείμενο. Δηλαδή, είναι μια πολύ ευχάριστη συμπειρία για μένα, και είμαι πολύ χαρούμενος που φέρνει αυτό το έργο για αυτή την ομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εμείς. Εδώ ο ακροατής ο Στέφανος λέει: θαυμάζω όλους τους ανθρώπους του ανοιχτού θεάτρου που με τόσο υψηλές θερμοκρασίες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Πάντα. Αυτά νομίζω σίγουρα καταλαβαίνω ότι ο καθένας κάνει τις δικές του σκέψεις. Μπορεί να λέει: πω, δες τους τώρα έχουν να ταξιδέψουν. Δες τώρα έχουν να παίξουν με αυτά τα βαριά ρούχα.
0: Αλλά εσείς τα βγάζετε πέρα.
1: Αυτά είναι η βάση. Τα προβλήματα τα πραγματικά είναι άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Μας είναι χαρά μας να ταλαιπωρηθούμε κιόλας που λέει ο λόγος, για να φέρουμε τη δουλειά μας σε μια πόλη που σε μια άλλη περίοδο κιόλας δεν θα μπορούσε να έρθει σε μια άλλη συνθήκη.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και θα αντέξουμε και τα χιλιόμετρα και την ζήτηση και όλα.
0: Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, πάρα όλη την πίεση. Να είστε πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, γεια χαρά. Μία παράσταση λοιπόν, παιδιά, που αν μη τι άλλο θα ξαναπώ, η διανομή της αμέσως τραβάει, έτσι. Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Σταύρος Βίγκος και ο Αναστάσης Ρωηλός, με τον οποίο μόλις πριν μιλήσαμε, υποδίεται τον Ξέριξη, η Ναυπλιώτου την Άτωσα, ο Καταληφός στο Δαρείο και ο Σταύρος Βίγκος στον Αγγελιοφόρο. Ο χορός βέβαια είναι στο επίκεντρο, είναι όλη η ιστορία. Και είναι ο θρήνος, ο πόλεμος, οι τιμένοι, οι νικητές, βάζουμε ερωτηματικά κτλ. Πέρσες του Εσχύλου. Στην επίδαυρο 17.000 θεατές βρέθηκαν στην πρεμιέρα. Όχι ότι το νούμερο από μόνο του λέει κάτι, ωστόσο τα σχόλια, αυτό που είπα και στον κύριο Ροϊλό και το είπα και σε εσάς, τα περισσότερα που διάβασα ήταν ενθουσιώδη. Από εκεί και πέρα βλέποντας ο καθένας μόνος του κτλ. Και αν θέλετε λοιπόν προσκλήσεις για αύριο, γιατί μία από τις δύο βραδιές είναι αύριο και μεθαύριο Θέατρο Δάσους, οι προσκλήσεις είναι για αύριο Πέμπτη, γράφετε και τη λέξη θέατρο στο μηνυματάκι σας, έτσι για να σας βάλω στην κλήρωση. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα στο Soul SKG θα είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, οπότε ας ακούσουμε έτσι ένα καλοκαιρινό με έναν τρόπο κομμάτι, την Αναζήτηση, που έχει γράψει ο Αλέξης Αλεξόπουλος, σε μουσική Γιάννης Πανού, αλλά εδώ διασκευή από το Μεσχέ Μινιμάλ και τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Ωραία διασκευή, θα ρω. Καλώς την Ατυγκλειό, καλώς τον Μιλτιάδη, καλώς την Ελένη, καλώς την Αναστασία, καλώς τον και το Θανάση. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάνετε επίθεση με μηνύματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι, όλοι και όλες μαζί. Σήμερα έχω κλείσει για το group therapy, λέει η Ελένη, και πολύ καλά έπραξες και θα ήθελα και εντυπώσεις να μου πεις πώς σου φάνηκε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ή μάλλον λέω σε όσους και όσες ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ότι εκτάκτως σήμερα δεν έχουμε Αντώνη Ελευθεράκη. Θα τα πούμε αφού γυρίσω και από τις διακοπές, γύρω στις 22 Ιουλίου δηλαδή μαζί του. Επίσης υπενθυμίζω ότι από Δευτέρα θα λείπω για μία εβδομαδούλα. Ελάτε να το χαρούμε. Καλώς την και τη Δώρα. Σε ψιλοέχασα, είναι αλήθεια. Ε? Τι έγινε, ε? Χωρίς θέατρο δάσου καλοκαίρι δεν καταλαβαίνεις. Μου το έγραψε προηγούμενο της μήνυμα η Δώρα. Τώρα το είδα για να το διαβάσω. Ζέστανε αρκετά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να σας δροσίσω με έναν ωκεανό. Τον ωκεανό θέλω, Δημήτρη, από Κέτη Κουλιά. Ένα κομμάτι το οποίο θα το ακούσουμε σε remix όμως, από τους Μίκρο. Στίχη μουσική είναι του Γιώργου Φρατζόλα.

έτσι που λέτε, ωκεανός, ωκεανός μεγάλος, ατελείωτος, άλλοτε γαλήνιος και άλλοτε φουρτουνιασμένος, όπως η θάλασσα γενικότερα βέβαια, και οι ζωές μας οι ίδιες. Δώρα μου, στέλνω όλη την αγάπη μου, έτσι στο λέω και στον αέρα. Μου εξηγούσε εδώ κάποια πράγματα η Δωρίτσα γιατί χάθηκε. Ο Δε Στέφανος μου λέει και από μένα επιπλέον μια εβδομάδα άδεια. Δηλαδή δεν σε πειράζει που θα λείπω, Στέφανε, έτσι? Θέλεις να φύγω κι άλλο, να μην μ' ακούς? Όλα ανάποδα τα παίρνω, ε. Ότι ο Θωμάς με είπε γριά, ότι ο Στέφανος δεν με θέλει. Αχ, παιδιά, τι να πω. Πώς το λέει η διαφήμιση, χρειάζομαι αγάπη και προδέρμα, έτσι είναι. Μετά τα παίρνεις όλα στραβά. Μηνυματάκι λοιπόν, είτε μέσα στο Messenger, στη σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη στο Facebook, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε να μπείτε κλήρωση. Οι διπλές προσκλήσεις για αύριο Πέμπτη, θέατρο Δάσους, Πέρσες του Εσχύλου, σας περιμένουν. Ορίστε βρε Στέφανε, ο Θανάσης τα λέει καλά. Μετά από τόσες απουσίες δεν θα έπρεπε καν να το σκέφτεστε να φύγετε. Πίστεψέ με Θανάση, καλά που φεύγω. Καλά που φεύγω. Αλλιώς κάποια πράγματα δεν αντέχονται. Και μιλάω για προσωπικά θέματα για να μην νομίζετε ότι έχει να κάνει με τη δουλειά. Λοιπόν, σας αφήνω για διαφημιστικά και μπαίνουμε σε άλλο κλίμα μουσικό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο με την ομπρέλα. Έτσι, ό,τι προλάβετε, θα προλάβετε. Καλώς στην Κωνσταντίνα, μου έλειψε η ηρεμία και η καλοσύνη που βγάζει η φωνή σου, μου λέει η Κωνσταντίνα. Καλώς όρισες και πάλι λοιπόν. Η Μαρία εδώ λέει σε θέλουμε και σε παραθέλουμε και θα μας λείψεις, αλλά θα σε περιμένουμε ανανεωμένη και με αναπτερωμένη διάθεση. Για να δούμε Μαρία μου, γιατί όχι, αλλά ναι, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Θανάση λέει, μας έχεις αφήσει τραύμα. Θανάση, βάζεις και πληθυντικό. Γιατί πληθυντικό, τι επισημότητα. Σιγά μην κάνω εκπομπές από την παραλία. Βέβαια θα ήταν ένα υπέροχο πράγμα να συμβεί. Αν υπήρχε κάπου, ας πούμε, πες ότι θα πήγαινα Σύρο, λέμε παράδειγμα τώρα, ότι έχει λείψει τον καθένα ονειρεύεται. Και είχε ραδιόφωνο εκεί. Και κάπως μπορούσε να στηθεί και παραλιακά. Τέλειο δεν θα ήταν. Συνεχίστε να στέλνετε αδέρφια και μη φύγει κανείς και καμία από όσους έχετε στείλει για κλήρωση. Το λέω για ακόμη μία φορά. Θέλω όταν κληρώνω να έχω το ok, ότι ακούσατε το ονοματάκι σας, να ξέρω ότι το ακούσατε και ότι θα πάτε εκεί που έχετε κερδίσει. Και επίσης για ακόμη μια φορά θα πω ότι στους ανοιχτούς χώρους οι προσκλήσεις βρίσκονται ή στο κεντρικό κιόσκι που θα βρείτε ή κάπου όπου υπάρχουν οι προσκλήσεις. Ρωτάτε πού είναι οι προσκλήσεις και λέτε το ονοματάκι σας, το μέσον, κόκκινο, από την εκπομπή με μια ομπρέλα κόκκινη και μπαίνετε. Έτσι παίρνετε την πρόσκληση και μπαίνετε. Στο θέατρο Δάσους τώρα συγκεκριμένα, γιατί έχει το κεντρικό κιόσκι, αλλά πολλές φορές υπάρχουν άτομα που είναι πίσω από την κεντρική πόρτα που ανοίγει για να μπείτε στο Δάσους και έχουν εκεί τις προσκλήσεις. Οπότε σας κατατοπίζω έτσι για να έχετε μια εικόνα που μπορείτε να ψάξετε. Οι παλιότεροι ξέρετε, οι νεότεροι τα μαθαίνετε. Και επειδή δεν θέλω να πολύ μιλάω, για να είμαι ειλικρινής, καλύτερα να πάω σε ακόμη ένα κομμάτι, σόχα, μιλπάσος.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μπάμπι, καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στη Δανάη, χαίρετε. Λοιπόν, αν πάτε τώρα εκτός πόλης ή αν μας ακούτε όσοι ζείτε εκεί, Καβάλα, ή αν βρεθείτε κάποια Καβάλα, ξεκινά, παιδιά, σήμερα το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, έτσι, θα πάει μέχρι 6 Σεπτέμβρη. Και η έναρξη γίνεται με συναυλία της Καμεράτα Junior από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας και την Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής και τον νικητή του διαγωνισμού βιολιού Παγκανίνη, τον Σάιμον Ζου. Ελεύθερη είσοδο σε αυτή την πρώτη συναυλία και φιλοξενείται βέβαια στον πυρήνα του Φεστιβάλ Φιλίππων, που είναι το αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Και η επόμενη παραγωγή που παίρνει τη σκητάλη είναι στις 11 και 12 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο δηλαδή, η Μίδια, έτσι, περίφημη Μίδια από τον οργανισμό Λυκόφος, σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μίλη Βόγεβιτς, πρωτότυπη μουσική Δημήτρη Καμαρωτού και μια καριοφιλιά Καραμπέτη, καταλληλότατη για Μίδια, στον κεντρικό ρόλο, μαζί με Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ρένι Πιτακή, πολύ ωραίος θείασος και σε αυτή τη δουλειά. Και αν σας αρέσει το κάμπινγκ, η ελεύθερη διαβίωση στη φύση, Βλάστικο Ζάνης, Γιορτές της Γης. Ακούγατε και το πρωί, μιλούσα εκεί με τους διοργανωτές, η Ευγένεια Χατζηγεωργίου. 25ης Γιορτές της Γης, μέχρι και τις 12 του μήνα. Εκεί θα βρείτε ονόματα όπως είναι οι Χαΐνιδες, η Μάρθα Φριτζίλα, Στέλιο Σαλβαδόρ, Μωρά στη Φωτιά, Μάρκο Μάρκοβιτς. Πολύ πολύ και ενδιαφέροντες. Γλέντι και γλέντι βέβαια στις πλατείες, στην πλατεία του χωριού. Καλησπέρις και στο Φίλιππο. Ευχαριστούμε, λέει, για τις όμορφες μουσικές και κουβέντες. Καλό και δροσερό απόγευμα. Επίσης Φίλιππε και σε σένα. Και με ένα pink martini, νομίζω, δροσίζεις επίσης. Οι pink martini έρχονται στη Μονή Λαζαριστών γύρω στις 20 Ιουλίου. Και διάλεξα να ακούσουμε το But Now I'm Back.

0: guys are waiting in the car. I gotta go. Hey, you don't have any cash, do you? You know, just a 20 or something. Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door. Can I get you anything? I'll be back.
1: It's a fact.
0: You'll see.
1: You'll be back.
2: Θα επιστρέψω, λέει το τραγούδι του Big Martini, ή γύρισα, είμαι εδώ, έτσι. Ελπίζω κι εμείς όλοι κι όλες, όσοι κι όσες φύγουμε, να γυρίσουμε, να είμαστε καλά και να ανταμώνουμε το κυριότερο. Είτε από κοντά είτε και με μηνύματα, παιδιά. Αυτό που κάνουμε τώρα, τη κρατάμε πολύ καλή παρέα όσο γίνεται ο ένας τον άλλον. Αχ, και τώρα βλέπω εικόνα μπροστά μου, από νησί του Ιωνίου, δεν ξέρω ποιο είναι. Οικογένεια, μαγρύο γούρο να κολυμπάνε μια χαρά. Τι να κάνουν και αυτά, σκάνε. Κατεβαίνουν για ένα μπανάκι, παιδιά. Και γελάω πολύ. Που είναι οικογένεια, έχουν και τα μικρουλάκια πάντα μαζί, έτσι. Δεν τα πλησιάζεις, όσο γλυκούλικα και να είναι. Η μάνα εκεί, η καραδοκή. Λοιπόν, τι να σας πω άλλο, για αύριο έχουμε στο Γερμανικό Ινστιτούτο βραβευμένο ντοκιμαντέρ και «Ελ και Αλ», κάπου ανάμεσα Ελλάδα και Αλβανία δηλαδή, αυτό σημαίνει ο τίτλος, και Έλληνες και Αλβανοί, του Ηλίρ Τσούκο, μια ταινία από το 27ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, θα είναι και ο σκηνοθέτης, ο οποίος σας είπα ότι συμμετέχει στην έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα εξάλλου. Η προβολή είναι στα ελληνικά και αλβανικά με αγγλικούς υπότιτλους και είσοδος ελεύθερη. Ενώ στο Σινέ Απόλλων, πέρα από τις ταινίες που μας τρατάρει και πέρα και από το αφιέρωμα στο Bergman που έχει και ένα αφιέρωμα στον Ταρκόφσκι. Ξεκινά αύριο αυτό και θα πάει μέχρι 16 Σεπτέμβρη. Αύριο η έναρξη θα γίνει με την ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας», ταινία του 1961. 9 παρατέταρτο θα προβληθεί αυτή και 10 παρατέταρτο «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν». Και θα ακολουθήσουν μέχρι το Σεπτέμβρη ταινίες του Ταρκόφσκι, όπως ο Καθρέφτης, Νοσταλγία, Η Θυσία, Σολάρις, Αντρέι Ρουμπλιόφ, Στάλκερ. Δεν έμεινε τίποτα από τα αριστουργήματα του τόσοι άλλους. Όλα εδώ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και το Πλαστήρας Lake Festival και αυτό ξεκινά αύριο. Ακόμη ένα φεστιβάλ που είναι για κατασκήνωση ό,τι πρέπει στη Λίμνη Πλαστήρα, βοτανικός κήπος Νεοχωρίου συγκεκριμένα. Θα έχει μεσημεριανό γλέντι, εννοείται. Θα περάσουν από εκεί το Παιδί Τραύμα, ο Παύλος Παυλίδης, 12ος Πίθηκος, Γιάννης Χαρούλης, Μπάντα Εντόπικα, η Χατζή Φραγκέτα που σας έβαλα στην αρχή της εκπομπής, Thievery Corporation επίσης, παρακαλώ, που θα είναι εδώ την άλλη εβδομάδα στη Μονή Λαζαριστών και θα τους χάσω. Παγκάν, έχει πολύ ωραία σχήματα. Λίμνη Πλαστήρα λοιπόν, αυτό από αύριο μέχρι και 12 του μήνα, μέχρι την Κυριακή. Και ας κάνω και την κλήρωση, τώρα που κυλάει, δεν έχει φύγει κανείς και καμία, ελπίζω, περιμένω, ok, μόλις ακούσετε το όνομά σας. Λοιπόν, τρία νούμερα θα μου δώσει Δημήτρη, από το 1 έως το 22 παρακαλώ, για τους Πέρσες βλέπω μεγάλη αγάπη, ναι, μάλιστα. Και έχουμε και λέμε, είναι δύο Μαρίες, η Μαρία Κούτσι και η Μαρία Καραλέκου και ένας Μπάμπης, ο Μπάμπης Λεοντάκης. Μαρία Κούτσι, Μαρία Καραλέκου, Μπάμπης Λεοντάκης, κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση να πάτε αύριο Θέατρο Δάσου να δείτε τους Πέρσες. Στείλτε ok, ότι ακούσα το όνομα. Μαρία Κούτσι, Μαρία Καραλέκου και Μπάμπης Λεοντάκης. Και όπως σας εξήγησα, πηγαίνετε πάνω στο Θέατρο Δάσους αρκετά νωρίτερα, παιδιά, γιατί έχει ουρά. Όχι για κανένα άλλο λόγο, να βρείτε θέση, έτσι. Τα γνωστά τώρα εκεί. Και ρωτάτε πού είναι οι προσκλήσεις. Εκεί θα απευθυνθείτε και θα πείτε το όνομά σας. Λοιπόν... Πάω σε τραγουδάκι και μετά κλείνουμε ή θα μας κλείσει, λες τους ή άλλως. Ναι, Okay. Απλά να πω ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1967 έφυγε από τη ζωή η Vivian Lee, σπουδαία ηθοποιός και ματάρες. Το 1922 ηθοποιός Ανέζα Παπαδοπούλου, και αυτή κι αν δεν ήταν σπουδαία ηθοποιός. Και την είδαμε σε σπουδές σειρές, ταινίες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, είστε και τρεις υπέροχοι οι νικητές που στείλατε το OK. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είστε εδώ και δεν φεύγετε, έτσι. Και σας αφήνω με Big Bad Voodoo Daddy, Bumbo Swing, έτσι να σας ξεσηκώσω λιγουλάκι παρά τη ζέστη. Κλείνω ομπρέλα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα που θέτουν στον αέρα την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τους χτυπήσουν ξανά σκληρά απόψε. Τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των πυράβλων Patriot. Παράλληλα, δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομολογός του επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα εξαπέλυσε πειρά κατά συμμάχων που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, ενώ ανακοίνωσε πλήρες εμπορικό μπλόκο στη Μαδρίτη. Την παρέτησή της από βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κατερίνα Νοτοπούλου έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφαση της να παραιτηθεί. Παράλληλα, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παρέτησή της. Στην έδρα της κυρίας Νοτοπούλου, αναμένεται να καταλάβει ο επόμενος σταυρός στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Νέο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία στη Κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Intel Exatal Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τον ευθελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβησε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στο μεταξύ, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη για εξαίρεση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών, μετά την άρνηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο. Το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε την ευκαιρία να κρίνει το κόλλημα του κ. Τζαβέλα και επέλεξε να μην το κάνει. Στο κόκκινο, η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου, και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Ακροτών. Άσκησε σφοδρή κριτική για τις διώξεις εναντίον αγροτών που αγωνίζονταν για να επιβιώσουν και για να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος. Την καθιέρωση δημοσιονομικού κορσέ στο Σύνταγμα εισηγεί τη Νέα Δημοκρατία με την προτινόμενη διάταξη για βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην προσπάθεια της πλειοψηφίας να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα, τονίζοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει το δρόμο για εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου τριπτύχου που περιλαμβάνει μείωση άμεσης φορολογίας, περιορισμό δημοσίων δαπανών και περαιτέρω συρρήκνωση των αναδιανεμητικών πολιτικών. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων με σοβαρό τραυματισμό 45χρονου εργάτη. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου, όταν ο 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε σκάλα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς παρατεταμένους καύσονες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επεσήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κίλκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου της Γερμανίας. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία για πυροβολισμούς και περισσότερους τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 23χρονου point guard από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Την ένταξη του μέχρι πρότινος παίκτη της Βαλένθιας στον Πειραϊκό Σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα να είμαστε πάλι αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα, παρέα εδώ στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στον ήχο, ο Μάνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα.

θα παρουσιάσει μεγάλο μέρος από τον τελευταίο δίσκο, το Live Action, που έλαβε φέτος 2 Grammy Awards. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με πάρα πολλές συνεργασίες, ένα βιογραφικό ατελείωτο και με ιδιαίτερη τεχνική στο παίξιμο, γεννημένος στο Norfolk της Virginia, drummer, τραγουδοποιός και παραγωγός. Συνεργασίες με την περίφημη Betty Carter στο θρυλικό πρόγραμμα Jazz Ahead, στο Blue Note, σε ηλικία μόλις 20 ετών. Μετά και με Michael Jackson, το Heaven Can Wait, συνεργασία με το συγκρότημα του Dave Holland. Και από το 2008 η δική του δισκογραφική πορεία ως solo καλλιτέχνης. Άρχισαν οι προτάσεις για Grammy και φέτος τα κατάφερε πολύ καλά. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει Pat Metheny, Ravi Coltrane, Nora Jones, John Batiste, Chris Potter, Charlie Hunter, Kurt Elling και τόσους άλλους. Απόψε λοιπόν στο Φιλοπάπου ο drummer Nate Smith. Και γίνεται, είναι ήδη χαμούλης όπως είδα εκεί στους jazz κύκλους της Αθήνας, με τους drummer να αναφέρονται στην απόψινή βραδιά. Nate Smith λοιπόν.

0: Αυτός ήταν ο drummer, ο Nate Smith, σπουδαία μορφή της σύγχρονης jazz, με το άλμπουμ του Live Action πήρε το Grammy για Best Alternative Jazz Album και για το κομμάτι Big Fish από τον ίδιο δίσκο Best Arrangement, Instruments and Vocals για τη συνεργασία με το γενικείο φωνητικό συγκρότημα Sage. Απόψε λοιπόν οι πόρτες ανοίγουν 8, στις 9.30 περίπου θα ξεκινήσει ο σπουδαίος Αμερικανός drummer λοιπόν, συνθέτης, παραγωγός από την Βιρτζίνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions που συνεχίζει τις εκδηλώσεις για δεύτερη χρονιά και το καλοκαίρι και έξτρα τον Σεπτέμβριο με ελληνικά και ξένα group. Λοιπόν, μας έβαλε σε βραζιλιάνικους ρυθμούς ο Nate Smith εδώ και πάμε στα επαιτειακά των σπουδαίων βραζιλιάνων καλλιτεχνών που δεν τους προλάβαμε τις τελευταίες μέρες, ξεκινώντας από τον Τοκίνιο, τον σπουδαίο κιθαρίστα και ερμηνευτή, ο οποίος πριν δύο μέρες έκλεισε τα 80 του χρόνια, γεννημένος στο Σάο Πάολο ως Αντώνιο Πέτσι Φίλιο. Τοκίνιο, βασικός συνεργάτης του θρυλικού Vinicius G. Moraes, της βασικής μορφής της Bossa Nova και βασικού συνεργάτη του Αντώνιο Κάρλος Ζόμπιν βεβαίως. Ίσως θα τέριασε περισσότερο την αυριανή μέρα, θα παίξουμε κάτι άλλο. Αύριο είναι η επέτειος θανάτου του Vinicius G. Moraes, 9 Ιουλίου του 80, στα 66 του χρόνια. Το κομμάτι αυτό είναι αφιερωμένο στον Vinicius G. Moraes, μία σάμπα για αυτόν, με τον Τοκίνιο, τον Vinicius τον ίδιο και τον μεγάλο στάρ, επίσης τον τραγουδοποιό, τον Chico Buarque. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Τοκίνιο που ογδοντάρισε.
1: Agora você não começou.
2: Eu gosto.
1: Eu gosto mais.

Προχθές ο 80άρης, λοιπόν, ο σπουδαίος κιθαρίστας και ερμηνευτής ο Τοκίνιο, βασικός συνεργάτης του θρυλικού Vinicius G. Moraes, του στιχουργού, του συγγραφέα, του μουσικού, του θεατρικού συγγραφέα και από τους πατέρες της Bossa Nova, του Vinicius G. Moraes, ο οποίος συμμετείχε στο κομμάτι, μία σάμπα για αυτόν, μαζί και με τον σπουδαίο Chico Buarque. Αύριο επέτειος θανάτου του Vinicius G. Moraes. Και πάμε σε ένα αριστούργημα της Bossa Nova που έγραψε ο Vinicius G. Moraes με το βασικό του συνεργάτη τον Αντώνιο Κάρλος Ζόμπιν. Θα το ακούσουμε στην εκτέλεση του σπουδαίου κιθαρίστα και ερμηνευτή του Ζωάο Ζιλμπέρτο, άλλος πατέρας της Bossa Nova. Προχθές ήταν η επέτειος θανάτου του, στο Ρίο Ντε Ζανέιρο έφυγε 6 Ιουλίου του 19 στα 88 του χρόνια, γεννημένος 10 Ιουνίου του 31 στο Ζουαζέιρο της Μπαΐα. Φοβερό τρίδημο εδώ, Ζωάο Ζιλμπέρτο σε μουσική Αντώνιο Κάρλος Ζόμπιν και στίχους Vinicius G. Moraes.

Σέγκα Τζι Σαουντάτζι, το αριστούργημα των Αντώνιο Κάρλος Ζόμπιμ και Βινίσιους Τζι Μοράες από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό, ερμηνευτή και εξαιρετικό κιθαρίστα της Μπόσα Νόβα. 6 Ιουλίου του 19 έφυγε από την ζωή στα 88 του χρόνια. Και πάμε σε άλλον έναν σπουδαίο καλλιτέχνη από την Μπαΐα που μας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα, διατέλεσε και υπουργός πολιτισμού, ο μεγάλος Ζιλμπέρτο Ζιλ, ο οποίος στις 26 Ιουνίου έκλεισε τα 84 του χρόνια, γεννημένος το 1942 στο Σαλβαδόρ της Μπαΐα. Και το λέει η ψυχή του, πολύ δυναμικός, παραμένει στη σκηνή του Ράρι και κάνει και πολλές συνεργασίες. Tempo Hey, ζωντανά στο Belo Horizonte, ο μεγάλος Ζιλμπέρτο Ζιλ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Συνεχίζεται το Θεσσαλονίκη Soloist Festival που λαμβάνει χώρα σε διάφορους ενδιαφέροντες χώρους στην πόλη. Τρίτη βραδιά σήμερα στο Αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία θα εμφανιστεί ο Ναοσέος κιθαρίστας και συνθέτης και περιζήτητος για συνεργασίες ο Θοδωρής Κότσιφας με το Organ Quartet. Ύστερα από μπόλικα χρόνια στην Αθήνα ζει και διδάσκει και παίζει με διάφορα σχήματα και το δικό του στην Θεσσαλονίκη. Τον ακούμε στο κομμάτι με το σχήμα του A Little More to Forget.

Στα πλαίσια του Θεσσαλονίκη, του τρίτου Θεσσαλονίκη Soloist Festival που λαμβάνει χώρα σε διάφορες γωνιές της πόλης, σήμερα στο Αμφιθέατρο Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία στις 9 ο Θοδωρής Κότσιφας με το Organ Quartet. Εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι με τον τίτλο A Little Time to Forget. Θοδωρής Κότσιφας από τη Νάουσα, λοιπόν, εξαιρετικός καλλιτέχνης, πλέον τα τελευταία χρόνια ζει στην Θεσσαλονίκη και συνεργάζεται με πολλούς καλλιτέχνες και με το δικό της σχήμα. Βέβαια, ένα κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο New War Design. Και πάμε σε έναν καλλιτέχνη από τα Γιάννητσά, τον Μοσιέ Μουνιμάλ, γεννημένος ως Χρήστος Τσιτρούδης το 1980 στα Γιάννητσά, ο Κότσιφας γεννημένος το 1985 στη Νάουσα. Ένας τραγουδοποιός και κιθαρίστας που μπορούμε να τον κατατάξουμε στην indie pop, με πολλές επιρροές από ήχους από όλο τον κόσμο και προς Ανατολάς, και πάρα πολλές εξαιρετικές συνεργασίες με πολλές φωνές. Θα βρίσκεται ύστερα από την μεγάλη περσινή επιτυχία του στην ταράτσα του Soul στα Σφαγεία. Δροσερή βραδιά, λοιπόν, η επιστροφή του Monsieur Minimal με full band. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι από τον προηγούμενο δίσκο, ο καινούργιος είναι ο Μυστικός Δείπνος. Είναι το Ιστέρια που θα μας ταξιδέψει οργανικά. Μυστικός δείπνος, είπα, το καινούργιο. Μουσικός δείπνος είναι. Αυτό είναι το προηγούμενο, το Ιστέρια.

Εξαιρετικός pop με την ευρεία την καλή έννοια ο Monsieur Minimal, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, εδώ σε οργανικό κομμάτι, το ομότιτλο από το δίσκο Ιστέρια, απόψε στην ταράτσα του Soul SKG, στα σφαγεία με την μπάντα του. Άλλη μια επιλογή σήμερα στη Μονή Λαζαριστών. Είναι η Λοκομόντο που κάνουν τρελό πάρτι βέβαια τα καλοκαίρια και opening act θα είναι η εξαιρετική ντόπια μπάντα Afrobeat, Soul, Funk και τα λοιπά, Dynamite Big Band, οι οποίοι θα βγουν στη σκηνή στις 8.30 και στις 9.30 η Λοκομόντο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το Keep On Moving των Dynamite Big Band.

Λοιπόν, οι Dynamite Big Band θα ανοίξουν απόψε στην Μονή Λαζαριστών στις 8.30 τη συναυλία των Λοκομόντο που θα βγουν μια ώρα μετά και θα τους ακούσουμε ευθύς αμέσως σε ένα όχι και τόσο γνωστό κομμάτι. Θα πάμε έτσι Τζαμαϊκανά, έχουν ταξιδέψει και έχουν ηχογραφήσει και στη Τζαμαϊκά. Από το δίσκο του Star ακούμε τον Ιραν Γκόγκο. Λοκομόντο λοιπόν που θα μας πάνε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Mm-hmm.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για σκληρά χτυπήματα απόψε μετά τα πρωινά αμερικανικά πλήγματα που θέτουν στον αέρα την Κεχυρία. Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν. Ίσως και απόψε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γι' αυτό τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν και επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυράβλων Patriot. Παράλληλα, δήλωσε ότι πιστεύει πως τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομολογός του επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία. Η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες, σχολιάζει Ρεναδούρου, τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την παραίτησή της από βουλευτρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφασή της να παραιτηθεί. Παράλληλα, απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της. Στην έδρα της κυρίας Νοτοπούλου αναμένεται να καταλάβει ο επόμενος σταυρός στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Νέο μπλόκο από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα στη θελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν, καταγγέλλοντας τον ευθελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβη σε μια ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμο, και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Την καθιέρωση δημοσιονομικού κορσέ στο Σύνταγμα εισηγείται η Νέα Δημοκρατία με την προτινόμενη διάταξη για βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην προσπάθεια της πλειοψηφίας να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα, τονίζοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει το δρόμο για εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου τριπτύχου που περιλαμβάνει μείωση άμεσης φορολογίας, περιορισμό δημοσίων δαπανών και περαιτέρω συρρήκνωση των αναδιανεμητικών πολιτικών. Εργατικό ατύχημα στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων. 45χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτηρίου όταν έπεσε από σκάλα πάνω σε πάνελ στεγάστρου που τοποθετούνταν και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος. Αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο Καλαβρίτων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς παρατεταμένους καύσωνες, τα εργατικά συνδικάτα εντείνουν τις πιέσεις τους για νέους νόμους με σκοπό την αντιμετώπιση του θανατηφόρου θερμικού στρες, το οποίο συνδέεται με περίπου 230 θανάτους στους χώρους εργασίας ετησίως. Πέρσι στην Ελλάδα μετρήσαμε 22 ανθρώπινες απώλειες που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση, η οποία είναι και βασική αιτία για μεγάλη αύξηση επαγγελματικών ασθενειών, όπως και του καρκίνου του δέρματος, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Επισήμανε την αδιαφορία της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, την ώρα που υπάρχει έτοιμο πλήρες προσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο μάλιστα είναι συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πύρα αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Διακομίστηκε από το θριάσιο στο ΚΑΤ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και πυροβόλησαν. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Σε συγκέντρωση και ενημερωτική συνέλευση αναφορικά με την υγεία του Αριστοτέλη Χατζή και τη συνέχεια του αγώνα, καλή απόψε στις 8 στο πάρκο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Παράλληλα, καλούν τον κόσμο να πλαισιώσει όλο το επόμενο διάστημα την κοινότητα στις δραστηριότητες, εκδηλώσεις, τις δομές και τις καθημερινές λειτουργίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία για τη Βαγιανέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα εκπροσωπήσει η βουλεύτρια Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κίλκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ανώτετο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας ενδέχεται να αποφανθεί το αργότερο στις αρχές Απριλίου του 2027 σχετικά με την αίτηση της Μάρι Λεπέν να ακυρωθεί η ποινή της για την υπεξαίρεση των κοινοτικών κονδυλίων. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο διευκρίνησε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να μεταβληθεί. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου του 2027. Στις αθλητικές ειδήσεις, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο 30χρονος διεθνής Γάλλος forward center Κέρσον Γιαμπουσέλε, πρώην παίκτης των Real Madrid, της Φιλαδέλφια, New York Knicks και Chicago Bulls. Η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια.
5: Ο καιρός.
6: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, στην Αθήνα θα φτάσει ως τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο Κόκκινο.

0: το hip hop. Η βάση της μπάντας είναι Quintetto, αλλά προστίθενται και άλλοι. Εδώ συνεργασία σε ένα από τα καινούργια τους κομμάτια, με τον 29χρονο ράπερ από τον Coventry, τον Pa Salieu, ο οποίος έχει καταγωγή από την Γκάμπια, από εκεί ήρθαν οι γονείς του μετανάστες. Και πάμε σε άλλον έναν Λονδρέζο, ο οποίος είναι από το Trinidad. Μας έχει επισκεφτεί παλιότερα με μικρό σχήμα στο Half Note Jazz Club. Μιλάμε για ένα διανοούμενο της μουσικής, τον ποιητή, συγγραφέα, ακαδημαϊκό και μουσικό και ειδήμονα σε θέματα αφρικανικής διασποράς, τον Άντονι Τζόζεφ, από το Port of Spain, Trinidad and Tobago, στα 59 του χρόνια σήμερα. Ακούμε το καινούριο κομμάτι The Ark και προσέχουμε οι αγγλόφωνοι το στίχο.
1: Sun Ra was on the Ark. Prince Nico Mbaga, he was on the Ark. So was Art Taylor and Sonny Simmons and Bessie Smith and Duke, all on the Ark, and Joe Tex and Geraldine Connor and Giuseppe Logan, even Roaring Lion and Aunt Bunny were abdominally on the Ark.

Διάρκτο ομότιτλο κομμάτι από την τελευταία δουλειά στην γαλλική Heavenly Sweetness του Anthony Joseph από το Trinidad που ζει εδώ και χρόνια στην Αγγλία, του σπουδαίου ποιητή, συγγραφέα, μουσικού και ακαδημαϊκού. Αναφορά στην Κιβωτό, στην οποία Κιβωτό ανέφερε πάρα πολλά ονόματα και της jazz και της αφρικάνικης μουσικής και της... τους Αφροτζαμαϊκανούς της Αγγλίας, πάρα πολλά ονόματα, Σαν Ρα, Prince Nico Mbarga, Joe Tex, Max Roach, Harry Belafonte, Pharoah Sanders, Youssef Latif, Benjamin Zephaniah και τόσοι άλλοι, και τα ταξίδια της Κιβωτού που, πώς να το πούμε, επικονίασαν μουσικές και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού. Τεράστια μορφή ο Anthony Joseph. Και μένουμε στην σύγχρονη αγγλική παραγωγή, αν και ο Μπονόμπο από το Brighton, ο μουσικός παραγωγός και DJ ζει στο Λονδίνο και έχει 50ρίσει, πάντα ανοιχτό στις μουσικές του κόσμου, καινούριο κομμάτι Fire on the Water με την Πακιστανή που μας μάγεψε πέρσι στο Νιάρχος, την Αρούζ Αφτάμπ. Fire on the Water, Μπονόμπο και Αρούζ Αφτάμπ μαζί.

Ωραία συνεργασία του Bonobo από το Brighton που ζει στο LA, του μουσικού παραγωγού και DJ με την Πακιστανίτη γεννημένη στην Σαουδική Αραβία και διαμένουσα στη Νέα Υόρκη, την Αρούζ Αφτάμπ, που έχει τον Πέτρο Κλαμπάνη καλλιτεχνικό διευθυντή στην μπάντα της, το νέο single Fire on the Water, και πάμε σε μια άλλη Άγγλο Ινδική, να την πούμε, συνεργασία, η Γκανάβια, η οποία είναι γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1991, εξαιρετική ερμηνεύτρια με πολύ καλές συνεργασίες, εδώ με τον Αφροβρετανό του Σαμπάκα Χάτσινς, ο οποίος και αυτός είχε έρθει πέρσι στην Αθήνα και έγινε sold out. Γκανάβια λοιπόν με τον Σαμπάκα Χάτσινς, Πρέμα Μουντίτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με το νέο single Tan Lejos. Μέχρι εδώ, από το κουβανικό ντουέτο, οι οποίοι γνωρίστηκαν στο Παρίσι, λέγονται όμως Ναΐ. Είναι η τραγουδίστρια Ναΐ Δίας και ο πιανίστας Χωσέ Ραμόν Πίτι Καμπρέρα. Λοιπόν, και πάμε σε μια πολύ αγαπητή πλέον τσελίστα από την Κούβα που ζει στη Γαλλία και που πριν 2 χρόνια μας είχε μαγέψει στο Παλάς, την πρώτη μέχρι στιγμής εμφάνισή της στο ελληνικό κοινό, να χορεύει με το τσέλο της και μια καταπληκτική μπάντα. Άννα Κάρλα Μάσα έχει καινούριο δίσκο από όπου ακούμε το «Je t'aime».

0: Η 31χρονη τσελίστα και τραγουδοποιός η Άννα Κάρλα Μάσα, πραγματικά εντυπωσιακή επισκηνής, ζετέ με, και συνεχίζουμε με κουβανούς του Παρισιού. Ο Μανς Φαρόλ, ο οποίος είναι περιζήτος για συνεργασία περκασιονίστας και έχει καινούριο δίσκο. Πρόσφατα συνεργάστηκε και με τη φίλη μας την Ελληνοκογκολέζα, την Μόνικα Καμπασέλε. Μανς Φαρόλ και Αφρικα Σι.
1: Αφρικα, βλέπω αμπιούμα, αμπιούμα πια με καλά. Ogni ma lobo ma cosa ma fica Africa

0: Aqua Maja.
1: Africa C, λοιπόν, το μότιτλο κομμάτι από τον καινούριο δίσκο του Mans Farol, ο οποίος είναι περιζήτητος για συνεργασίες και στη Γαλλία περκασιονίστας, ζει από το 2002. Ακούσαμε και την Μόνικα Καμπασέλε, την Ελληνοκογκολέζα, που κάνει σπουδαία καριέρα κυρίως στο χώρο της jazz, αλλά τραγουδά και ελληνικά κομμάτια με ηλέκτρο και επιρροές από όλο τον κόσμο και κάνει πολύ σοβαρή δουλειά από τότε που άφησε την Ελλάδα. Λοιπόν, Αμπραμ Mans Farol Rodriguez, το πλήρες του όνομα, με πάρα πολλές συμμετοχές. Και πάμε στο σχήμα Nuevos Rios. Είναι η συνεργασία της αφροκολομβιάνικης μπάντας Canalón de Timbiquí με την φοβερή φωνή της Νίντια Γκόγκορα, που έχει συνεργαστεί με Quantic, Onda Tropica και Bongo Hop. Και το σχήμα από την Toulouse, το γαλλικό τρίο Ρεκό Ρεκό. Λοιπόν, Nuevos Rios με την φωνή της Νίντια Γκόγκορα. La vida es un baile. Η ζωή είναι ένας χορός.

αφροκολομβιάνικη μουσική από το σχήμα Καναλόντε Τιμπική, από την πόλη Τιμπική, Κομόπολη εκεί, στις εκβολές του ποταμού Τιμπική στον Ειρηνικό ωκεανό και στην Κολομβία, με τη φοβερή φωνάρα, με τις πολλές συνεργασίες στην Ίντια Γκόγκορα. Και οι Κολομβιάνοι συνεργάστηκαν με το τρίο από την Τουλούς, Ρεκό Ρεκό, και όλοι μαζί είναι η Νουέβος Ρίος. Και πάμε με άλλη μια ακόμα συνεργασία, δύο superstar της Λατινικής Αμερικής, ο Κολομβιάνος Χουάνες και η διαμένουσα στο Μεξικό, Χιλιανή Μον Λαφέρτε, το νέο single Vuelve.

Δύο superstar μαζί, ο Χουάνες ο Κολομβιάνος και η Μον Λαφέρτε η Χιλιανή, που στα Grammy του 2019 τότε είχε πάρει αγωνιστική θέση ενάντια στο καθεστώς και είχε εμφανιστεί η Μίγυμνη με επιγραφή «Μας βασανίζουν, μας βιάζουν, μας σκοτώνουν». Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ήταν ο Μάνος Τζανακάκης, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Ακολουθούν επιλογές από τον Γιώργη Σαράτσι. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 και θα έχουμε τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον φίλο από τα παλιά, τον Χρήστο Καριώτη, για να τα πούμε εφόλης της ύλης για το φετινό φεστιβάλ που ξεκινάει το Σάββατο με τον Ρόμπερτ Πλάντ. Για το τέλος, από το δίσκο Cambias Mi Mundo, άλλο ένα κομμάτι της αγαπημένης Lila Downs, ένα κομμάτι για ψεύτικη αγάπη, του Falso Amor. Καλό βραδάκι!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: Οι καλοκαιρινές κασέτες των αθώων συνηθιών. Για την επόμενη μία ώρα, μουσικές επιλογές στα μέσα της εβδομάδας σαν αθώες συνήθειες. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Αράτσης.

και το βέγγο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο, θα λυπεί η αλήκη στο αντικτήμαντρα κι αν φωνεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

ήταν οι καλοκαιρινές κασέτες των αθώων συνηθιών. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Σαράτσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.
1: Reflected in the eye of a dragonfly in a lunar pool, and we will sail away on oceans. And a haze of carillons and juniper spines from the great valley of humming gongs. On ships that sail away forever. Unexplained light reflected from the spine of a metallic viper. I'll see your radiant kiss, my lover. Strange rooms engulfed by a halo of alien architecture. Like sun across my eyes forever. And a dark garden of dragonflies encased in sulfur. You'll see me standing there, my lover. Through a silent walk of flowered knife shadows. Like trees against the sky forever. Then an unexplained kiss from a lethal angel. And we will sail away on oceans. Reflected in the eye of a dragonfly in a lunar pool. On ships that sail away forever.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.